Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. In this world of social construction, what chance this child has to avoid certain destruction? Whilst mothers and fathers profess to care, when all that is solid melts into air.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυριάκου, Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από αλκονηρό αμήν.

Μιαμί, Ράδιο Κόσμος, εδώ στους δέκτες σας. Ξεκινάμε, 31η Αυγούστου, τελευταία ημέρα ενός δύσκολου μήνα. Εντάξει, λίγο υπομονή για τον κόσμο του τουρισμού, ακόμη ένας μήνας είναι ο Σεπτέμβριος. Θα περάσει και αυτός και θα έρθει και η ώρα της ξεκούρασης. Μια ξεκούραση από μια σεζόν η οποία δείχνει να είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον από άποψης πλήθους κόσμου. Εντάξει, έχει τα προβληματάκια της, δεν είναι και ο καλύτερος κόσμος σύμφωνα με τους επαγγελματίες, αυτός εδώ που έχει έρθει. Είναι λίγο έτσι στριμωγμένος οικονομικά και απαιτητικός κατά τα άλλα ο τουρίστας, αλλά έχει και αυτός τα δίκια του. Πουθενά δεν είναι ροδιγνά τα πράγματα, όλοι από όλες τις πλευρές πιέζονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, κάνουμε το σταυρό μας, λέμε και ένα δόξα το Θεό, δεν χρειάζεται μόνο μύρλα, μόνο γκρίνια και μουρμούρα. Λέμε και ένα δόξα το Θεό, να προχωράμε και πάμε να δούμε η σημερινή ημέρα και η εβδομάδα τι μας επιφυλάσσει. Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία. Το 1988... έχουμε τον διαβόητο τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη να χτυπά για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στο ομιχλώδες Λονδίνο, αφήνοντας πίσω του τον πρώτο επιβεβαιωμένο νεκρό και θύμα του, η οποία ήταν γυναίκα και συγκεκριμένα η Μέρι Αν Νίκολς. Το 1997 είχαμε μια είδηση που πάγωσε τον πλανήτη, ακόμα μια γυναίκα και μάλιστα από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει στη Βρετανία, η πριγκίπισσα Νταϊάννα χάνει τη ζωή της στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι μαζί με τον Ντόντι Αλφαγέντ. Στο εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο είναι μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας σήμερα και για την Ορθοδοξία, καθώς τιμούμε την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα από τα λιγοστά κοιμήλια της επιγείου ζωής της Παναγίας μας, η τίμια ζώνη της. Το 395 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη την ζώνη της Θεοτόκου, κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας, την τοποθέτησε σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Λέων ο έκτος ο σοφός μετά από 410 χρόνια ανοίγει την Αγία Σωρό για να επικαλεστεί τη Θεία Χάρη της, επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχότανε από έναν δαίμονα. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτηρα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Το γεγονός τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, που είναι και η σημερινή. Σήμερα τμήμα της Τίμιας Ζώνης βρίσκεται στην Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, δωρεά του Σέρβου ηγεμόνα Λάζαρου, και ο ναός είναι φυσικά αφιερωμένος στην Τίμια Ζώνη. Υπάρχει μάλλον βασικά ναός και αφιερωμένος στην τίμια ζώνη στην Αθήνα στα Πατήσια.

Στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, έχει αρχίσει λίγο έτσι να υποχωρεί ο υδράργυρος. Περάσαμε μια πολύ θερμή προηγούμενη εβδομάδα με καύσωνα. Τώρα αυτή τη βδομάδα φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα και από αύριο Τρίτη που ξεκινάει και ο μήνας θα πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, ηλιοφάνεια. Θα χρειαστούμε και πάλι γυαλιά ηλίου, ελαφριά ρούχα και κατά προτίμηση άνοιχτο χρώμα. Τώρα στην επικαιρότητα έχουμε την υπογραφή σήμερα στο Ισραήλ της ασπίδας του Αχιλλέα μεταξύ της χώρας μας και του Ισραήλ. Θα εφοδιαστούμε με ένα από τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα αεράμινας, κυρίως για την αντιμετώπιση των τουρκικών drones. Μια απειλή η οποία καθημερινά πια με παραβιάσεις είναι αισθητή. Πέφτουν λοιπόν οι υπογραφές, μια προμήθεια που θα ξεπεράσει τα 3 δις και θα κάνει την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή στρατιωτικά από ό,τι είναι σήμερα. Όλα αυτά εδώ είναι προγραμματισμένα να γίνουν και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, κομβική ημερομηνία, το 2030, κομβική χρονιά, μιας και μπαίνει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα στην φάση της νέας ενεργειακής της μετάβασης στο υδρογόνο, όπου υπάρχουν ήδη συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν και έχουν να κάνουν με μεταφορά πράσινης ενέργειας από την Αφρική στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στη χώρα μας εργοστάσια υδρόλυσης και στις υπόλοιπες, και από εκεί και πέρα να βγαίνει πράσινο υδρογόνο, καθαρό υδρογόνο, το οποίο θα φεύγει προς τη βαριά βιομηχανία της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν θα πέσει καλώδιο από την Αίγυπτο μέχρι και την Αθήνα. Είναι σχεδιασμένο να γίνει αυτό το 2030. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και όλα αυτά εδώ τα οποία είναι σε εξέλιξη με την Αμερική στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, όλη αυτή εδώ η ενεργειακή αστάθεια κάνει τη χώρα μας να είναι κόμβος. Αντίπαλός μας φυσικά είναι η Τουρκία, η οποία θέλει να διεκδικήσει αυτόν τον ρόλο που μας έχει δώσει η Αμερική αλλά και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα τα οποία θα πρέπει εμείς από την πλευρά μας να είμαστε ισχυροί για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Ξεκινάει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ομιλία του Πρωθυπουργού. Όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην συμπρωτεύουσα, όπου έχουν μεταβεί όλα τα πολιτικά επιτελεία των κομμάτων, τα κομματικά επιτελεία και φυσικά ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ο Τσίπρας δράτεται της ευκαιρίας και πριν ανοίξει τις πύλες της η έκθεση Θεσσαλονίκης θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΕΛΑΣ. Την Τετάρτη αυτή ο Αλέξης

παρουσιάζει το νέο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεγονός που έκανε από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση να στρέψει τα πυρά της προς αυτήν την κίνηση, θεωρώντας τον αυθάδη, διότι ήθιστε πρωτίστως να μιλάει ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν θα παρουσιάσει σε χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το πρόγραμμά του, δηλαδή στην Hell Expo, στο συνεδριακό κέντρο Βαλίδης, αλλά σε ειδική εκδήλωση που θα κάνει σε άσχετο χώρο, αλλά στη Θεσσαλονίκη παρά τα αυτά, στο Πόρτο Παλάς. Πολώνεται σιγά σιγά το προεκλογικό, έτσι, μιας και μπαίνουμε προεκλογικά, το πολιτικό κλίμα. Το νιώθουμε αυτό, το βλέπουμε. Εδώ τώρα σε τοπικό επίπεδο υπάρχει νέα πόλωση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας. Εντάξει, έχει γίνει λίγο έτσι αυτό εδώ καθημερινότητα στην ζωή μας. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα από αυτούς κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Είχαμε και μία αυτή την περίοδο έτσι, ανησυχία γενικότερα για το κατά πόσον αυτή η γαστρεντερίτιδα που κυκλοφορεί στην Ρόδο οφείλεται, που οφείλεται βασικά. Υπήρξαν διάφορες φήμες, διάφορες απόψεις, κυρίως στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμα επιστημονικός κόσμος για αυτό εδώ το θέμα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία υπεύθυνη γνώμη, μια υπεύθυνη άποψη στην εκπομπή μας. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 9. Να είστε συντονισμένοι, γιατί έχετε να ακούσετε πάρα πολλά πράγματα. Ενώ είχαμε και ένα δημοτικό συμβούλιο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ακούστηκαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν, εννοείται, και με αυτό, με την γαστρεντερίτιδα στην περιοχή μας. Με τις φωτιές που συνεχίζουν οι τσιγκάνοι να ανάβουν στο Καρακόνερο και εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά παρέμβαση, εκτός της πυροσβεστικής, επίσημη του κράτους, που να δώσει ένα τέλος σε αυτήν εδώ την, σε αυτό το καρκίνωμα. Μάλιστα, εντάξει, δηλαδή πώς είναι δυνατόν, έτσι, απορεί κανείς, από τη μία μεριά το κράτος να δείχνει την αυστηρότητά του, την απόλυτη αυστηρότητά του όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες απέναντι σε επιχειρηματίες. Έχουμε φτάσει μέσα στον Αύγουστο και κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο, είτε από τη ΔΟΗ, είτε από τη κτηματική, είτε από ένα σωρό υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις παραλίες και τις φραγίζουν με κόκκινες κορδέλες. Κάτι που φυσικά είναι αντιτουριστικό. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, και παράνομος να είναι ο άλλος, 100% που λέει ο λόγος, όταν βάζεις μια κόκκινη κορδέλα σε ένα μαγαζί και ο τουρίστας που επισκέπτεται την περιοχή και θέλει να πάει να πιει ένα ποτό, να φάει κάτι, να διασκεδάσει και βλέπει ένα σφραγισμένο μαγαζί με κόκκινη κορδέλα, καταλαβαίνετε ότι λέει εδώ πέρα τι έγινε, γιατί συνέβη αυτό. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει από μιας αρχής, την πρώτη εβδομάδα για παράδειγμα, που ανοίγει η επιχείρηση, που ήταν Μάιος, που δεν είχε ακόμα κόσμο, και θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν οι όποιες παρανομίες. Αν δεν υπάρχουν άδειες, γιατί όχι να συζητηθεί το πώς μπορεί να βγει μια άδεια. Δυστυχώς όμως είμαστε στην Ελλάδα, όπου, εντάξει, η νομοθεσία είναι τόσο δεδαλώδης που ο κάθε υπηρεσιακός υπάλληλος μπορεί να ερμηνεύσει και να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, φυσικά υπάρχουν και οι ανώτερες εντολές, οι πολιτικές εντολές, πιστεύω, οι οποίες δίνουν τις κατευθύνσεις μέσω των προϊσταμένων κτλ. Εκτιμώ δηλαδή, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο για το νησί, τη στιγμή που η Ρόδος έχει πολύ σοβαρούς ανταγωνιστές, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο όχι και τόσο πιο καλύτερο από αυτό που έχουν δημιουργήσει ορισμένοι επιχειρηματικοί κύκλοι στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την υπηρεσία δηλαδή. Μπορεί να είναι ακριβή, αλλά η υπηρεσία είναι υψηλού επίπεδου. Όμως αυτή την υπηρεσία πια, έτσι, την αντιγράφουν και την κάνουν
και άλλες χώρες και τριτοκοσμικές, σε εισαγωγικά τριτοκοσμικές, όπως είναι η Αλβανία για παράδειγμα, δηλαδή χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κροατία, Αλβανία και τέτοιες χώρες του Ανατολικού, του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Τώρα δεν μιλάμε για την Ισπανία τώρα, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα δηλαδή να έρχεται ο κόσμος εδώ και να βλέπουμε τους influencers να ανεβάζουν βίντεο από τη Ρόδο που να ψάχνουν τουαλέτα στις παραλίες και να μην μπορούν να βρουν. Διότι οι παραλίες, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, οι τουαλέτες παραλίες λειτουργούν μόνο με 50 λεπτό, πρέπει να έχει κάνει 50 λεπτό. Η Δίευρο να μην έχουν ψηλά, να μην έχει κάρτα να χτυπήσει, δηλαδή με το κινητό να ανοίξει ένα μηχάνημα με το κινητό την κάρτα την τουαλέτα να μπει μέσα. Ή να βλέπουμε τους ή να βλέπουμε, ξέρω εγώ, TikTokers να ανεβάζουν κόκκινες κορδέλες. Τέλος πάντων, πραγματικά δηλαδή δεν το αξίζει αυτό το πράγμα το νησί. Εντάξει, το τι γίνεται τώρα στις παραλίες είναι πραγματικά ένα περίεργο, μια περίεργη κατάσταση. Βλέπουμε και λογαριασμούς ομπρελάδων να ανεβάζουν βίντεο με κατεστραμμένα πάρκινγκ που υποτίθεται ότι άλλοι τους τα κατέστρεψαν για να μην παρκάρουν σε αυτούς και να παρκάρουν στους άλλους και να πηγαίνουν αλλού. Βέβαια, μπροστά από την παραλία Τσαμπίκα υπάρχει ένα πελώριο πάρκινγκ που βρίσκεις κάτω από τα δέντρα. Πίσω είχε γίνει δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, ένα νέο πάρκινγκ, μια δεντροφύτευση, κάτι εκεί πέρα ήταν χαλασμένο, έγινε πανικός κυρίου στην Παναγιά Τσαμπίκα εκεί στην παραλία, όπου, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, ότι έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος τώρα, όλη η παραλία είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, οι καντίνες εκεί πρέπει να είναι τροχύλατες, δηλαδή θα πρέπει όποιος πάρει καντίνα να είναι, ξέρετε, σαν αυτές εδώ που είναι τα βρώμικα για παράδειγμα. Για όσους ξέρουν, τη νύχτα που είναι οι καντίνες του Βρώμικου, τροχύλατες, σαν τροχόσπιτο, και να κάθεται μέσα ο καντινιέρης και να δίνει νεράκια στους λουόμενους και άντε το πολύ πολύ να κάνει και κανένα βρώμικο σαντουιτσάκι, hot dog, και αυτή να είναι η υπηρεσία στην παραλία της Ρόδου. Έτσι την φαντάζεται, έτσι την έχει αποφασίσει η αρχαιολογία, έτσι την έχουν συμφωνήσει. Και μάλιστα έρχεται η ΕΤΑΔ αυτό εδώ τώρα να το πουλήσει και πάρα πολύ ακριβά. Γιατί από ό,τι άκουσα από τον ίδιο τον ομπρελά από τη Τσαμπίκα, ο οποίος βγήκε και φώναζε στο Facebook, στο τέλος έχει να πληρώσει, αν δεν κάνω λάθος, και 250 χιλιάρικα στην ΕΤΑΔ, τα οποία από ό,τι είπε μάλλον θα τα αφήσει φέση και θα την καμπανιάσει την ΕΤΑΔ με 250 χιλιάρικα, γιατί πήρε, γιατί δεν είχε πάρκινγκ ο κόσμος να πάει απ' έξω από τις ομπρέλες του στην Τσαμπίκα, μεγάλο πάρκινγκ εννοεί, γιατί από κάτω είχε, και να παρκάρει, οπότε αυτό φταίει, και έτσι λοιπόν θα φάει καμπάνα 250 χιλιάρικα η ΕΤΑΔ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ίδια τα όσα έλεγε ο άνθρωπος στο... Πραγματικά δηλαδή φοβερά πράγματα, και απορεί κανείς για το πώς γίνονται όλες αυτές εδώ διαδικασίες. Δηλαδή είναι δυνατόν να γίνεται ένας διαγωνισμός, ένας διαγωνισμός, να έρχομαι εγώ, όπως είπε, μια πηγαίνει ο συγκεκριμένος, έτσι, μιας και ο ίδιος για τον τα έλεγε, το είπε, να πηγαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να χτυπάει 250 χιλιάρικα, ας το πούμε, το πόστο, 1-2 πόστα στις παραλίες. Ναι, μπράβο κύριε, κερδίσατε, δώσατε την πιο μεγάλη προσφορά, πάρτε τις παραλίες. Αλλά ξέρετε, θα σας πληρώσω μετά, στο τέλος, έτσι. Θα σας πληρώσω στο τέλος τη σεζόν. Και μετά να λέει το να τους πληρώσω, τους δώσω 250 χιλιάρικα. Α, μην τους δώσω 250 χιλιάρικα. Βλάκας είμαι το να δώσω 250 χιλιάρικα. Α, τώρα. Άσε μωρέ. Σιγά μην ενισχύσω εγώ τον κρατικό προϋπολογισμό τώρα του Κούλη. Να δίνει ο Κούλης παροχές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ελά στο μεγαλείο σου. Και φυσικά έχουμε και τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος με το που είδε το βίντεο αυτό και ακούστηκαν αυτά εδώ τα πράγματα, σου λέει, οπ, εδώ έχουμε πρόβλημα. Πάμε, τέρμα, μπουλτόζες έξω, έστειλε μηχανήματα να πάνε να το ισιώσουν το χωράφι εκεί, για να μπορεί να παρκάρει ο κόσμος. Πήγανε, έκασαν εκεί πέρα, το ίσιωσαν, βγήκε μετά στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είπε ότι μια χαρά, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και όλους εσάς που με υποστηρίξατε. Αλλά μετά το απόγευμα ξαναβγήκε πάλι με νέο βίντεο και λέει, τι ίσιωμα είναι αυτό που κάνατε, δεν ήρθε κανένας να παρκάρει εδώ. Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή, έτσι, πολύ αστεία και κωμικοτραγικά πράγματα σε ένα νησί που υποτίθεται ότι παράγει πολιτισμό, φιλοξενεί κόσμο.
Αλλά τελικά, έτσι, δεν ξέρω, αλλά είμαστε για τα πανηγύρια.

Λοιπόν, τώρα έχουμε και πολύ ισχυρές κακοκαιρίες, βλέπουμε στην Κύπρο, τριγύρω μας. Ξέρω τι έχει γίνει. Στην Κύπρο είχαμε έναν νεκρό από εξαιτίας μιας σφοδρής κακοκαιρίας που έμπληξε το νησί, κατάστρεψε μια θαλαμιγό, πνίγηκε ένας 70χρονος, διασώθηκαν 5-6 από τις ελληνικές, την ελληνική ακτοφυλακή, την κυπριακή, την ελληνοκυπριακή. Όμως από την άλλη μεριά, ανοιχτά της Κερίνιας, οι Τουρκοκύπροι είχαν μια πολύ μεγάλη τραγωδία, γιατί βυθίστηκε ένα καταμαράν στην κατεχόμενη Κερίνια και σύμφωνα με τον απολογισμό μέχρι στιγμής υπάρχουν 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Βυθίστηκε ένα αμύλι έξω από την Κερίνια, με το που βγήκε δηλαδή το καταμαράν. Τώρα οι τουρκικές αρχές ψάχνουν να βρουν την αιτία, αλλά φυσικά και υπήρχε έτσι και κακοκαιρία. Μεγάλη τραγωδία. Και ήμασταν και εμείς τυχεροί εδώ στην Ρόδο, διότι ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής μετά την απογείωσή του μέσα στο Σαββατοκύριακο παρουσίασε πρόβλημα στον ένα από τους δύο κινητήρες, με καπνούς να εμφανίζονται πάνω από τον ουρανό της Ρόδου, από τον κινητήρα του... Ξέρετε, ήταν από τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής με τις τουρμπίνες. Πάση περιπτώσει, και όμως για καλή μας τύχη, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά, επέστρεψε στην θέση του. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο, κατάφερε να προσγειωθεί ομαλά.

μιας και μιλάμε για τον καιρό, ας πούμε ότι ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν και το Grand Canyon, αφήνοντας πίσω τους 15 αγνοούμενους. Το Grand Canyon στον ποταμό Colorado βρίσκεται. Εντάξει, έρχεται δηλαδή ουσιαστικά, δεν ξέρω, αλλά όλα αυτά εδώ τα καλοκαιρινά απρόσμενα και ξαφνικά μπουρίνια ίσως και να προμηνύουν έναν περίεργο χειμώνα από άποψη φυσικών καταστροφών. Το Νεπάλ, το οποίο υπέστη ακόμη μια τραγωδία μετά το σεισμό, έσπασε και ένα φράγμα, όπως είδατε και γνωρίζετε, βυθίζοντας στην λάσπη πολύ κόσμο. Προχωράει τώρα σε μαζικές ταφές των νεκρών.

Εντάξει, παραμένει στην επικαιρότητα φυσικά τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Αμερικανοί έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ, στην πρώτη γνωστή επίθεση εδώ και 2 εβδομάδες εκεί.

0: Το Ιράν ανταποδίδει και λέει ότι θα πληρώσουν οι ΗΠΑ μετά από αυτές εδώ τις επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν και νεκρούς και τραυματίες. Η ένταση καλά κρατάει. Το γεγονός αυτό έτσι υποδηλώνει μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου.
1: Κόσμος 938.
0: Το οποίο θα έχει αντίκτυπο φυσικά και στην περιοχή μας και στην χώρα μας, όπου σήμερα στην Κυψέλη εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε βαλίτσα. Απίστευτο. Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε μία βαλίτσα. Τη βαλίτσα βρήκανε άντρες της Δίας μέσα σε διαμέρισμα Airbnb. Ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει πως οι ενοικιαστές δεν πλήρωναν και ήταν ναρκωμανείς, έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, η ιστορία έχει συνέχεια. Μέσα στο σπίτι όταν πήγαν οι άντρες της Δίας, μπήκαν τυχαία όταν ο ιδιοκτήτης τους σταμάτησε και τους ανέβασε στο διαμέρισμα. Εκεί βρισκόταν ένας άντρας ελληνικής καταγωγής που το είχε νοικιάσει μαζί με την 15χρονη κόρη του και έναν Αφγανό. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν τα δύο ανήλικα παιδιά και η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη που είχε κάνει την καταγγελία στην Ελλάς. Και από το σπίτι αστυνομικοί πήραν δύο βαλίτσες οι οποίες μετέφεραν στο τμήμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί στο τμήμα άνοιξαν τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα με το νεκρό κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε δοχείο. Σε ερωτήσεις των αστυνομικών, η Γερμανίδα σύζυγος του ιδιοκτήτη ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της και το έχασε πριν από 8 μήνες. Πληροφορίες ταυτόχρονα αναφέρουν πως η 15χρονη που βρισκόταν εντός του σπιτιού είναι έγκυος και πατέρας του παιδιού ήταν ο Αφγανός. Εικόνες φρίκης και τρέλας. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, κυριολεκτικά.

Μία 12χρονη από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Αγία Σοφία, στο Πέδον. Ο όγκος δεν είχε εντοπιστεί στη ΣΥΠΑ, παρότι το παιδί είχε ιατρική παρακολούθηση λόγω άσθματος. Διαγνώστηκε όμως εδώ στη χώρα μας και αντιμετωπίστηκε μάλιστα σε μια πολύ ωραία επέμβαση.

0: χρειάζεται και να κοστίζει. Σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Επιστροφή εδώ στο ραδιοφωνο Κόσμος, 28 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. 31 Αυγούστου πάει και αυτός ο μήνας. Ο Λοΐζος Λοΐζος επιστρέφει στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι έγινε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι κάποια αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε καταρχάς τι είπε ο Δήμαρχος για τα θέματα που προβλημάτισαν και ανησύχησαν αρκετά εδώ τους ροδίτες και έχουν να κάνουν με την γαστρεντερίτιδα, αλλά φυσικά και με τα όσα έτσι διαδίδονταν σε σχέση με αυτήν όσον αφορά το πρόβλημα του βιολογικού στο βόδι.
7: 995 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ξέρετε πόσα ήταν τα περσινά? 201 ή 204. Άρα μιλάμε για 45% αύξηση από πέρσι. Ο κακός χαμός στο νοσοκομείο της Ρόδου. Στα κόκκινα οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού. Δεν αντέχει το νοσοκομείο κόσμος να μπαίνει μέσα. Λόγω γαστρεντερίτιδας. Αλήθεια. Πέρσι που έγινε το ίδιο. Και κάθε χρόνο που γίνεται το ίδιο. Τι έφταιγε? Και πάμε στο διατάφτα τώρα, στο πιο σοβαρό. Ανακαλούμε μετά. Μετά λέμε ότι ήτανε, δεν το υπόθηκε σωστά, να το διορθώσω, να το πω διαφορετικά. Μα το κακό έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, όταν τον τρακάραμε τον άλλον, τον θάψαμε και μετά είπαμε συλληπιτήρια, συγγνώμη, έγινε λάθος. Αλήθεια τώρα. Θέλουν κάποιοι να παίζουν με την οικονομία του νησιού μας? Θέλουν κάποιοι να παίζουν με την υγεία του νησιού μας? Γιατί αυτή η παραπληροφόρηση δημιουργεί και μια άλλη ένταση και δημιουργεί μια αγωνία πολύ μεγάλη σε όλους εμάς που ζούμε εδώ επίσης. Τα παιδιά μας, τα δικά μου, τα δικά σας, τα δικά σας, εκεί κάναμε μπάνιο. Όλοι εκεί είμαστε. Στη θάλασσα μας το καλοκαίρι. Πού να είμαστε στον Αύγουστο μήνα? Είτε δουλεύουμε, είτε προσπαθούμε να βρούμε να κλέψουμε κάποιες στιγμές για να πάμε στην παραλία στη θάλασσα. Γιατί πριν έχουμε την σωστή ενημέρωση, γιατί πριν έρθουν τα αποτελέσματα του δείγματος, της αιματοληψίας, γιατί πρέπει να βιαστούμε να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα, μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε ή να βλάψουμε πρόσωπα? Μα δεν βλάπτονται τα πρόσωπα. Δεν έχουμε εκλογές σε 3 μήνες ή 6 μήνες. Τι νομίζουν ότι θα παραιτηθούμε? Δεν πρόκειται. Το κακό στο νησί το βλέπουν. Μετά το να παίρνουμε τηλέφωνο και να λέμε συγγνώμη, θα το πάρω πίσω. Σε τι εξυπηρετεί? Ποιον βοηθάει?

0: αυτή η παραπληροφόρηση συνεχίζει να υπάρχει. Το θετικό είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, αλλά ότι στην αρχή υπάρχει ένας φόβος, μια αγωνία, όλοι την πέρασαμε. Εγώ μπήκα στη θάλασσα και κοίταγα δεξιά-αριστερά και αγωνιούσα και έλεγα, μήπως τα παιδιά μου, μήπως. Λογικό, πάνω απ' όλα είμαστε και γονείς, ας το πούμε καλύτερα. Θα παρακαλούσα αυτό το πράγμα, αν γίνεται, να σταματήσει, γιατί βλάπτουν πραγματικά πολύ αυτόν τον τόπο. Και αν αυτή τη στιγμή περιορίστηκε, είναι επειδή βγήκανε και τα αποτελέσματα από το γενομείο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Δεν θα κάτσω να τα διαβάσω. Είναι πολύ ξεκάθαρο λέγοντας ότι ούτε μία σχέση έχει. Ούτε μία σχέση έχει. Μου λέτε, κύριε Καμπούργη, καλό ήθελα να το διαβάσω. Θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση να τα διαβάσουμε. Θα μπορώ να το διαβάσω. Απλά πρέπει να σας πω ότι αυτού του είδους ο γαστρεντερίτιδας, μιλώντας και με γιατρούς, μεταδίδεται. Δεν είναι ότι μπορεί να μεταδίδεται, μπορεί να έχει να κάνει με τροφή, μπορεί να έχει να κάνει με ένα εκατομμύριο πράγματα. Πριν βγουν τα αποτελέσματα, καλό είναι όλοι να φροντίζαμε, να προσέχουμε τι λέμε.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το, αυτή ήταν η τοποθέτηση, έτσι, σχετικά με την σύνδεση της γαστρεντερίτιδας και των θαλασσών. Εννοείται ότι ήταν κάτι ακραίο αυτό, γιατί αν οφειλόταν η γαστρεντερίτιδα στα λίμματα που πέφτουν, ξέρω εγώ, στη θάλασσα από το βιολογικό στο βόδι, δεν θα μιλούσαμε για 250 κρούσματα. Αν θα μιλούσαμε για, μην σας πω, 2.500 ή 25.000, θα αρρώστενε όλος ο κόσμος στις θάλασσες. Όποιος έκανε μπάνιο θα πρέπει να παθαίνει γαστρεντερίτιδα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό ήταν τρελό, δηλαδή, δεν μπορούσε. Όποιος τώρα το πίστεψε ή όποιος ανησύγησε εξαιτίας αυτού, εντάξει, έλεος. Όμως είναι γεγονός, θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο της Ρόδου, ότι δεν πρέπει αυτά εδώ τα θέματα να γίνονται πολιτικά ζητήματα ή δημοσιογράφοι να τα αξιοποιούν ή να τα χρησιμοποιούν για να βλάψουν πρόσωπα ή υπηρεσίες. Γιατί είδαμε και δημοσιογράφο να βγαίνει στην Αθήνα, σε αθηναϊκά κανάλια, ξεκάθαρα και να λέει αυτό το πράγμα. Ότι εξαιτίας αυτού συμβαίνει αυτό. Και μάλλον ο Δήμαρχος σε αυτόν αναφερόταν και όλη η τοποθέτηση που ακούσαμε για ένα πρόσωπο είναι. Για αυτόν τον δημοσιογράφο κυρίως, άντε το πολύ να είναι για ακόμα έναν. Εντάξει, γνωστή είναι, λίγο τους ξέρει η ροδιακή κοινωνία και τις κατα... Έτσι, λοιπόν. Το αφήνουμε όμως πίσω. Αυτό που θέλαμε όλοι να ακούσουμε και να δούμε σχετικά με αυτό το θέμα και θα έπρεπε να βγει άμεσα, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας, μια κρατική υπηρεσία και να κάνει μια τοποθέτηση, θα ήταν το αυτονόητο ότι, ξέρετε, έχουμε κάνει αυτές εδώ τις δειγματοληψίες και υπάρχουν αυτά εδώ τα δεδομένα όσον αφορά την ίωση τη συγκεκριμένη και δεν προκύπτει σύνδεση. Οπότε λοιπόν μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Αυτό, το πιο απλό, το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει επίσημα. Προσπερνάμε αυτό εδώ το θέμα και πάμε σε ένα άλλο που έχει να κάνει με τις φωτιές των Ρωμά στο Καρακόνερο. Είχαμε μέσα στη ζέστη τώρα, σκεφτείτε, να έχεις απέναντί σου τους τσιγκάνους μέσα στον καύσωνα και να σου καίνε καλώδια. Με στον καύσωνα. Είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας φωτιές. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Ναι. Και να είσαι σπίτι σου και να μην μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο. Να πάρεις αέρα. Μέσα στον καύσωνα. Ούτε καν το βραδάκι που δροσίζει. Κι όμως εκεί η νομιμότητα δεν επιβάλλεται. από την αστυνομία. Έχουμε έναν καινούριο διοικητή, αστυνομικό διευθυντή. Περιμένουμε από αυτόν να πράξει τα δέοντα. Δεν μπορεί να πηγαίνει να μετράει, να σφραγίζει μαγαζιά μέσα στη σεζόν, να γράφει και καλά κάνει και γράφει και να αυστηροποιείται γενικότερα όλο το σκηνικό εδώ στη Ρόδο. Χρειάζεται, ναι. Αλλά τους δρομά και τον καταβλισμό, αν τους αφήνουμε στο απειρόβλητο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το ανεχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
0: Ξεκινάνε τετροφυτεύσεις συντήρησης των πάρκων, κύριος Μητσού. Να καίνε, ο μαύρος καπνός, μαζευτήκαν πάλι αρκετά σκοπό τεράστιο. Ενώ ότι όταν μιλάμε για πράσινο στο νησί μας, αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος. Δεν θα πάψουμε να λέμε ότι ακόμα και αν το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι λίγοι, αλλά τολμώ να πω ότι είναι λίγοι και καλοί και πραγματικά κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια όλα τα μέλη, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο Πράσινο, Διεύθυνση Πρασίνου και κύριε Μητσού, να τους ευχαριστήσετε από την πλευρά μας όλους. Όταν μιλάμε για ευθύνες, πριν δύο μέρες ή τρεις, είδαμε πάλι στον καταβλισμό των Ρωμά ξανά την εικόνα να καίνε, ο μαύρος καπνός, μαζευτήκαν πάλι αρκετά σκουπίδια και θα έλεγα ότι πρέπει να οι αρμόδιοι επιτέλους να λάβουν δράση και να μην περιμένουν μόνο από μας. Και τι εννοώ με αυτό? Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νησιού να γινόταν κάτι τέτοιο θα υπήρχαν συλλήψεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει αυτόφορο. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε αυτόφορο στα στεγνά επειδή κάποιος έβαλε 10 ξαπλώστρες παραπάνω. Βάζουμε αυτόφορο κάποιος στην κρεμαστή, επειδή λειτουργούν εκεί και οι ξαπλώστρες και είχε 15 ξαπλώστρες χωρίς άδεια και τον πήραν αυτόφορο. Οκ. Okay. Είναι παράνομο, πρέπει να το πάνε αυτόφορο. Εκεί αυτόφορο δεν παίρνουμε κανέναν. Εκεί δηλαδή που υπάρχει αυτή η πραγματικά οικολογική ζημιά, αλλά και η επικινδυνότητα που αναπνέουμε, όλο αυτό το πράγμα που αναπνέουμε μέσα στην πόλη και όχι μόνο, εκεί δεν υπάρχει μία σύλληψη. Εκεί τι συμβαίνει? Αβατό. Απλά πάμε και σβήνουμε. Απλά τρέχουμε, σβήνουμε, γεμίζουμε σκουπίδια και θα έρθει μια εντολή να πάνε να τα μαζέψουμε ξανά. Εμείς αυτό θα κάνουμε δηλαδή. Θα μαζεύουν για αυτοί να ρυπαίνουν. Θα μαζεύουμε και αυτοί να ρυπαίνουν. Και μέχρι πότε πάει αυτή η κατάσταση? Και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια και δεσμευτήκαμε απέναντι στους ρωδίτες ότι μέχρι τέλος της θητείας μας θα έχουμε φροντίσει να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός. Αλλά να κάνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτό που οφείλουν να κάνουν. Δεν γίνεται να περάσουν τώρα στη δικιά μας θητεία στα 2,5 χρόνια και να υπάρχει ούτε μία σύλληψη για κάποιον που βάζει φωτιά ή καίει μέταλλα ή η παραβατικότητα που υπάρχει εκεί μέσα, γιατί υπάρχει και το γνωρίζουμε. Και απλά να κοιτάμε αλλού. Δεν γίνεται αυτή η αυστηρότητα σε κάποια πράγματα και σε κάποια άλλα δεν ακουμπάμε. Γιατί? Μας ενοχλεί η μουσική στο κατάστημα του Beach Bar. Βεβαίως και μας ενοχλεί. Έχετε δίκιο. Δεν μας ενοχλεί ο καπνός και η φωτιά μέσα σπίτια που αναγκάστηκαν οι οικογένειες να φύγουν από την περιοχή του Ροδινιού, Καρακόνερο και τις γύρω περιοχές και αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί είχαν ή καρκινοπαθή συγγενή ή με αναπνευστικά προβλήματα ανθρώπους και αφήσαν τα σπίτια τους να πάνε κάπου αλλού. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το να γινόμαστε πρωτοσέλιδο ή να μας παίζουν τα κανάλια στην Αθήνα λόγω του ότι υπάρχουν παρανομίες και βεβαίως υπάρχουν και πρέπει να τις φροντίσουμε, αλλά για κάποια άλλα να μην ανοίγει τίποτε, ποτέ καμία συζήτηση. Προβλήματα 20ετίας όπως γνωρίζετε.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν και η τοποθέτηση του Δημάρχου. Το συνδέει και στέλνει τα μηνύματά του στον αστυνομικό διευθυντή κυρίως. Εντάξει, okay. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βέβαια, δεν μου αρέσει και αυτό εδώ τώρα και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ας το πούμε, που έχει μια τάση να ομιλεί ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή, γιατί ενοχλεί, για να καταλάβω δηλαδή, έτσι, ποιον ενοχλεί η μουσική στο Beach Bar? Γιατί είπε ο Δήμαρχος ότι ενοχλεί η μουσική στο Beach Bar, ναι, μας ενοχλεί η μουσική, ναι. Συγγνώμη, γιατί μας ενοχλεί η μουσική στο beach bar? Ρόδος είναι, τουρισμός είναι, beach bar είναι. Δεν είναι και όλοι η Ρόδος ένα beach bar. Υπάρχουν περιοχές που έχουν beach bar που παίζουν μουσική, υπάρχουν και παραλίες που δεν έχουν beach bar. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει και να πάει εκεί που θέλει. Δηλαδή κάτω στη πιο κεντρική παραλία, ξέρω εγώ, της Ρόδου, θα πρέπει, επειδή εγώ θέλω να πάω να κάνω μπάνιο εκεί και να μην ακούω τίποτα, να ακούω το κύμα μόνο που σκάει, και αλλά θέλω να το κάνω εκεί, στην πόλη, στο πιο κεντρικό σημείο, θα πρέπει δηλαδή να κλείσουν τα beach bar, να κόψουν τη δραστηριότητα για να πάω εγώ με την πετσέτα μου να καθίσω και να μην με ενοχλεί κανένας, να μην ακούω τίποτα και κανέναν? Εγώ αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω. Και δυστυχώς αυτή τη λογική μου φαίνεται ότι έχουν και πολλοί εδώ πέρα στο νησί. Και βλέπουμε και το δήμαρχο να τους χαϊδεύει και τα αυτιά. Όχι. Αν θέλεις να είσαι μόνος σου, χωρίς να ακούς μουσική, χωρίς να σε ενοχλεί κανένας, θα πας σε μια παραλία πιο μακρινή, πιο απομονωμένη. Υπάρχουν αρκετές, δόξα τω Θεώ, στο νησί. Όλο το παραλιακό μέτωπο με μία έρημος είναι από την Ιαλισσό και κάτω. Και από την άλλη μεριά, φυσικά, πολύ ωραίες παραλίες, παρθένες παραλίες, όπως είναι το Άγιο Γιώργη, παράδειγμα, για όσους τη γνωρίζουν ή όχι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, με τους Ρωμά και με την αντιμετώπιση τους όσον αφορά το κράτος, εντάξει, υπερβάλλει λίγο ο δήμαρχος, λέγοντας ότι 2 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα η αστυνομία και δεν έχει συλλάβει κανέναν. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που λέει. Αλλά οκ. Okay. Δεν έχει δοθεί και λύση όμως από την άλλη, έτσι. Δηλαδή, η αστυνομία δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν έχει σταματήσει τις φωτιές στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέμα πολύ μεγάλο, πολύ συζητημένο, και πάμε παρακάτω. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα κλείσω με αυτό το θέμα προς το παρόν, ήταν αυτό που έχει να κάνει με τα πατίνια. Με τα πατίνια. Δηλαδή, στην Ρόδο, στην πόλη της Ρόδου, παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε πατίνια στις άκρες των δρόμων. Προφανώς είναι μια επιχείρηση η οποία τα ενοικιάζει. Ένας τουρίστας παίρνει ένα πατίνι από ένα μέρος, κάνει τη διαδρομή του, το αφήνει σε ένα άλλο μέρος, φεύγει. Και όλο αυτό εδώ γίνεται μάλλον χωρίς τη συνεννόηση του Δήμου. Και εν τέλει φαίνεται ότι το καταγγέλει αυτό η Δημοτική Αρχή και καλεί να απομακρυνθούν όλα τα πατίνια. Πάμε να ακούσουμε.
2: Εφαρμόζοντας λοιπόν στην περίπτωση τη συγκεκριμένη την νομοθεσία που υπάρχει και ισχύει για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους, όπου πλέον τα παίρνεις, τα απομακρύνεις και τα απορρίπτεις. Έχει ήδη ετοιμάσει σχετική εγκύκλιο η κυρία Γενική, η οποία απευθύνεται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η προετοιμασία αποθήκης στο Δήμο Ρόδου που θα τα υποδεχθεί, για να τελειώνουμε με το ζήτημα αυτό, και θεωρούμε ότι από το επόμενο διάστημα θα βλέπετε την απομάκρυνση, και καλό θα ήταν πρωτού το κάνουμε οι ίδιες οι εταιρείες να τα απομακρύνουν. Εγώ στη θέση τους θα τα φόρτωνα στο φορτηγό μου και θα τα έπαιρνα όλα, όπου και αν βρίσκονται. Γιατί αν σε μερικές ημέρες τα δουν να εξαφανίζονται από τους δρόμους, να μην έρθουν να μας πούνε για ποιο λόγο εξαφανίστηκαν.
3: Αν χρειαστεί να πάρουμε κάποια απόφαση, θα την πάρουμε και εδώ μέσα.
2: Και βεβαίως, και βεβαίως, και βεβαίως. Και πού είναι? Στη θέση τους θα τα έπαιρνα όλα. Θα τα απομάκρυνα. Όχι, πια θα κάνουμε. Έχουμε μπει, έχουμε κάνει την δική μας υπέρβαση σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Θα το προχωρήσουμε. Σε σχέση με το θέμα που θίξατε για την ΔΕΙΑΡ, έχετε.
1: Λοιπόν. Πριν πάμε στα της ΔΕΙΑΡ, γιατί εκεί πέρα πραγματικά, τέλος πάντων, είναι τεράστιο το κεφάλαιο, θα πούμε ακόμα λίγα πράγματα για τα πατίνια. Είδατε τώρα με πόση αυστηρότητα ο αντιδήμαρχος μιλάει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λες και τα πατίνια είναι τα λύματα του βιολογικού που πέφτουν στην θάλασσα. Με τόση αυστηρότητα δηλαδή θα πρέπει να λες, μιλάει και για αυτό το θέμα. Μιας και μετά πάει για τη ΔΕΗ. Και συγγνώμη για να καταλάβω, οκ. Okay. Δηλαδή είναι τόσο κακό, είναι τόσο μεγάλο κακό όταν βλέπεις ένα πατίνι στην άκρη ενός δρόμου μόνο του παρατημένο, το οποίο θα πάει ο τουρίστας, θα το πάρει και θα πάει σε ένα άλλο σημείο και θα το αφήσει και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι θέλουνε? Θέλουνε όλοι οι τουρίστες να ενοικιάζουν μηχανάκια, γουρούνες, αυτοκίνητα για να μπορέσουν να μετακινηθούν στο κέντρο της πόλης και να υπάρχει αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο? Συγγνώμη, αλλά θα μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους ιδιοκτήτες αυτής εδώ της επιχείρησης. Εγώ δεν τους γνωρίζω. Δεν γνωρίζω κανέναν. Ναι. Και να πούνε, κύριε, να βάλουμε έτσι κάποια τάξη όσον αφορά την χρήση αυτού του μέσου, του πατινιού, και να μπορέσουμε λίγο να ορίσουμε κάποιες... Δηλαδή να είναι λίγο ασφαλή όλη η κατάσταση. Περισσότερο. Δηλαδή έρχεται τώρα η νομοθεσία, το ελληνικό κράτος, και λέει ότι για να οδηγείς πατίνι θα πρέπει να είσαι άνω των 17 για παράδειγμα. Εντάξει, οκ, δεκτό, πάμε. Θέλω λοιπόν από εσάς, από την εταιρεία, για παράδειγμα, τα πατίνια σας να τα ενοικιάζουν μόνο άνθρωποι που είναι πάνω από τα 17. Δηλαδή για να το πάρεις να πρέπει να δώσει ο άλλος την ταυτότητά του, να πάρει την έγκριση να το οδηγήσει το πατίνι. Παράδειγμα, έτσι, να βρεθεί ένας τρόπος, πρώτον. Δεύτερον, η θέση τους. Θέλουμε να έχετε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα μαζεύουν τα πατίνια σας. Δηλαδή δεν μπορεί, όταν αφήνεις ένα πατίνι, δεν μπορεί το πατίνι να το ρίχνεις μέσα στο χωράφι και να περιμένεις να είναι εικόνα ενός πατινιού μέσα στο χωράφι, ή στη μέση του δρόμου πεταμένο, ή πάνω σε ένα πεζοδρόμιο πεταμένο κάτω. Θα πρέπει να υπάρχει ίσως, για παράδειγμα, περισσότερος έλεγχος και... Γιατί όχι, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι σταθμοί πατινιών που να υποχρεωτικά ο τουρίστας να αφήνει σε συγκεκριμένα σημεία και όχι όπου βρει. Δηλαδή όλο αυτό θα μπορούσε να το συνεννοήσουν, να συνεννοηθούν και να το συζητήσουν και να καταλήξουν σε κάτι το οποίο θα είναι λειτουργικό, πολύ καλύτερο από τη σήμερα, και προσέξτε, θα βοηθήσει και την Ρόδο. Διότι καλός ή κακός, το πατίνι αποσυμφορεί το κέντρο της Ρόδου από πολλά οχήματα, από τα οχήματα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 100.000 ουσιαστικά οι μετακινήσεις που γίνονται με τα πατίνια. Ωραία. Προτιμάτε μέσα στο χάος το κυκλοφοριακό να φορτώσετε ακόμα 1.000 μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας? Δεν λύνεις έτσι το κυκλοφοριακό. Και από μεγάλες υποσχέσεις και παχιά λόγια από αυτή τη δημοτική αρχή έχουμε ακούσει αρκετά. Αλλά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα κανένα. Και για το κυκλοφοριακό, και για τους τσιγκάνους που ακούσαμε πριν, αλλά και για τη ΔΕΙΑΡ. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα.

Love is in the air, λοιπόν, και πάμε τώρα σε λίγο Elton John. Καλοκαιράκι είναι ακόμα. Πάμε λίγο πιο χαλαρά. Who believes in angels?

0: Η είδηση που βγήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι, πριν λίγο. Αλλά η είδηση που βγήκε ήταν μια τοποθέτηση του Δημάρχου της Ρόδου, που έλεγε ότι δεν θα είμαι βουλευτής. Αυτό. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές που έρχονται, που όλοι λέγανε ότι θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, ότι θα είναι στο τέλος του καλοκαιριού, ότι θα είναι, ξέρω εγώ, τώρα, όπου να είναι, και όλοι πήγανε κουβά και πάνε κουβά, γιατί έτσι όπως φαίνεται δεν πιστεύουν αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε την ιδιότητα εμείς οι άνθρωποι να έχουμε το δικό μας αφήγημα στο μυαλό μας, τη δική μας κοσμοθεωρία, να λειτουργούμε βάσει αυτής και να νομίζουμε ότι και όλοι οι υπόλοιποι πάνε με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με τα δικά μας δεδομένα. Στο τέλος βέβαια διαψευδόμαστε, αλλά βρίσκουμε και άλλες μετά δικαιολογίες και άλλα αφηγήματα για να καλύψουμε και να συνεχίσουμε, γιατί ο εγωισμός είναι πολύ κακό πράγμα και δεν μπορεί κανείς να παραδεχτεί το λάθος του. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όμως ότι ακόμα δεν έχει προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δηλαδή αν ήταν να γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου, θα έπρεπε σήμερα να βγει και να προκηρύξει εκλογές. Αν να γίνουν μες τον Οκτώβριο, θα πρέπει να βγει να τις προκηρύξει τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως το θεωρώ πολύ ακραίο να βγει και να διαψεύσει τον εαυτό του, διότι ο Μητσοτάκης έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δηλαδή θα γίνουν στο τέλος θητείας και το τέλος είναι εκεί, Μάρτιος. Τότε λογικά θα προκηρυχθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος της Ρόδου βγήκε και είπε ότι δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Το ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Διότι είχαν ακουστεί διάφορα σενάρια ότι θα κατέβει με τον Τσίπρα, με την Ελληνική Συμπαράταξη. Και μάλιστα ακούστηκε ότι το έχει κάνει πρόταση ο Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα διέψευσε λοιπόν αυτά τα σενάρια και να σου πω και κάτι, είναι και μια έξυπνη κίνηση του Δημάρχου της Ρόδου. Δηλαδή θα ήταν χαζή κίνηση να αφήσει το Δήμο της Ρόδου και να πάει να κατέβει για να είναι βουλευτής ενός κόμματος που πιθανότατα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθείς και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Γιατί έχει δείξει η ιστορία ότι ο κόσμος δεν τον εμπιστεύεται το Τσίπρα και ότι έχει ένα ταβάνι εκεί κοντά στο 18-19% maximum. Βέβαια έχασε και μία μονάδα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της interview, δηλαδή ήταν στο 16 και μετά το καλοκαίρι έπαιζε στο 15. Τώρα δηλαδή τελευταία μονάδα τον δείχνει να χάνει μία μονάδα. Αντίθετα τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνουν στο 30%. Ο Δήμαρχος λοιπόν ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά στάθηκε μέχρι εκεί. Στο ότι δηλαδή δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν είπε αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Αυτό το άφησε ανοιχτό. Και χθες ο κύριος Βαγιανός, θέλοντας να ευχηθεί χρόνια πολλά στο Δήμαρχο της Ρόδου, ο οποίος είχε και την ονομαστική του γιορτή, το ευχόμαστε και εμείς χρόνια πολλά, του κυρίου Αλέξανδρου Γολιάδη. Χθες λοιπόν ο κύριος Βαγιανός ο Σωτήρης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, έκανε μια ανάρτηση με νόημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Με τον Αλέξανδρο Γολιάδη ξεκινήσαμε μαζί, θα είμαι δίπλα του μέχρι το τέλος της θητείας και προφανώς η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπου και αν επιλέξει να είναι.
0: Καλό αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Βαγιανός τι είπε, θα είμαι δίπλα στον Αλέξανδρο Κολιάδη, χρόνια πολλά και τα λοιπά, και θα είμαι δίπλα του σε επόμενες εκλογές, όπου και αν επιλέξει να είναι. Δηλαδή, πού μπορεί να επιλέξει ο Δήμαρχος να είναι κατά το Σωτήρη Βαγιανό. Τι κάνει νιάου νιάου. Μήπως επιλέξει να είναι στην περιφέρεια, για παράδειγμα. Λοιπόν, και ίσως έτσι, αυτή εδώ αυτό το σενάριο, αυτή η σενάριολογία, εντάξει, έρχεται και κουμπώνει και με άλλα γεγονότα, που βλέπουμε μια φιλική συμπόρευση μεταξύ αντιπολίτευσης και δημοτικής αρχής, δηλαδή μεταξύ Καμπουράκη και Κολιάδη στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που καταγγέλει ο κύριος Γερονικόλας. ίσως εξηγεί την συσσαγωγικά επιθετικότητα και πολεμική που δέχεται η Περιφερειακή Αρχή από τη Δημοτική Αρχή και με αιχμή του δόρατος την ΔΕΙΑΡ, βασικά τον κύριο Βαγιανό, για να μην εμπλέκουμε τις υπηρεσίες. Εντάξει, βέβαια επικοινωνιακά η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει θέμα, έχει θέματα, γιατί κάποια πράγματα δεν ξέρω, αλλά δεν περνάνε στην κοινωνία σύμφωνα με τα έργα της τουλάχιστον. Γιατί η περιφέρεια είναι μια υπηρεσία που έχει κάνει έργα. Και την ώρα που κάνει έργα, αυτά εδώ ουσιαστικά έρχονται και καλύπτεται το θετικό από ένα άλλο, ας το πούμε, κλίμα τοξικό, το οποίο δεν βοηθάει την Περιφερειακή Αρχή και αντίθετα θωρακίζει την Δημοτική. Αυτά, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν. Εδώ κλείνουμε την πρώτη ραδιοφωνική μας ώρα. 8 και 2 λέει το ρολόι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά να δούμε αναλυτικά θέματα, αλλά και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό εδώ το σκεπτικό, το οποίο τώρα βάζω, έβαλα μία άνω τελεία.
2: Σμός 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετώ και όσους μας παρακολουθούν μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, ζωντανά, μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα ανάπαυσης, πνευματικής ανάτασης. Επιστρέφουμε στα Αιρτζιάννα. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας, ανανεωμένος και μαυρισμένος, με νέο look, καινούριο γυαλάκι. Τελευταίας κοπής, έτσι, in fashion πάντα. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην επικαιρότητα και να εστιάσουμε λίγο στο θέμα των ημερών, το καλοκαιρινό θέμα. Ξέρετε, καλοκαιράκι ήταν, είχαμε ωραίο κόσμο στην περιοχή μας, είχαμε έτσι ωραίες υπηρεσίες, ωραίο κλίμα, αλλά δυστυχώς όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να συμβαίνει αυτό. Η μιζέρια μας τριγυρνάει γύρω από τα χειρότερα προβλήματά μας, όπως είναι αυτό εδώ της διαχείρισης των λιμάτων μας, με υπηρεσίες απαρχαιωμένες, με υποδομές απαρχαιωμένες και υπηρεσίες που δεκαετίες πριν έκαναν κάτι και από εκεί και πέρα τα παράτησαν, τα άφησαν και ό,τι γίνει. Και το μόνο που ενδιαφέρει είναι να αυξάνουμε τον κόσμο στο νησί, τα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιες αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες και υπεύθυνες, που θα έπρεπε να έχουν σχεδιάσει για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για να τα υποδεχτούμε όλα αυτά, και ένα κράτος που θα έπρεπε να χρηματοδοτεί αυτές εδώ τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να φτιάχνεις τέτοιες υποδομές, γιατί δεν είναι καθόλου φθηνές, καθόλου οικονομικές το να φτιάχνεις βιολογικούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αττική, για να καταλάβετε, έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και δισεκατομμύρια ευρώ, για να καλύψει τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ, που έχουν μαζευτεί στην Άθηνα. Εδώ στη Ρόδο έχουμε τους ερηνούς μήνες 350.000, 500.000 κόσμο ταυτόχρονα πάνω στο νησί, αλλά έχουμε ένα βιολογικό ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα νούμερα. Είναι ένας βιολογικός που έχει γίνει για το βόρειο τρίγωνο και για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν εδώ στο νησί. Αυτό είναι. Και λοιπόν, παρατηρήθηκαν κάποιες κοιλίδες στις θάλασσες και σε συνδυασμό με τη γαστρεντερίτιδα βγήκε η βρώμα ότι μπορεί να συμβαίνει και το χειρότερο. Αυτό καταλαβαίνετε τι πανικό προκάλεσε. Και εγώ δεν άκουσα μία επιστημονική άποψη από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, να βγει και να πει κάποια πράγματα και να καθησυχάσει. Αντίθετα, διάβασα στο Facebook ένα γιατρό να λέει ότι δεν τους προλαβαίνουμε στο νοσοκομείο της Ρόδου και να σπέρνει πανικό, ας το πούμε. Τι γίνεται? Ισχύει? Μετά βέβαια, διαβάζοντας και άλλα και προσπαθώντας να ενημερωθώ, λίγο υπερβολή μου φάνηκε όλο αυτό, διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί πάρα πολλοί να πήγαιναν στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν νοσηλευόντουσαν. Έμπαιναν, έβγαιναν. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έμενε για κάποιες μέρες να παρασκευθούν κάποιες βοήθειες, ας το πούμε. Αλλά, πάση περιπτώσει, ήταν μια δυσάρεστη ουσιαστικά αυτή εδώ ιστορία. Σε λάθος ώρα για το νησί της Ρόδου. Δεν αξίζει η Ρόδος αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν ευθύνες για την κατάσταση αυτή. Αλλά σε αυτό το σημείο εδώ δεν θα αποδώσουμε ευθύνες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε μια επιστημονική άποψη, και συγκεκριμένα του κυρίου Δημήτρη Οικονομίδη, ο οποίος είναι και χημικός, να μας πει από τα δείγματα, από την εμπειρία του, εάν αυτά τα πράγματα μπορούν να συνδέονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομίδη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Πείτε μας λίγο τώρα, έτσι, συνδέεται η γαστρεντερίτιδα κατά τα επιστημονικά στοιχεία, θα μπορούσε στο 1 εκατομμύριο να συνδεθεί με τα λίμματα στις θάλασσες και με όλο αυτό?
1: Πρόκειται για τρία εντελώς διαφορετικά θέματα που θίξατε, τα οποία κατελάχιστον μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η λειτουργία και η απόδοση των βιολογικών. Η κατάσταση στις παραλίες κολύμβησης, εφόσον είναι κατάλληλες για κολύμβηση ή όχι. Και το θέμα της γαστρεντερίτιδας. Είναι τρία εντελώς και άσχετα μεταξύ τους ουσιαστικά θέματα, όπως προέκυψαν και αντιλαμβάνομαι από τα δημοσιεύματα ότι συζητιούνται αυτή τη στιγμή στην Ρόδο.
0: Συνδέθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και.
0: Που δεν συνδέονται.
1: Καμία επιδημιολογική έρευνα δεν υπάρχει παγκοσμίως,
0: ναι,
1: ότι μπορεί από την ρήπανση της τυχόν ρήπανση της θάλασσας,
0: ναι,
1: να προκαλείται γαστρεντερίτιδα σε πολίτες οι οποίοι να αναγκάζονται να ζητάνε ιατρική περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, κάθε Αύγουστο,
0: ναι,
1: έχουμε, που είναι η αιχμή της τουριστικής περίοδου και ο μεγάλος φόρτος εργασίας τόσο στα ξενοδοχεία ή στα καταστήματα εστίασης και η ζέστη που είναι αυξημένη, να παρατηρείται έξαρση φαινομένων γαστρεντερίτιδας. Αυτό οφείλεται στη θερμοκρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες, στην κόπωση των εργαζομένων στα καταστήματα εστίασης και στο πλημελή καθαριότητα, εφόσον υπάρχει, σε καταστήματα εστίασης και στους χώρους μαζικής εστίασης.
0: Άρα μισό λεπτάκι, στη ζέστη είναι ιός, βακτήριο, τι είναι αυτό?
1: Είναι η γαστρεντερίτιδα αυτή για την οποία μιλάνε, είναι ιογενής, όπως λένε.
0: Ιογενής, λοιπόν.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει βέβαια και από τρόφιμα τα οποία είτε λόγω της ζέστης είτε λόγω πλημελούς προετοιμασίας ή αποθήκευσης να προκαλέσουν. Αλλά δεν μιλάμε. Δεν έχει συζητηθεί ότι πρόκειται για τροφιμογενή γαστρεντερίτιδα. Είναι ιογενής.
0: Άρα ιογενής, δηλαδή είναι.
1: Λέγεται.
0: Ίωση ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Και οφείλεται επίσης και αυτό στη ζέστη και στις πλημελείς συνθήκες καθαριότητας στους χώρους τυχόν εστίασης, εφόσον υπάρχουν. Είναι σαφές ότι με το φόρτο εργασίας στην αιχμή της τουριστικής περίοδου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα να μην έχουμε 100% τήρηση των διαδικασιών καθαριότητας στους χώρους εστίασης.
0: Αυτό είναι
1: δεδομένο. Αλλά δεν έχει σχέση ούτε με την λειτουργία των βιολογικών, ούτε με την κατάσταση της παραλίας κολύμβησης. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία των βιολογικών, τα είπατε μια χαρά στην εισαγωγή, δεν ομολογούν και οι ίδιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να λειτουργούν ορθά τους βιολογικούς, και δεν είναι μόνο ο βιολογικός στο Βόδι, υπάρχουν και οι ιδιωτικοί σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και υπάρχουν, διάβασα π.χ. ότι γίνεται μια αναμόρφωση και βελτίωση της κατάστασης του βιολογικού στη Λίνδο, υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί, υπάρχει και ένας βιολογικός στην Καρμαστή που δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα καθαρισμού των λιμάτων, δηλαδή υπάρχουν και οι περιφερειακοί βιολογικοί που είναι για τοπικούς οικισμούς. Τώρα, αυτό το πράγμα η επιστήμη και η τεχνολογία είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Αλλά πρέπει να γίνουν έργα.
0: Ναι.
1: Έργα που να σηκώνουν το φορτίο των λιμάτων και των αποβλήτων που διοχετεύονται εκεί.
0: Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν.
1: Χρειάζονται
0: έργα.
1: Χρήματα και προγραμματισμός. Βέβαια, όταν και υπάρχουν και κονδύλια από διάφορους κρατικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς να γίνουν αυτά τα έργα. Είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τους βιολογικούς αυτούς, ακόμη και οι ιδιωτικοί. Εγώ, επειδή η δουλειά η δικιά μου είναι να δουλεύω με ξενοδοχεία,
0: μάλιστα,
1: βλέπω ότι αφού πέρασε κάποιος χρόνος και να προσπαθούν να βάλουν θα σκουπίδι κάτω από το χαλί, τώρα αναγκάζονται και υπάρχει τεχνογνωσία ακόμη και σε μικρότερους βιολογικούς, όπως είναι σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, να αποδίδει σωστά, εφόσον είτε στριμωχτούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν σωστά το βιολογικό τους, είτε γιατί από μόνοι τους αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρχει δυσοσμία στον χώρο του πεντάστερου ξενοδοχείου και να υπάρχει δυσοσμία από κακή λειτουργία του βιολογικού τους. Άρα, όσον αφορά εκεί που εγώ γνωρίζω σε ιδιώτες, πελάτες, ξενοδοχεία, γίνονται έργα και αποδίδουν σωστά. Κάθε φορά που παίρνω ένα δείγμα και βγαίνει σωστό, νιώθω πρώτος τη χαρά μέχρι να το μεταφέρω στον πελάτη ότι η κόπη του και τα χρήματα που ξόδεψε και ο κόπος του προσωπικού του δεν πάει χαμένος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δηλαδή, αν τα ξενοδοχεία δημιουργούν τις υποδομές για να διαχειρίζονται τα λιμάτά τους, αυτό είναι πραγματικά σωτήριο, νομίζω, για το νησί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής.
1: Αν μπορείτε
0: να κάνω το ερώτημα μόνο. Ναι, ναι. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε τι ποσοστό τα ξενοδοχεία της Δρόδου έχουν αυτήν εδώ την υποδομή? Γνωρίζετε? Το έχετε μετρήσει?
1: Δεν το έχω μετρήσει, αλλά ξέρω μεμονωμένες περιπτώσεις όπου ένα μεγαλύτερο ξενοδοχείο, για παράδειγμα, και ξοδεύει και βρίσκει σωστούς συνεργάτες να διαχειρίζονται την εγκατάσταση της βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων και αποβλήτων τους. Μιλάμε για ξενοδοχεία που είναι από το βόρειο τρίγωνο, όπως λέμε, προς την νότια Ρόδο. Ένα μικρό ξενοδοχείο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σε θέση να έχει ούτε προσωπικό, ούτε γνώσεις, ούτε ένα σωστό βιολογικό, αλλά ακόμη και εκεί, εφόσον ο ξενοδόχος ή ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί, να πάρει τα μέτρα ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία της εγκατάστασής του.
0: Mm-hmm.
1: Και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία μπορούν να αξιοποιούν το επεξεργασμένο νερό για περιορισμένη ή και ευρύτερη άρδευση του κήπου, του περιβάλλοντος χώρου.
0: Μάλιστα, αυτό που παράγεται δηλαδή από το βιολογικό του.
1: Το νερό το καθαρό, αφού απολιμανθεί, μπορεί να ποτίσει δέντρα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι τέτοιες υποδομές τώρα θα έχουν μόνο τα τελευταία και τα υπερσύγχρονα, ας το πούμε, και τα πιο καινούργια ξενοδοχεία. Τώρα τα παλιά δεν ξέρω αν θα έχουν μπει σε αυτές εδώ τις διαδικασίες.
1: Μπορούν να το κάνουν εφόσον ξοδέψουν χρήματα.
0: Μπορούν
1: να το κάνουν για το ξενοδοχείο που.
0: Γιατί κόστη μιλάμε τώρα για να γίνει σε όλα τα ξενοδοχεία, για να κάνει ένα ξενοδοχείο αυτή την εγκατάσταση?
1: Κοιτάξτε, πρέπει το ξενοδοχείο να έχει υποδομές και δυνατότητα, να είναι σχετικά μεγάλο, να έχει περίπου 1000 κρεβάτια, ώστε η ποσότητα των λιμάτων που να διαχειρίζεται να είναι τέτοια ώστε η εγκατάσταση που θα δημιουργήσει να του αποδώσει νερό για άρδευση του κήπου του. Βέβαια υπάρχουν, ο βιολογικός δεν δουλεύει από μόνος του. Ο βιολογικός θέλει φροντίδα. Εάν θέλουμε να δουλεύει σωστά, πρέπει να υπάρχουν επιφορτισμένα άτομα σε ένα ξενοδοχείο και να μην είναι π.χ. ο συντηρητής, ο οποίος έχει από το να φτιάξει τις βρύσες οι οποίες στάζουν μέχρι να αλλάξει λάμπες, να έχει και να μετράει τον βιολογικό.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες μετρήσεις παραλίες πρόσφατα και να κλείσουμε με αυτό?
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το τρίτο θέμα εκτός από αυτό είναι η ποιότητα των νερών κολύμβησης. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι λίγο ενοχλήθηκα από την δυσφήμιση αυτή που έγινε παραπληροφορώντας στις παραλίες κολύμβησης της Ρόδου. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου είναι, όσες έχουμε μετρήσει, κατατάσσονται στην εξαιρετική ποιότητα των νερών, οπότε δικαιολογημένα δικαιούνται να βραβεύονται με τη γαλάζια σημαία. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Άλλο η βράβευση μιας παραλίας, η οποία είναι μια ουσιαστικά ιδιωτική δραστηριότητα από ένα ιδιωτικό φορέα, που κακώς έχει εμπλεχθεί με την υποχρέωση του ελληνικού κράτους, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μετράει την ποιότητα των νερών κολύμβησης ανεξάρτητα από διαδικασίες βράβευσης. Και να επιλαμβάνεται το δημόσιο, το κράτος, οι φορείς, όποτε υπάρχουν είτε καταγγελίες, είτε διαμαρτυρίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Στην περίπτωση τη δική μας, όλες οι παραλίες κολύμβησης που εμείς ελέγξαμε, είτε επειδή διαχειρίζονται από πελάτες μας, ξενοδοχεία ή δήμους, κοινότητες κλπ, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και δεν μπορώ να μην εκφράσω την απογοήτευση μου όταν προχτές με πήρε πελάτης, πεντάστερο ξενοδοχείο, που το ρωτούσαν, λέει, κάποιοι δικοί του πελάτες, τουρίστες, ότι με όλα αυτά που ακούνε για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ρόδου, σκέφτονται αν θα επανέλθουν στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο.
0: Πού ήταν αυτό, σε ποια περιοχή το ξενοδοχείο?
1: Είναι στην περιοχή του Φαλιραγκίου, γενικά.
0: Φαλιράκι.
1: Στην περιοχή Φαλιραγκίου, από το...
0: Ναι.
1: Από την Καλυθέα μέχρι το Φαλιράκι.
0: Εντάξει, εκεί τώρα είναι και λίγο επιφορτισμένο το λιμανάκι και όλος ο κόλπος του Φαλιρακίου με πολύ ξενοδοχείο και πάρα πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα. Δεν είναι, και, δεν είναι και το καλύτερο σημείο έτσι, αυτή την περίοδο να πεις ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, γιατί μπαίνεις μέσα και κάνεις και μπάνιο και το νιώθεις κιόλα. Δηλαδή είναι ζεστά τα νερά εκεί πολύ. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις πολυσύχναστες παραλίες είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Μάλιστα, το κρατάμε.
1: Αυτό και θα επαναλάβουμε τις μετρήσεις μας, διότι εμείς συστηματικά.
0: Πείτε μου έχουμε κάτι, τις πισίνες τις αδειάζουν μέσα στις παραλίες ή τα ξενοδοχεία?
1: Ορισμένοι εξ αυτών, αλλά ορισμένοι. Κατόπιν άδεια.
0: Αυτό όμως είναι πολύ βλαβερό, έτσι. Δηλαδή, όταν αδειάζεις μία πισίνα μέσα στη θάλασσα, κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Αυτό είναι χλωριωμένο.
0: Βεβαίως. Και το χλώριο δημιουργεί πρόβλημα στην. Γενικώς.
1: Εντάξει, μέχρι να πάει στη θάλασσα αποχλωριώνεται. Απλώς έχουν σκοτωθεί οι μικροοργανισμοί. Δεν δημιουργείται πρόβλημα από το νερό της πισίνας μέσα στη θάλασσα. Δεν δημιουργείται πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα.
0: Κύριε Οικονομίδη, άρα μένουμε σε αυτά. Κρατάμε ότι δεν έχει καμία σχέση γαστρεντερίτιδα με τους βιολογικούς και με τη θάλασσα. Είναι μια υιογενής πρώτον. Δεύτερον, ότι ξενοδοχεία στο νησί κάνουν υποδομές που διαχειρίζονται τα λίμματά τους. Και τρίτον, οι δειγματοληψίες που έχετε κάνει εσείς σε περιοχές του νησιού από πελάτες σας ως χημικός και ως χημικό εργαστήριο δείχνουν εξαιρετικής ποιότητας θαλάσσινο νερό. Και μένουμε σε αυτά. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα φώτα σας και για την υπεύθυνη στάση σας ως επιστήμονας να βγείτε και να πείτε κάποια πράγματα που πολλοί κόσμος έχει προβληματιστεί τελευταία.
1: Είμαι στη διάθεση.

0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον κύριο Οικονομίδη. Τον χημικό της περιοχής μας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικά και σωστά τα όσα είπε και ακούσαμε. Εντάξει. Τώρα η υπόθεση του βιολογικού στο Βόδι πρέπει ουσιαστικά να εξεταστεί, έτσι, για να μιλάμε τώρα και ρεαλιστικά, κεντρικά. Δηλαδή όταν ένας δήμος, όταν μια υπηρεσία ΙΔΕΙΑΡ σε ένα νησί όπως η Ρόδος έχει φτάσει στο επίπεδο να μην μπορεί να το διαχειριστεί, να το έχει χάσει, να έχει χάσει τις ευκαιρίες ένταξης σε προγράμματα και να έχει φτάσει σε ένα σημείο να φωτογραφίζονται και να βγαίνουν και να βιντεοσκοπούνται κοιλίδες μαύρες έξω από το βιολογικό στη θάλασσα. Όταν έχει φτάσει λοιπόν σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα το νησί της Ρόδου, κάτι το οποίο υποδηλώνει μια τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά το Δήμο και τη ΔΕΙΑΡ διαχρονικά ανύπαρκτη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει πια το κεντρικό το κράτος, πρέπει πια, δηλαδή δεν έχει άλλη επιλογή, το κράτος να αναλάβει την ιστορία και να δώσει τη λύση. Διότι, κακά τα ψέματα, εμείς, αυτοί οι οποίοι διοίκησαν τόσα χρόνια, φάνηκαν σε αυτό το, πήρανε κάτω από τη βάση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, στην τελευταία στην ίστατη στιγμή, η ΔΕΙΑΡ προσπάθησε να κάνει αυτό το έργο μέσω μιας διαδικασίας που η οποία προσβλήθηκε από κάποιους εργολάβους μεγάλους όπως είναι η Ντρακάτ, διότι για να γίνουν έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ και βάλε χρειάζονται διεθνείς διαγωνισμοί. Μπορεί και με τον άλλο τον τρόπο, με το κατεπήγον, γιατί έχουμε φτάσει στο κατεπήγον, αλλά okay, αυτό θα το κρίνει πια το δικαστήριο. Το θέμα είναι ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Και το πιο μεγάλο θέμα είναι αυτά τα λεφτά υπάρχουν, τα 45 εκατομμύρια. Γιατί για να προκηρύξει ένα διεθνή διαγωνισμό θα πρέπει να έχεις και μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή μια δέσμευση χρηματοδότησης. Εδώ τώρα η ΔΕΙΑΡ λέει ότι θα φτιάξει το βιολογικό στο Βόδι με ίδιους πόρους. Θα βρει η ΔΕΙΑΡ 45 εκατομμύρια ευρώ να κάνει το βιολογικό στο Βόδι. Εδώ η ΔΕΙΑΡ δεν έχει να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια που χρωστάει. Είναι με δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει. Δεν δίνει πάντως. Έτσι για να ακριβολογώ. Δίνει με δόσεις μέσω της εφορίας μετά από όσα έχουμε παρακολουθήσει τον προηγούμενο χρόνο των κινήσεων και της περιφέρειας για να πάρει μέρος των χρημάτων αυτής εδώ της συμφωνίας, της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά. Και ενώ λοιπόν δείχνει την εικόνα η ΔΕΙΑΡ να μην πληρώνει 10 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια για την συντήρηση και για τη λειτουργία των δηληστηρίων του φράγματος Γαδουρά, αλλά και για την επέκταση της υδροδότησης της β' φάσης του φράγματος και προς την νότια Ρόδο, Λίνδο και τα λοιπά, προς αυτά τα μέρη, προβλεπόταν από αυτήν εδώ την προγραμματική σύμβαση, έρχεται και λέει τώρα ότι θέλω να κάνω 45 εκατομμύρια ευρώ έργο, φτιάξω βιολογικό με δικούς μου πόρους. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν κολλάνε, είναι λίγο ασυνάρτητα. Και θα πούμε για αυτά εδώ ακόμα έτσι λίγα, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.

0: υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Είστε συντονισμένοι σε 93,8 ραδιοφωνικά εδώ μαζί σας στην παρέα ο Λοΐζος Λοΐζος. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ραδιοφωνική μας σεζόν. Φεύγει και αυτός ο μήνας, 31 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και τι σας έλεγα, πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να σας τα πω όσο πιο απλά μπορώ για να τα καταλάβουμε, για να τα καταλάβετε. Υπήρχε λοιπόν μία συμφωνία. Η συμφωνία ήταν μεταξύ Περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ. Τι έλεγε αυτή εδώ η συμφωνία? Ότι θα δουλεύει το φράγμα μέσα από ένα σχήμα το οποίο θα χρηματοδοτεί η ΔΕΙΑΡ και η Περιφέρεια μέσω κρατικών ή ευρωπαϊκών πόρων κτλ. Και με έναν ανάδοχο. Ήταν μια συμφωνία αυτή εδώ η προγραμματική που όριζε κάποια ποσά. Καλή ή κακή αυτή εδώ η συμφωνία, με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, αλλά και λίγο ακόμα πιο πριν και επί καμπουράκι ακόμα, αυτή εδώ η συμφωνία οικονομικά από τη ΔΕΙΑΡ δεν τηρήθηκε. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ άφηνε απλήρωτους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να πιέζεται το όλο αυτό εδώ εγχείρημα, το οποίο εγχείρημα, εκτός από το να, από τη λειτουργία του φράγματος, είχε να επεκτείνει και την υδροδότηση και στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που αυτή εδώ η συμφωνία δεν τηρήθηκε από τη ΔΕΙΑΡ, άρχισαν τα προβλήματα. Το χρέος έχει φτάσει, δεν ξέρω, ήτανε 10 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποιους μήνες. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο βρίσκεται. Της ΔΕΙΑΡ προς την Περιφέρεια για τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά. Η Περιφέρεια δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην επέκταση του έργου της υδροδότησης προς την Νότια Ρόδο. Προφανώς γιατί κάποια χρήματα από αυτήν εδώ τη συμφωνία που θα έπαιρνε η Περιφέρεια από τη ΔΕΙΑΡ, δηλαδή και από τους δημότες, θα επενδύονταν για να γίνει αυτό εδώ το έργο της επέκτασης. Συν του ότι φυσικά αυτό εδώ το έργο είχε μέσα και άλλους χρηματοδότες. Δεν τα περίμενε όλα από τη ΔΕΙΑΡ για να γίνει. Ευρωπαϊκούς πόρους κτλ. Ήρθε και αυτό εδώ το δυστύχημα το οποίο πήγε το έργο πίσω στην Κάλαθο με έναν νεκρό, το εργατικό δυστύχημα. Και η εργολαβία διαλύθηκε. Το κράτος καθυστερούσε να πληρώσει την Περιφέρεια, η ΔΕΙΑΡ καθυστερούσε να πληρώσει την Περιφέρεια, ο εργολάβος παρέμενε απλήρωτος, έναν, δύο, τρεις λογαριασμούς, ο εργολάβος ο συγκεκριμένος ήταν η Ντρακάτ, ο άκτορας δηλαδή, με τον οποίο η ΔΕΙΑΡ δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν τα πάει καλά, έχουν πρόβλημα. Και το έχει πει και δημόσια σε συνέντευξη τύπου ο Σωτήρης ο Βαγιανός, εξαιτίας μιας παράδοσης ενός έργου που και τα λοιπά πριν κάποια χρόνια, πριν προ-Βαγιανού εποχή, σας το πούμε, ξεκινάει νομίζω. Και από τη στιγμή λοιπόν που χάλασε η σούπα, από τη στιγμή που χάλασε αυτή εδώ η συμφωνία, που δεν υπήρχε σύμπνοια πια μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου, για αυτό εδώ το έργο και για το μέλλον, για την επέκταση, διότι η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει η ίδια το φράγμα να το διαχειριστεί και θέλει να κάνει η ίδια τις εργολαβίες αυτή για την επέκταση, η εργολαβία και ο εργολάβος τελείωσαν, έφυγε. Και έμεινε, έμεινε ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί, που είναι η επέκταση της υδροδότησης στη Νότια Ρόδο του φράγματος του Γαδουρά, στον αέρα. Και η πέτειος, δηλαδή απόφαση πολιτική από την αρχή για αυτή τη συμφωνία, η οποία χάλασε, καλή ή κακή, είναι ο Δήμος Δρόδου, ο Δήμαρχος Δρόδου. Διότι ήρθε και είπε η νέα Δημοτική Αρχή ότι η προγραμματική σύμβαση, η συμφωνία που έχετε κάνει η προηγούμενη με, με την Περιφέρεια, βέβαια σε αυτή τη συμφωνία τότε ήταν και μέλος της ΔΕΙΑΡ ο Δήμαρχος, τότε, αλλά τώρα δεν ξέρω, άλλαξε, δεν μας αρέσει. Έτσι, δεν τη θέλουμε. Τη θεωρούμε ακριβή, δεν μας αρέσει, θέλουμε να, γιατί να έχετε εσείς τον έλεγχο του φράγματος, όχι θέλουμε να τον έχουμε εμείς, γιατί να κάνετε εσείς αυτό το έργο, όχι θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Και έτσι λοιπόν η σούπα χάλασε. Έτσι λοιπόν η συμφωνία αυτή εδώ η προγραμματική ακόμα πορεύεται, γιατί έχει έναν ορίζοντα λήξης, μια ημερομηνία λήξης που είναι μέσα το 2027. Θα το δούμε και αυτό από το χειμώνα μπροστά μας. Και εκεί πια θα πρέπει να ξανακαθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν ο κύριος Χατζημάρκος, ο κύριος Κολιάδης και ο κύριος Βαγιανός για το τι θα γίνει, το πώς θα συνεχίσει η υδροδότηση της πόλης του Δρόδου τουλάχιστον, γιατί μόνο αυτό έμεινε, μέσα από την... από το φράγμα του Γαδουρά. Δηλαδή έχουμε πολλά επεισόδια μπροστά μας. Αλλά άσχετα από το διασκεδαστικό κομμάτι, που δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, γιατί είναι βαρετό και κουραστικό και σπαστικό στο τέλος, η ουσία είναι ότι η Ρόδος χάνει ευκαιρίες τη μία πίσω από την άλλη. Και αυτό εδώ δεν περνάει στους κατοίκους του νησιού. Δεν το αντιλαμβάνονται. Κάτοικοι του νησιού ζουν σε άλλα πελάγι ευτυχίας. Δεν έχουν το χρόνο να μελετήσουν, να μάθουν, και δεν μπορείς να τα βρεις και εύκολα όλα αυτά εδώ συμπυκνωμένα.
1: 5%.
0: Χάνει όμως τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Και ποια ήταν η ευκαιρία? Η ευκαιρία ήταν κυρίως να γίνει το έργο της υδροδότησης της β' φάσης, εάν η ΔΕΙΑΡ τηρούσε τις πληρωμές της, αν μπορούσε, γιατί μπορεί και να μην μπορεί, ή αν, δεν ξέρω, αν είχε και την κακοκαιρία μπόρα που της προκάλεσε μεγάλες ζημιές, καθυστέρησε και το κράτος να δώσει χρήματα στη ΔΕΙΑΡ. Τέλος πάντων, ήρθαν πολλά πράγματα ανάποδα. Εγώ δεν θέλω, δεν μπορώ και δεν είμαι αυτός που θα επιρρύψει ευθύνες. Απλά εγώ τα γεγονότα θα παραθέσω και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Αν όμως η ΔΕΙΑΡ κατάφερνε και χρηματοδοτούσε και είχε αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, στην ώρα τους εξοφλημένα στην περιφέρεια, το ερώτημα ήταν το έργο της επέκτασης της β' φάσης θα προχωρούσε, η εργολαβία θα διαλυόταν? Γιατί η περιφέρεια είναι μια υπηρεσία που δεν έχει έσοδα, δεν βάζει λογαριασμούς στον κόσμο για να βγάλει χρήματα, απλά κάνει μελέτες, παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας και τα δίνει στους δήμους για να κάνουν έργα και στις υπηρεσίες, όπως είναι η ΔΕΙΑΡ και άλλες. Όπως είδαμε τώρα να δίνει για τη Λάρδο. Δεν είναι λεφτά της περιφέρειας, έτσι, αλλά πέρασε και από την περιφέρεια. Περνάει από την περιφέρεια. Έτσι είναι το σύστημα δομημένο. Μπορεί να μην αρέσει αυτό εδώ στους δήμους και να λένε γιατί μας βάλατε τις περιφέρειες κέρβερους πάνω από τα κεφάλια μας να κάνουν αυτές τον έλεγχο των χρημάτων που έρχονται σε εμάς, ας το πούμε, ή μέσω αυτονών σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορούν και οι ίδιοι αυτόματα οι δήμοι να πάνε μόνοι τους και να διεκδικήσουν κονδύλια σε ορισμένες περιπτώσεις από κάποια κρατικά προγράμματα, τρίτης κτλ. Αλλά τα περισσότερα, ας το πούμε, τα ευρωπαϊκά περνάνε υποχρεωτικά μέσα από τις περιφέρειες και έτσι έχει δομηθεί το σύστημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως. Αρέσει δεν αρέσει, αυτά είναι τα πράγματα. Η Ρόδος λοιπόν χάνει αυτήν εδώ τη μεγάλη ευκαιρία εξαιτίας αυτής της διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις προηγούμενες οι οποίες είχαν συμφωνήσει. Γιατί, και θα μου πει κάποιος με την απλή κοινή λογική, για ποιο λόγο το φράγμα να μην είναι στη ΔΕΙΑΡ, για ποιο λόγο τα έργα της υδροδότησης να μην τα κάνει η ΔΕΙΑΡ? Ναι, είναι μια απλή κοινή λογική. Ωραία, και εγώ θα σας φέρω την απάντηση ότι το φράγμα το εκτέλεσε, το ολοκλήρωσε η περιφέρεια μαζί με το κράτος. Δεν το έκανε η ΔΕΙΑΡ, δεν έδωσε η ΔΕΙΑΡ 130 εκατομμύρια ευρώ, ήταν ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κινδύνευαν να χαθούν, 160 αν δεν κάνω λάθος εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έγιναν μέσω της περιφέρειας, ένα έργο το οποίο είχε βαλτώσει και ήταν μάλιστα από τα πρώτα επιτεύγματα που έδειξαν και την αποτελεσματικότητα του κυρίου Χατζημάρκου. Η ολοκλήρωση του και η διάσωση του φράγματος του έργου του Γαδουρά. Okay. Είναι ένα έργο που είναι παιδί του. Δεν μπορεί τώρα, συσσαγωγικά παιδί του, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μάλιστα έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ η διάσωσή του. Με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό εδώ το έργο λοιπόν το κράτος, το ίδιο, το έδωσε στη διαχείριση της περιφέρειας. Και η περιφέρεια και είπε συνεργαστείτε με τη ΔΕΙΑΡ και με το Δήμο να είναι ένα σχήμα που να μπλέκονται πολλοί φορείς μέσα για να μην κινδυνεύει κυρίως. Δηλαδή για καλό εγώ πιστεύω ότι το έκαναν έτσι το σχήμα. Να υπάρχει ο επόπτης, να υπάρχει ο Δήμος, να υπάρχει η ΔΕΙΑΡ, να είναι όλοι μέσα. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή Κολιάδη αυτό το τεινάζει σε εισαγωγικά στον αέρα. Και μάλιστα βλέπουμε και στις ανακοινώσεις του κυρίου Βαγιανού να κατηγορεί κιόλας και την περιφέρεια για την διάλυση της εργολαβίας, της μεταφοράς του νερού, του φράγματος του Γαδουρά προς την Νότια Ρόδο, της Β' φάσης, ας το πούμε, των δικτύων. Κατηγορεί την περιφέρεια για τη διάλυση και ζητάει να κάνει η ίδια την εργολαβία, αλλά το ερώτημα είναι το έργο, την εκτέλεση του έργου, αλλά το ερώτημα είναι από τη στιγμή που το θες, έχεις τα χρήματα να το κάνεις, και αν έχεις τα χρήματα να το κάνεις, για ποιο λόγο δεν τηρείς τις υποχρεώσεις σου, αυτές που οι προκάτοχοί σου είχαν αναλάβει για να γίνουν αυτά τα έργα? Και η απάντηση φυσικά είναι απλή, υποθέτω. Ότι εμάς μας επέλεξε ο ροδιακός λαός, να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όπως θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Okay, αλλά εδώ έρχεται και η ανταπάντηση ότι και οι προηγούμενοι είχαν εκλεχθεί από τον ροδιακό λαό για να κάνουν και εκείνοι κάποια πράγματα και έκαναν κάποια πράγματα. Δηλαδή το νησί έχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί να ξεκινάς κάθε φορά που θα αλλάξεις από το μηδέν να διαγράφεις ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν ή ό,τι έχει υπάρξει σαν συμφωνία και να το κάνεις από την αρχή, γιατί κάθε χρόνο θα είμαστε στο μηδέν μετά. Κάθε πέντε χρόνια θα είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν θα προχωράει μπροστά. Και αυτή είναι μόνο μία από τις ευκαιρίες που έχει χάσει η Ρόδος αυτή την περίοδο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλο έργο. Δυστυχώς η Ρόδος μας είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών, γιατί έχουν περάσει κι άλλες. Δυστυχώς ευκαιρίες μπροστά μας και δεν τις πιάσαμε. Παράδειγμα, η νέα μαρίνα που είχε έρθει η εταιρεία, είχε φέρει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης αμερικανικές εταιρείες που ήθελαν εδώ να επενδύσουν 240 εκατομμύρια ευρώ. Και εξαιτίας των καταγγελιών που έκανε ο κύριος Γρίλης και κάποιοι άλλοι, οι επενδυτές έφυγαν. Σου λέει, okay, Συμβούλιο της Επικρατείας, όρι, μπλέξαμε, εμείς θα καθίσουμε, εμείς θα βάλουμε να δεσμεύσουμε 240 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο και εσείς κάτω έρχεστε και μας κάνετε προσφυγές στη δικαιοσύνη, θα μπλέξουμε εμείς μαζί σας. Πάμε και αλλού να τα ρίξουμε τα λεφτά μας. Μπορεί να τα κρατήσουμε και στο Μαϊάμι. Έχουμε και τη Χονολουλού απέναντι. Στη Χαβάη μπορούμε να πάμε. Να φύγουμε να πάμε στο διαβόλου τη Μάνα να επενδύσουμε. Γεια σας. Πάει και αυτή η ευκαιρία για το νησί της Ρόδου. Τι έκανε ο Δήμαρχος τότε, ο Δήμαρχος Ρόδου, σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο το περιβόητο? Κράτησε και αυτός balance, ισορροπία. Μην στεναχωρήσει τον κύριο Γρίλη και τους καταγγέλλοντες, αλλά μην τα σπάσει και τελείως με τους άλλους. Πάει, πέταξε το πουλάκι, γεια σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει παιχνίδια. Μία άλλη ευκαιρία τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, που μπορεί να χάσει η Ρόδος μεγάλη, είναι και το καζίνο της Ρόδου. Τι γίνεται με την υπόθεση στο καζίνο της Ρόδου? Όλοι στο Δήμο φαίνονται πάρα πολύ αυστηροί. Τον κύριο Καμπούρη να δείτε. να φέρετε τη σύμβαση, να τη μελετήσουμε τους όρους, το έτσι, το αλλιώς, το αυτό. Αντιπολίτευση, φουλ στο Δήμο, γι' αυτό εδώ το θέμα, όλοι είναι με τα πιστόλια. Για μια επιχείρηση που έχουν συμφωνήσει να δίνει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ενίκιο για ένα κτίριο το οποίο έχει συντηρήσει, έχει φτιάξει, είναι κόσμημα, λειτουργεί υποτυπωδώς, στο γράμμα στο ακέραιος του νόμου και είναι όλοι από πάνω της με τα πιστόλια. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα συμφωνήσει ο Δήμος Ιδρώδου, γιατί, ακούστε που κόλλησε, δεν το είπανε όμως μέσα. Γιατί λέει θέλουνε το 2% του τζίρου όλων των δραστηριοτήτων που κάνει η εταιρεία. Από τις παραλίες, από τα εστιατόρια της, από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα κάνει. Θέλει το 2% ο Δήμος, συν το ενίκιο, συν το 2% επί των κερδών των παιχνιδιών, των παιχνίων, των τυχερών και όλα αυτά που βάλει ο νόμος, δεν ξέρω και καλά. Συν. Και έχει παγώσει μέχρι στιγμής. Λέτε να είναι και αυτό μια χαμένη ευκαιρία και να δούμε ένα κτίριο κάποια στιγμή να αδειάζει, να ερημώνεται, να μπαίνουν κόκκινες κορδέλες και σε αυτό. Όπως κόκκινες κορδέλες βλέπουμε στη Τσαμπίκα, βλέπουμε στο Ιαλίσιον. Απίστευτο. Το Ιαλίσιον, ένα κτίριο το οποίο ήταν ένα ερείπιο, μια ντροπή για την περιοχή της Ρόδου, βρέθηκε ένας επιχειρηματίας, αρεστός ή μη αρεστός, εδώ πέρα στο Facebook, και έκανε μια επένδυση. Και έφτιαξε το Ιαλίσιον και το έκανε μπιμπελό. Λοιπόν, προχθές περνούσα και το είδα κλειστό και λέω τι γίνεται, γιατί. Και όμως το έχουν περιβάλει με κόκκινες κορδέλες. Πάει και αυτό, το κλείσανε. Ερωτώντας, γιατί δεν είμαι πια και άνθρωπος που βγαίνει έξω τη νύχτα να πηγαίνει σε κλαμπ, μαθαίνω ότι και το Νόρ, το κλαμπ, το κλείσανε και αυτό. Και η Ρόδος σήμερα, Αύγουστος του 2026, δεν έχει ένα κλαμπ ανοιχτό. Δεν έχει ένα κλαμπ ο τουρίστας να πάει να κάνει, να πιει ένα ποτό, να χορέψει. Ένα υπαίθριο. Εγώ παλιά θυμάμαι όταν είχα έρθει στη Ρόδο και έβγαινα έξω στα νιάτα μου, πήγαινα στο Λασκάλα, μαγαζάρα, κλαμπάρα, πήγαινα στο Παραντίσο. Θυμάμαι το Παραντίσο να είναι πάνω στο Μόντε Σμιθ, κλαμπάρα και αυτό. Μετά το θυμάμαι κάτω στο Καρακόνερο. Δηλαδή θυμάμαι 3-4 κλαμπ στο νησί της Ρόδου υπαίθρια, ανοιχτά, που πήγαινε και ο Ροδίτης αλλά και ο τουρίστας και διασκέδαζε και ήταν φοβερό το σκηνικό. Τώρα, στο 2026, τα κλείσαν όλα. Επικράτησε η μύρλα. Επικράτησε η γκρίνια. Επικρατεί η μιζέρια. Συγγνώμη. Θέλετε τουρισμό? Για ποιο λόγο να ξανάρθει του χρόνου ο τουρίστας? Θέλετε να κλείσετε όλα τα μαγαζιά, ό,τι καλό υπάρχει, ό,τι μαγαζί υπάρχει, επειδή είναι παράνομο? Μα παράνομο μπορεί να γίνει νόμιμο. Πρέπει να το κλείσεις, πρέπει να βάλεις κόκκινες κορδέλες. Να διορθώσεις εσύ τον νόμο για να μπορέσεις να του δώσεις τη δυνατότητα, άμα δεν μπορεί να γίνει νόμιμο, να το νομιμοποιήσεις με τον Α ή Β τρόπο. Δηλαδή δεν θέλουμε τη διασκέδαση στο νησί? Δεν θέλουμε στη Ρόδο να υπάρχει δραστηριότητα έξω κόσμος? Και μετά διαμαρτύρονται για το all inclusive, ότι όλοι οι τουρίστες μένουν μέσα στα ξενοδοχεία. Και γιατί να βγουν έξω, ρε παιδιά, να πούμε? Για να βλέπουν τις κόκκινες κορδέλες. Και εγώ, άμα ήμουν τουρίστας, εσείς αν ήσασταν τουρίστας και ερχόσασταν στη Ρόδο και κυκλοφορούσατε σε 1, 2, 3, 4 μέρη και βλέπατε εδώ πέρα όλους τους κόλπους εκεί της παραλίας, της Καλυθέας, τους κλείσανε. Κλείσανε το Oasis, κλείσανε το Μπάμπις, δεν ξέρω και εγώ πώς το λένε εδώ αυτό, κλείσανε το Καλάμι, τα κλείσανε. Πάνε πια οι τουρίστες, το Σάντα Μαρίνα, πάνε πια οι τουρίστες και βλέπουν κλειστές επιχειρήσεις. Πεταμένα κάτω χαλιά, ξύλα σπασμένα, μπουκάλια μέσα από αυτά που έχουν παρατήσει παραλίες, αυτοί που βγήκαν το πάρτι εκεί πέρα το βράδυ, ξέρω εγώ, και πήγανε προφυλακτικά, τσιγάρα, ένα ρημαδιό, μια βρωμιά. Αυτό βλέπουνε. Θα ξαναπάνε έξω? Εγώ που μίλησα με τουρίστες, ήμουνα σε ένα μαγαζί εκεί πέρα στο Φαλιράκι με τα αλλιευτικά είδη και μπήκανε μέσα κάτι Ιταλοί και με ρωτούσαν γιατί μου λέει κλείσατε το Oasis, λέει, που ήταν τόσο ωραίο. Γιατί λέει, πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο και μία μέρα ξαφνικά βλέπουμε, λέει, το Oasis με κορδέλες κόκκινες. Και με ρωτούσαν γιατί το κλείσατε. Τι θα τους πω, δεν ξέρω. Γιατί εδώ ήθελα να τους πω, έχουμε την αριστερά της προόδου που... και τους καταγγέλλοντες, τους αυτούς της, όλους τους οπαδούς φανατικούς της, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά πράγματα στο νησί. Πηγαίνετε να δείτε τους αλευρόμηλους, και αυτοί έργο τους είναι. Λοιπόν, η Ρόδος δυστυχώς είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών και έχει ένα επίπεδο κόσμου το οποίο το καλλιεργεί όλο αυτό. Τώρα, εάν έχει γίνει και πλειοψηφία, αυτό, δημοκρατία έχουμε, έτσι. Κλείσουν όλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα καλύτερα είναι για μένα. Να μην έχουν τουρισμό οι παραλίες. Να πηγαίνω να κάνω τον μπάνιο μόνος μου, να πηγαίνω να ψαρεύω με τη βάρκα μου απ' έξω, να πιάνω και κανένα ψάρι, να ψήνω να τρώω. Αλλά okay, αυτό θέλουμε. Δηλαδή αυτή την. Τη Ρόδο θέλουμε. Αν θέλουμε αυτή τη Ρόδο, δημοκρατία έχουμε. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Συγγνώμη που μονολόγησα. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλή συνέχεια. Παραδίδω τη σκυτάλη στον Τέρι Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Τέσσερις καλημέρες θα ξεκινήσω σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας υποδεχθήκατε. Και τι άλλο να πω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε μια διαδικασία. Έτσι, χαμηλώσε παρακαλώ λίγο την μουσική. Μην με κάνεις να φωνάζω. Ήρθα δηλαδή, πέρασε καλά το καλοκαιράκι. Είναι δεδομένο, ξεκουράστηκα. Αλλά μην με κουράζει με το καλημέρα και θα ξεκινήσω, ξέρετε, σε ευχές. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 31 του Αυγούστου. Καλή τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο Αύγουστος εκπνέει σήμερα δηλαδή και κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με αυτόν τον τόπο, με αυτή την χώρα, έχουμε ακόμη μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαιράκι. Γιατί το δεύτερο, το καλό καλοκαίρι, ξεκινάει γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη και διαρκεί έως και τον Νοέμβριο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Βασίλης Χατζιουάνου, τον βλέπω και αυτό μαυρισμένο. Τον βλέπω και να έχει πάρει κάποια κιλά. Αυτό είναι, είναι η περιποίηση των εορτών, είναι το φαγητό της μάνας στην Κάλυμνο και άλλα πολλά. Καλά, φρέσκο ξυρισμένος και εσύ, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από τα πάντα. Μπορείς να μου ανεβάσει λίγο την ένταση, να μου χαμηλάσει τον ήχο, γιατί πραγματικά υποφέρω δηλαδή. Και δεν ότι υποφέρω. Υποφέρω, όπως λένε. Υποφέρω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο οποίος Παναγιώτης ξεκουράστηκε μπροστά τον υπολογιστή. Δηλαδή, όταν είσαι κομπιουτεράκιας, κλιενετής δηλαδή, ξεκουράστηκε τον υπολογιστή σου. Δηλαδή είναι αυτό το που λέμε ότι η Apple να είναι καλά, ο Bezos να είναι καλά, όλα αυτά τα συστήματα να είναι καλά, η Microsoft, αυτός έτσι ξεκουράζεται. Δηλαδή μετρώντας αριθμούς, αλγόριθμους και διάφορα σκηνικά, μια χαρά του είναι και τον Παναγιώτη, ήρεμος είναι και όπως μου είπε, αφού και αυτός πέρασε από μια φιλοσοφία ζωής, ξεκινώντας από πάνω κάνει την κάθετη κίνηση που λέει όλα καλά πάνε φίλε. Λοιπόν, τα κορίτσια μας και αυτά είναι εδώ, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου και βεβαίως όλοι οι συντελεστές του ραδιοφωνού της τηλεόρασης, βεβαίως του κόσμος. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Είναι δεδομένο ότι όσο είχε να κάνει μας ξεκουραστήκαμε και βεβαίως μαυρίσαμε. Αφού με έδωσε χθες ένα από τα παλικάρια σε μια διασταύρωση και μου λέει αδερφέ ήρθες χρώμα μου. Του λέω οι μόνοι βασιλιάδες τώρα έχουμε και ένα θέμα. Είχαμε και αυτή την δυσάρεστη είδηση στην Νορβηγία όπου σε πραγματικά μεγάλη ηλικία έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την πορεία της Νορβηγίας, δύο βασιλιάδες σε όλη αυτή την πορεία δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο Χάραλντ. Οπότε έχουμε και αλλαγές, έχουμε τον διάδοχο ο οποίος σοβάρεψε, έβγαλε μια φωτογραφία στημένη θέλοντας να δείξει ότι εντάξει ρε παιδί μου, πίσω η ανεμελιά τώρα, πλέον με στιβαρά χέρια θα ασκήσω εξουσία στην Νορβηγία. Λες και η Νορβηγία χρειάζεται κάποιον να ασκήσει εξουσία. Μιλάμε για μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Μία χώρα η οποία έχει το περίφημο ταμείο δηλαδή για την τρίτη γενιά, για την επόμενη γενιά δηλαδή, για να καταλάβετε. Μία χώρα η οποία έχει φοβερά αποθέματα σε υδρογονάθρακες δηλαδή, ενώ σε πετρέλαιο, καύσιμα κτλ. Και βεβαίως τον μεγάλο πλούτο της Αλίας. Μια οικονομία η οποία τρέχει με πραγματικά φρενείς ρυθμούς. Όμως ο βασιλιάς τώρα που έρχεται πρέπει να δείξει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πήρε αυτό το βλοσιρό βλέμμα, έτσι, αυτό που δείχνει υπευθυνότητα και λέει no party more, έτσι, τέρμα τα party δηλαδή. Τώρα πλέον θα πάμε σε μια νέα εποχή. Λέω γιατί βρήκα το ξάδερφο μου, λέει έχεις ένα από τους συναδέλφους από αυτά γνωστά προβλήματα που έχουμε εδώ. Μου λέει βασιλέα μου τι κάνεις, λέω αντιβασιλέα μια χαρά είμαι. Έχουμε πολύ κέφι, γυρίσαμε για το καλοκαιράκι. Είμαστε οι μόνοι που δεν αλλάζουμε, δηλαδή 2-3 βασιλιάς δεν αλλάζουν. Όλοι αλλάζουν, έρχονται φεύγουν, μια χαρά. Πήγαμε και σε κάποια φοβερά νησιά.
όταν έχεις τη δυνατότητα πραγματικά, έστω και για λίγες ημέρες να ξεκουραστείς, καταλαβαίνεις αυτό το μοναδικό πλούτο που έχουν τα νησιά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί οι άπαντες, ασχέτως βαλαντίου δηλαδή, τρελαίνονται με αυτά τα μοναδικά νερά τα οποία υπάρχουν στα νησιά μας. Το λέω γιατί στα περισσότερα από τα νησιά υπήρξε μια τουρκική επέλαση φέτος και ευτυχώς, εάν το δει κανείς οικονομικά, γιατί το βλέπει, ότι κάλυψαν πάρα πολύ αυτό το κενό οι Τούρκοι, κυρίως στα μικρότερα νησιά, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ρόδο, αναφέρομαι και στην Λέρο, αναφέρομαι βεβαίως και στην Πάτμο, όπου είχα την αίσθηση ότι ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Σας το λέω ειλικρινά. Ειδικά στη Λέρο και στην Πάτμο, νόμιζα κάποια στιγμή ότι εγώ είμαι Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη, πολιτισμική πόλη δηλαδή, μια πολύ μεγάλη πρωτεύουσα, η ομορφότερη πόλη του κόσμου, τέλος πάντων. Και όταν κυκλοφορείς στην Ιστικλάλ ή σε κάποιους άλλους δρόμους, ακούς διάφορες γλώσσες και πολύ λιγότερο ακούς, θα λέει κανείς, τουρκικά. Εδώ είχα την αίσθηση ότι ήμουν πραγματικά σε μια χώρα της Τουρκίας, μου θύμιζε λίγο Σμύρνη, λίγο πιο εσωτερική Τουρκία, δηλαδή ακούγα τουρκικά και στην Λέρο και στην Πάτμο, ειδικά στην παραλιακή ζώνη, ταμάμ, μασαλά. Ήτανε μόνο Τούρκοι. Βεβαίως αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και διάφορα τα οποία χρήζουν μιας δεύτερης έτσι προσέγγισης, αλλά λέω ότι η παρουσία των Τούρκων ήταν αυτή η οποία έδωσε μια οικονομική ανάσα στα νησιά, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ στη Ρόδο πάμε σε εκπληκτικούς αριθμούς, πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα το θέμα των αφίξεων. Βεβαίως το πόσα μένουν είναι μια δεύτερη υπόθεση, αλλά στα νησιά, και δεν είναι κάποια διαμαρτυρία, είναι καθολικό δηλαδή, οι υπόλοιποι μας έλεγαν ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε μειωμένοι, και ευτυχώς που υπήρξαν αυτές οι παρεμβάσεις και έχουμε τα διάφορα καταμαράν τα οποία έρχονται αυτή η μέρα από την Τουρκία ή αφήνουν και κάποιους επισκέπτες ένα τριήμερο, άρα πήραμε μια ανάσα. Μεταξύ άλλων που έχω να σας πω είναι ότι αυτό και αν ήταν ένα όνειρο ζωής, φτάνοντας στην Πάτμο πέσαμε πάνω στη Μαντόνα και αρχίσαμε από τα γνωστά παρακάλια, Τέρι θέλω να τραγουδήσω μαζί σου και τα γνωστά. Στη Μαντόνα δηλαδή, είναι να σου κάτσει η περίπτωση. Βρέθηκε για 2 ημέρες στην Πάτμο η Μαντόνα, οπότε είχαμε τη δυνατότητα, θα σας τα πω και θα σας τα δείξω αύριο τώρα όλα αυτά, να δούμε από κοντά τη Βασίλισσα. Διαζώσεις να μιλάμε με τη Μαντόνα, αλλά ξέρετε, όταν κανείς δεν έχει νιονιό δηλαδή σε ό,τι είχε να κάνει με την κάλυψη, αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες. Ζήτησε μία, αν θέλετε, διακριτικότητα, ζήτησε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Πάτμο, ότι μπορείς να είσαι με γνωστούς παγκόσμιους στάρ και δεν θέλουν ούτε το φακό να τους προσεγγίζει, ούτε την κάμερα. Καμία φορά και αν το έχει στήσει και βρεθεί κάποιος γκαφατζής, χαλάει όλη αυτή την ιστορία. Θα σας τα δείξω και θα σας τα πω αύριο, γιατί νομίζω ότι η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο ήταν μια κορυφαία στιγμή και για τον πατμιακό τουρισμό και για την Ελλάδα, και εξού και υπήρξε αυτή η αντίδραση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, είναι πονηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ευχαριστώ που επιλέξατε τη χώρα μας, πήγε και Κέρκυρα, πήρε και Μετέωρα, πήγε και Πάτμο και προσκύνησε η Μαντόνα, και βεβαίως μια παγκόσμια διαφήμιση αυτού του μεγέθους δηλαδή η καλλιτέχνης για την χώρα μας. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, θα λέει κανείς ότι εάν επέστρεφα πίσω και έβλεπα την ημερομηνία χωρίς να έχει μεσολαβήσει αυτός ο μήνας, δεν άλλαξε τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, η ίδια ατζέντα η οποία μας άφησε τον Αύγουστο, αυτή συναντήσαμε και την τελευταία ημέρα. Δηλαδή τι, η γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, με την διαχείριση του βιολογικού, με τα γνωστά προβλήματα τι έγινε, τι δεν έγινε, με τη μόλυνση των θαλασσών, με τις υπερβολές οι οποίες είναι ένα δείγμα ή αν θέλετε είναι ένα πρόβλημα του τύπου, όταν δεν έχεις, βρε αδερφέ, έτσι συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια σου, δεν τα αναφέρεις, δεν δημιουργείς θέμα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και το λέω έχοντας και μια εμπειρία πάρα πολλών ετών,
στα νέα παιδιά τα οποία υπάρχουν στο χώρο. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα οποία αναφέρονται, σε αυτά τα οποία γράφονται, σε αυτά τα οποία ουσιαστικά μπορεί να προκαλέσουν και κάποιες αρρυθμίες, θα έλεγα, και όχι προβλήματα στον ροδιακό τουρισμό. Και πήγε μια μεγάλη συζήτηση, διάφοροι ειδικοί επί των ειδικών, ότι οι υποδομές δεν αντέχουν. Είναι αυτονόητο ότι οι υποδομές χρειάζονται εξυγχρονισμό. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Είναι επίσης αυτονόητο ότι δεν έχουμε πρόβλημα υπερτουρισμού, δηλαδή. Δεν μπορούμε να ακούω τέτοια πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα σοκάκι. Ούτε για το σοκάκι της Λίνδου, ούτε για το σοκάκι της Μυκόνου. Εδώ μιλάμε για έναν τόπο, ο οποίος, το έχω ξαναπεί, πάνω στις Σοκράτους, μετρημένα με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, μπορεί να είναι 15.000 άνθρωποι. Δεν υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε δηλαδή ούτε το Κάπρι εδώ, ούτε το Αμάλφι εδώ, ούτε η Μύκονος εδώ, ούτε η Λίνδος εδώ για να μιλάμε για υπερτουρισμό. Δηλαδή πάνω σε ένα δικό άξονα, σε ένα σοκάκι, να υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Υπάρχει ένα τεράστιο νησί, το οποίο έχει τρομερές προοπτικές, αλλά βεβαίως χρειάζεται να το καλύψουμε σε υποδομές. Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση. Και αυτή είναι η συζήτηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι γίνανε και κάποια βήματα μέσα στην Παναγιά ή πριν την Παναγιά, ψηφίσαμε το περίφημο χωροταξικό του τουρισμού, που σημαίνει ότι μετά από πολύ διάλογο, μετά από πολλές σκέψεις, μετά από πολύ μεγάλες ενστάσεις και συζητήσεις, βρέθηκε μία τομή για τον τόπο, για τη χώρα, και είναι σωστό. Και αυτό το χωροταξικό έχει ιδιαιτερότητες, δίνει δηλαδή τη δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι είναι τέλειο, να δούμε πώς θα πάμε στα επόμενα βήματα. Τώρα, στα υπόλοιπα, η γνωστή διαμάχη καλά κρατεί, δηλαδή, των δύο μεγάρων, περιφέρειας Δήμου, Δήμου Περιφέρειας, με, αν θέλετε, το αλατάκι το οποίο πέφτει από την ΒΕΙΑΡ σε αυτή την κόντρα. Τρέχει και ένα άλλο θέμα, που έχει να κάνει με την περίφημη προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη. Κοιτάξτε τώρα εδώ, να σας το πω ειλικρινά, όταν ακούω για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης και θλίβομαι και αρρωσταίνω και πραγματικά με επηρεάζει λίγο σε ό,τι είχε να κάνει με, αυτή την, με αυτό το θέμα. Διότι το νιώθω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είχα μια πολύ μεγάλη εμπλοκή. Με στεναχωρεί αυτή η υπόθεση. Με στεναχωρεί και αυτά τα οποία λέγονται ότι έγιναν, να υπάρχει ένα ρεπορτάζ το τι έγινε στην περίφημη συζήτηση στρατηγικού σχεδιασμού που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή, με την Υπουργό, την Λίνα Μενδώνη, με τους εκπροσώπους από τον Δήμο της Ζώδου, με την περιφέρεια και τους υπόλοιπους παράγοντες, και αν τελικά κάνουμε ένα βήμα μπροστά ή ένα βήμα πίσω. Με στεναχωρεί κυρίως αυτό. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την παρούσα δημοτική αρχή, έχει να κάνει και την προηγούμενη. Το λέω, το επαναλαμβάνω, και δυστυχώς ο χρόνος δικαιώνει πράγματα και ανθρώπους. Έχω περάσει 6,5 ολόκληρα χρόνια και ακόμη συζητάμε για την προγραμματική, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έχουμε κάνει. Και αυτό ακούγα και νωρίτερα που το έλεγε με αφορμή κάποια άλλη συστήματα ο Λοΐζος, και έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες στον τόπο, στις οποίες οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι η δουλειά τους να ασχοληθούν, δεν ασχολούνται, τους αρέσουν και κάποιες εντυπώσεις και κάποια τσιτάτα. Βγαίνει ο Χατζιουάνου και το παίζει Κολοκοτρώνης και λέει: μπράβο ρε Κολοκοτρώνη που τα κατάφερες και αντιστάθηκες και είπες όχι στην Υπουργό, την ίδια ώρα που η ζημιά βεβαίως για τον τόπο είναι χωρίς επιστροφή. Αυτά είναι θέματα που χρειάζεται μία συνέπεια, μία μεθοδικότητα, μία οργανωτικότητα, και κυρίως χρειάζεται δηλαδή να κατεβάσεις το κεφάλι κάτω και να σκέφτεσαι ότι πάνω από σένα είναι ο τόπος. Δυστυχώς, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι ευκαιρίες, και αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, πάμε ένα βήμα μπροστά και στην συνέχεια και 10 βήματα πίσω. Άλλο θέμα. Το άκουγα. Παραλίες. Και τι δεν έγινε φέτος. Το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να σταματήσει να έχει καμία, πρέπει να βρεθεί ξανά μία νέα φόρμουλα σε σχέση με τις παραλίες των νησιών. Τι έγινε φέτος. Να σας πω τι έγινε. Τα βλέπετε.
εδώ στη Ρόδο μια στρώναν παραλίες χωρίς να έχουν διασφαλίσει ότι θα πάρουν τα χρήματά τους, χωρίς να έχουν ελέξει εταιρείες, γιατί το Υπουργείο Οικονομικό θέλει τα χρήματα στην μπάγκα. Έβγαλε τους Δήμους απ' έξω, άφησε τους Δήμους να έχουν μια καθαρά, αν θέλετε, διαδικαστική συμμετοχή, άρχισε να εισπράττει και άρχισε να προβληματίζεται. Γιατί ξεκίνησαν και υπερβολές. Ότι κάποιοι χωρίς να έχουν εκείνα τα κριτήρια έπαιρναν παραλίες, ξεστρώναμε παραλίες, καταγγελίες, μία στρώναμε, μία ξεστρώναμε. Με συνέπεια 31 Αυγούστου να υπάρχουν ακόμη τμήματα, πολύ μεγάλα τμήματα, της Ρόδου δηλαδή, μιλάμε φιλέτα. Π.χ. Τσαμπίκα ή προσφάτως η περιοχή στο Άντωνι Κουίν ή η περιοχή στο Οάσις ή άλλες περιοχές που μία στρώνουμε, την άλλη ξεστρώνουμε, δημιουργώντας μία εικόνα μιας πολιτείας η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρουν πραγματικά τι κάνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρει το αυτονόητο. Να έχω την δυνατότητα εγώ να επιλέξω. Θέλω να πάω σε μια ακριβή ξαπλώστρα με όλα τα κομφόρ, να πάω. Θέλω να πάω σε μια άλλη παραλία, να πάω. Αλλά αυτό να έχει μια διάρκεια και μια συνέπεια. Τώρα ανακάλυψε το Υπουργείο Οικονομικών ότι κάποιοι δεν τηρούσαν, γιατί τώρα ελέγχουν τα χαρτιά τους ή τώρα βλέπουν το τι χρήματα έχουν ουσιαστικά εισπράξει, τι έχει πληρωθεί, και ξεκίνησε μια ιστορία. Σήμερα θα μαζεύουμε, αύριο έτσι τα ξανατοποθετούμε. Το ίδιο συμβαίνει και στα νησιά. Υπάρχουν δηλαδή τα λεγόμενα μικρά νησιά, βλέπα στη Λέρο, βλέπα στην Πάτμο, όπου εκτός από τις μεγάλες παραλίες, τις λεγότερες μικρότερες παραλίες δηλαδή, ακόμη οι άνθρωποι δεν είχαν άδειες. Ενώ είχαν υποβάλει κανονικά τη διαδικασία στιγματική εταιρεία του δημοσίου, δεν είχαν ακόμα άδειες για να τοποθετήσουν τα τραπεζοκαθίσματα εκεί που χρειάζεται το η χτηματική υπηρεσία να παρεύει, ή τις ομπρέλες, είτε τις ξαπλώστρες εκεί που έχουμε τμήματα του Αιγιαλού. Το ίδιο δηλαδή αλαλούμ συνέβη φέτος και σε μικρότερες παραλίες στα υπόλοιπα νησιά, που σημαίνει πολύ απλά, βρε αδερφέ, ότι δεν γίνεται να πάμε έτσι. Ότι πρέπει να μπει σε μία νέα βάση αυτό το θέμα παραλίες στη χώρα. Για να υπάρχει, αν θέλετε, μία διάρκεια. Λοιπόν, δεν έγινε και αυτό, σας λέω, ένας χαμός και στα νησιά. Τώρα, υπερβολές και τι άλλο δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τώρα, από σήμερα λέει θα αρχίσει να ισχύει, και εγώ φωνάζω βέβαια, Άρηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Φωνάζω. Δεν ξέρω, δεν φταίσαι εσύ, αλλά εγώ φωνάζω τώρα. Πρέπει να έχεις τίποτα με άλλα αυτιά, να πάρω ένα άλλο ζευγάρι, να ακούω πιο δυνατά τη φωνή μου. Λοιπόν, αρχίζει και ισχύει η περίφημη ιστορία πρωτοβουλίας, δηλαδή για την εθνική μείωση των τιμών. 1100 μάρκες, κωδικοί δηλαδή, από σήμερα. Χρειαζόταν, παιδιά, να περάσει το καλοκαιράκι για να αρχίσει να ισχύει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Όχι, δεν είναι από αυτό. Δεν είναι από αυτό. Κουφός γύρισα. Εντάξει, γύρισα μαύρος, το ξέρω. Και κουφός, ρε εσύ. Δηλαδή και μαύρος και κουφός. Και έχω ένα ξαδερφό που λέγεται κουφός. Εγώ δεν έχω σωστό επίθετο, μου φαίνεται. Λοιπόν, εντάξει, θα το βρούμε. Λοιπόν, έλεγχε και τακταίο από σήμερα, λέει, ότι αυτοκίνητο δεν έχει περάσει, το ελέγχει η πολιτεία αρχίζει να λειτουργεί από 31 Αυγούστου. Και όλα αυτά εν όψη και της ΔΕΘ, έχει το πακετάκι, θα βγει και ο Πρωθυπουργός, και αρχίζουν κάποιοι και υποψιάζονται. Λες, βρε παιδιά, ο Μητσοτάκης, μια αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Τουρκία, που οι Τούρκοι μέσα στο καλοκαίρι αποφάσαν να κηρύξουν τα θαλάσσια πάρκα, να αμφισβητούν δηλαδή το ΑΟΣ, οι φαλοκρηπίδες κτλ. Να έχουμε πρωτοβουλίες, να έχουμε ντρόν στην Αλεξανδρούπολη, να έχουμε τα F-16 να σηκώνονται, τα F-35 και όλα τα σχετικά. Μήπως τελικά ο Μητσοτάκης βρήκε μια ευκαιρία και πήρε, παιδιά, με αφορμή τα εθνικά θέματα, πάμε σε εκλογές. Άλλωστε αυτό το έχουν κάνει στο παρελθόν πάρα πολλοί πρωθυπουργοί. Αυτός το οποίο το έχει επικαλεστεί, θυμάμαι κάνα δύο φορές, είναι ο Κώστας Σιμίτης, έτσι, για εθνικούς λόγους. Η πρώτη, θυμάμαι, ήταν για την οικονομία, η δεύτερη ήταν για τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα.
θα πάμε, γιατί όσο εμείς απουσιάζαμε, είχαμε βεβαίως τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο Προημερών, είχαμε στάσεις, είχαμε εξελίξεις για διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή ΔΕΙΑΡ, βιολογική. Μπλέξαν κάποιοι με αναφορές περί γαστεντερίτιδας, υπερβολές, λύματα σε διάφορες παραλίες, υπερβολές του τύπου. Είναι πράγματι υπερβολές του τύπου. Μπορεί να πας σε μια παραλία και κάποιος τύπος να έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, και να εμφανίσει περιττώματα, το λέω πολύ ευγενώς, είτε στην παραλία είτε στην θάλασσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για το νησί, δηλαδή. Ενώ αυτά τα ζητήματα θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Ασιάτως ποιος είναι ή ποιος ασκεί εξουσία. Πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης βγήκαν και άλλα ζητήματα. 2 χρόνια δεν φωνάζω για τα πατίνια. Εδώ. 2 χρόνια δεν φωνάζουμε για τα πατίνια, δεν δίνουμε πατίνια. 2 χρόνια δεν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν λέμε 2 χρόνια εδώ ότι η περίφημη κοινόχρηστη χώρη της Ζώδου δεν μπορεί να είναι έτσι στην διάθεση κάποιων ιδιωτών χωρίς να λογαριάζουν κανένα. 2 χρόνια δεν τα λέμε. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια μπαίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το λέω γιατί ο πρώτος προσκεκλημένος για την τηλεοπτική σεζόν, πώς τα φαίνει η ιστορία δηλαδή, τα δημοτικά είναι σε μια δυναμική, σε λίγα λεπτά θα είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Οπότε μπήκε και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και για τα πατίνια και ακούσαμε ότι ο Δήμος λέει ψάχνει να βρει κάποιον χώρο που θα τα... Γιατί να τα... Για να μην...

μέσα στην πόλη έχουν απαγορευτεί. Εμείς φάγαμε 2 χρόνια περίπου για να αρχίσουμε να το συζητάμε. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά στην συνέχεια. Και τι άλλο έχω να σας πω. Είχαμε χθες και ένα απρόπτο, αλλά καταδεικνύει αυτό το οποίο λέμε, ότι οι πιλότοι μας, αυτοί που βρίσκονται μετά από την πολεμική αεροπορία στην πολιτική αεροπορία, έχουν τεράστια εμπειρία, και όταν και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, δηλαδή δεν έχουμε τα απρόπτα, μπορούν να διαχειριστούν άψογα μια κατάσταση. Χθες λοιπόν συναγερμός το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air με 33 επιβάτες, αυτά τα λεγόμενα τα οποία κάνουν τις άγονες γραμμές, με 3 μέλη του πληρώματος που εκτελούν στην πτήση Ρόδος Κάρπαθος, εμφάνισε καπνούς σε ένα από τους 2 κινητήρες. Εκεί λοιπόν ο πιλότος άρχισε να ενεργοποιεί το σύστημα κατάσβεσης που υπάρχει στους κινητήρες, έβλεπες όμως ένα αεροπλάνο και έβλεπες ένα καπνό να συνοδεύει το ένα κινητήρα. Όμως ο άνθρωπος επαγγελματίας, εξαιρετικός, ενημέρωσε, επέστρεψε το αεροσκάφος, το κατέβασε χωρίς κανένα πρόβλημα, σαΐνει ο πιλότος, και βεβαίως και οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας αλλά και η Fraport λειτουργήσε έτσι εξαιρετικά, προσγειώθηκε μέσα σε περίπου 4 λεπτά την ενημέρωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, και λίγο αργότερα η εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες ότι είχε ήδη αναχωρήσει σχετικό ανάλογο αεροσκάφος από την Αθήνα για να μεταφέρει αυτούς τους επιβάτες στην Κάρπαθο και στην Κάσο. Είναι αυτό το γνωστό δρομολόγιο. Λοιπόν, και σήμερα πολύ μεγάλη προσοχή, το βλέπω γιατί υπάρχει όσον αφορά. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή Κάρπαθος Κάσος, πολύ ψηλά από τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, και με αφορμή την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι στιγμής χτύπα ξύλο, δηλαδή. Έλα ρε εσύ Βασίλη κοντά, έλα εδώ. Βασιλάκι μου, σε πεθύμισα ρε. Δεν έχω κάποιον να πειράζω εδώ, καταλάβες. Σε έχει εδώ, σε χαϊδεύει ο Κλειάθης, σε περνάω κι εγώ από λίγο πριόνο κορδέλα, δηλαδή. Οπότε μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, λέω ότι φέτος τα πήγαμε καταπληκτικά. Ξαφνικά πυρκαγιά σας είχαμε μες στην Κάλυμνο. Τι είχατε πάθει στην Κάλυμνο? Τι? Έχουμε την βραχορισίδα νερά. Νερώνες έχετε γίνει? Κάθε λίγο και λιγάκι στην Κάλυμνο ψάχνονται ποιος είναι αυτός ο οποίος του τη βιδώνει, πραγματικά το λέω, και αρχίζει και θέλει να ξανακάνει ηφαίστειο τα γιανογόραφα. Γιατί σου έλεγα κάθε χρόνο απέναντι από το Μαστιχάρι, μου λένε τι είναι απέναντι, έλεγα το είναι το ενεργό ηφαίστειο της Καλύμνου. Τώρα έσβεσαν τα γιανοχώραφα, δεν έχουμε προβλήματα, έχει σβήσει το ηφαίστειο στα γιανοχώραφα, και κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε και το ανέκδοτο. Δηλαδή το είπαμε, περάσαμε αυτά με τον Άγιο Σάββατο καλοκαίρι που κάψατε 2 ασκηνούς και 2 ασπαλάθους. Δεν φτάνει μέχρι εκεί? Λοιπόν, προβλήματα και στην Κόξαφνικά. Αρκετά προβλήματα, και εκεί τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ότι δεν έχει έτσι κάποιο ένα αέριο μέσο, προκάλεσαν μια νέα κόντρα μεταξύ Νικηταρά και της αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει, λέω τώρα Νικηταρά, Αυρίθη και των υπολείπων. Σας έχω ρεπορτάζ, πολιτικό ρεπορτάζ και από την ΚΟ, καλό ρεπορτάζ με όλους, γιατί δεν έχει σημασία τι ακούς, πρέπει να μιλήσει με όλους. Μίλησα λοιπόν με όλους τους εμπλεκόμενους στις λεγόμενες εκλογές στην ΚΟ. Απόλυτο ρεπορτάζ της ΚΟ, έτσι, με κάθε λεπτομέρεια, το έχω δηλαδή, και βεβαίως βρέθηκα και σε μια εκπληκτική βραδιά, οφείλω να το πω δηλαδή. Ήταν η παρουσίαση ενός έργου το οποίο έκανε ο Ανδρέας ο Χατζημιχαήλ, μαθηματικός, χρόνια στα κοινά στην ΚΟ. Ήταν η πολιτική ιστορία Δωδεκανήσου με ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτών των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΚΟ. Έγινε η παρουσίαση στον Ορφέα, δηλαδή είναι ο δημοτικός κινηματογράφος, Σκανδαλίδης, Κουτσουράδης και Μανιός, οι 3 ομιλητές. Ήταν κατάμεστο έτσι το θέατρο, και εκεί υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα και για τις εκλογές και για τι έρχεται και τι θα συμβεί, και βεβαίως είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με τον σοφό Κώστα Σκανδαλίδη για τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ.
Στο Πασόκ άκουσα και πολλές διαμαρτυρίες για τις

0: Συμπεριφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη Λέρο. Περνούσε ο Ανδρουλάκης, λέει, με το γιο του και δεν έλεγε γεια. Και λέω, αυτό το παράπονο ποιος το έκανε? Κάποιος είναι ο Δημοκράτης? Προφανώς θα τον είδε ότι είναι γαλάζιος. Όχι, μου λέει, το έκαναν και οι άνθρωποι του Πασόκ. Εντάξει, αυτό θέλει προσοχή, διότι, βρε παιδί μου, πολιτικός αρχηγός είσαι. Ναι, σε διακοπές είσαι, αλλά πολιτικός αρχηγός είσαι, Νικόλα. Οπότε λες, βέβαια, αδερφέ, και μια καλημέρα. Πας, κάνεις και μια χαιρετούρα, δηλαδή, αυτά τα κάνεις. Λοιπόν, ποιους άλλους είδαμε στα νησιά? Όλος ο κόσμος ήταν, Βασίλη μου. Όλοι είναι σε διακοπές. Ο μόνος ο οποίος δεν ήταν σε διακοπές ήταν ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι υπουργοί είναι σε διακοπές, πίστεψέ με. Λέει, τελείωσε το Υπουργικό Συμβούλιο και εγώ τους έβλεπα στην Πάτμο. Σε 10 λεπτά. Τελείωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ στην Πάτμο τους έβλεπα. Και τους έλεγα μερικούς, σε βλέπω. Υπουργικό Συμβούλιο πριν μια ώρα. Ο Μητσοτάκης, να, εδώ στο κινητό λέει ο Μητσοτάκης ότι πριν από λίγο συνεδρίασε, πριν από μια ώρα, εσύ πώς εφρέθηκες εδώ πέρα? Λέει, εντάξει. Αλλά η Πάτμος, ξέρεις, είναι συγχωρή. Εδώ πήγε η Μαντόνα, αρση. Πήγαμε με την αμαρτωλή Μαντόνα και τη συγχωρήσαμε. Θα πω αύριο όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε την συνομιλία και ξεκινάμε βεβαίως από τον Δήμο της Ρόδου να ακούσουμε πολλές από τις απόψεις που ακούστηκαν προσφάτως, τοποθετήσεις και να πάμε και σε κάποια ερωτήματα αν έχουμε κάποιες απαντήσεις, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διαφημίσεις.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
4: στέκι. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Να, Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 31 Αυγούστου και επανήλθαμε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτό που είχε πει ο περίφημος Arnold Schwarzenegger, hasta la vista baby, όπου είμαστε στα βίστα εμείς τώρα, δηλαδή επιστρέψαμε. Καλή τηλεοπτική ραδιοφωνική σεζόν και τηλεοπτική εδώ στο κόσμο, και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο για τη σεζόν, ελπίζω με το δεξί, το αριστερό, ενώ να είναι καλορίζικος, δηλαδή να πάει καλά ραδιοφωνικά. Και ξέρετε, επειδή φέτος παίχτηκε, ρε παιδί μου, και γίνεται ένα χαμός με την Οδύσσια, με τηλέμαχο θα ξεκινήσουμε, δηλαδή με τηλέμαχο, διότι δεν είναι μόνο ο Νόλαν, δεν είναι μόνο η συζήτηση η οποία ουσιαστικά είναι σε δημόσιο διάλογο, προβληματισμό, σκεπτικισμό όλο το καλοκαίρι, κάνει φοβερές εισπράξεις. Δύο πράγματα συζητούνται φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή η Οδύσσια του Νόλαν και η Μαντόνα που ζήτησε άφηση αμαρτιών. Παραλίγο να είμαι και εγώ στους παπάδες που συμμετείχαν. Στην Πάτμο, δηλαδή. Στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Είναι φοβερό. Λοιπόν, τηλέμαχος Καμπούρης. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Την καλημέρα μου, αγαπητέ Τέρι. Σε ευχαριστούμε τη μα ιδιαίτερα που επιλέγεις να ξεκινήσεις τη καινούργια σεζόν με μένα. Εύχομαι στο τέλος της σεζόν, της επόμενης σεζόν, η αποτίμηση να είναι θετική. Θα μου τα πεις βέβαια.
0: Ναι, μα δεν φταίω εγώ σε αυτό, δηλαδή. Είναι ότι είστε ενεργός, γι' αυτό ξεκινάω από εσάς. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα θα ήταν να μην είμαι ενεργός.
0: Ναι, δηλαδή δεν χαλαρώσατε από ό,τι καταλαβαίνω εσείς. Δηλαδή, εντάξει, κάποια βράδια δεν κοιμόμαστε τα βράδια, αυτό είναι φυσιολογικό.
1: Α, τελείωσε
0: και αυτό. Κοιμάστε και τα βράδια.
1: Τελείωσε και αυτό.
0: Οπότε, εφόσον κοιμάστε και τα βράδια τώρα, μεγαλύτερη όρεξη. Λοιπόν,
1: ετοιμαστείτε, προσδεθείτε.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ξεκινήσω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλώς πράξατε και φέρατε το τι γίνεται με τα περίφημα πατίνια. Το έλεγα και νωρίτερα. Δύο χρόνια επισημαίνουμε αυτή, αν θέλετε, την άσχημη εικόνα. Φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοιτάξτε. Εγώ συνέδεσα το κυκλοφοριακό με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Πρώτο με μία ανάρτηση όσον αφορά ότι είχε να κάνει τα πατίνια στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, αλλά το έβαλα και μέσα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο θέμα του κυκλοφοριακού, εγώ κρατάω μία ημερομηνία. Αν υποθέσουμε ότι και η φετινή σεζόν είναι ακόμα μία σεζόν που πήγε χαμένη και καμία αντιμετώπιση δεν είναι στο κυκλοφοριακό, η ημερομηνία που έχω κυκλώσει στο μυαλό μου είναι ο Μάγιος του 27. Τότε θα έρθει πάλι μια σεζόν, τότε θα ξαναγεμίσει η πόλη και τότε ο Ροδίτης δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα power point στο αυτοκίνητό του. Θα χρειάζεται δρόμους που λειτουργούν, θα χρειάζεται ελεγχόμενη στάθμευση που να λειτουργεί, θα χρειάζεται και την προσδοκόμενη και αυτή που μας είπαν ότι έρχεται, τη Δημοτική Αστυνομία.
0: Ναι, πάντως με προβληματίζει το γεγονός ότι πέρασε ακόμη μια χρονιά. Εγώ το λέω γενικά. Έχουμε 2,5 χρόνια μιας Δημοτικής Αρχής και ξέρετε, από τον χρόνο θα αλλάξουν λίγο οι συνήθειες και οι πρακτικές. Γιατί ο Σονούμπο που λένε χτυπάει και το καμπανάκι των εκλογών 27. Και θα πάμε τότε σε μια δύσκολη χρονιά.
1: Το
0: 28. Ναι, το 28 είναι εκλογές. Αλλά λέει το 27.
1: Το καμπανάκι.
0: Το καμπανάκι. Ξεκινάει το καμπανάκι.
1: Το καμπανάκι έχει χτυπήσει, κύριε Τερήμπα, πάρα πολύ καιρό τώρα.
0: Ναι, αλλά λέω ότι ξεκινάει και αυτό. Μην το κάνω τώρα. Το κόστος και τα σχετικά. Σε αυτό αναφέρομαι. Έτσι. Οπότε χάθηκε μία σεζόν και δεν κάναμε και τίποτα πιλωτικό.
1: Αν θέλετε να μιλήσουμε και πάνω σε αυτό. Το καμπανάκι το θέλει να χτυπήσει, το πολιτικό κόστος το θέλει στα πρώτα χρόνια της θητείας σου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τα αφήσεις τα τελευταία.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τα πρώτα χρόνια πρέπει να αντιμετωπίζεις. Σε ό,τι έχει να κάνει το πιλωτικό, και αυτό το έθεσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας βλέπαμε κάποιες πιλωτικές δράσεις από αυτές που εξαγγέλθηκαν ή μας παρουσιάστηκαν με την παρουσίαση του PowerPoint, που συμφωνήσαμε σε αυτές, υπερθεματίσαμε πάνω σε αυτές. Επιλέχθηκε, λέει, ότι επειδή δεν ήθελαν να διαταράξουν τη σεζόν, θα το δούμε από το χρόνο. Τέλος πάντων, για τα πατίνια, άκουσα ότι είδα μια αλφα ανταπόκριση. Μου είπαν ότι ετοιμάζεται παρέμβαση και αναζητείται μια νομική λύση και χώρο για τα πατίνια που θα απομακρύνονται. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε μόνο στην εξαγγελία και στο σχεδιασμό. Μακάρι να γίνει, αλλά πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα, γιατί δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Δηλαδή, για τα πατίνια τα οποία απομακρύνονται, δεν πρέπει να οριστούν κάποιες θέσεις όπως γίνεται σε κάθε.
1: Αυτά ακούσαμε. Ότι και αναζητούνται, αναζητούνται το πλαίσιο μέσα στο οποίο και θα απομακρύνεται το πατίνι και θα δίνεται ένας εύλογος χρόνος στην εταιρεία να το μαζέψει, αλλά και από τη στιγμή που δεν θα το πράττει αυτό, να μπορεί ο Δήμος να δρά χωρίς να έχει πρόβλημα. Μάλιστα, τους πρότεινα οτιδήποτε αποφασίσουν να το κάνουμε ως κανονιστική με στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην έχουμε πρόβλημα και να έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση. Βλέπετε, σε θέματα όπως αυτά που απασχολούν όλη την κοινωνία, εμείς είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή. Το γεγονός ότι λέμε τα θετικά, έτσι κι αλλιώς πάντα την εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο την ξεκινάω με τα θετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε στα πατίνια, δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν business πάνω στο πεζοδρόμιο του Ροδίτη και της Ροδίτσας και να τους παραχωρεί ο Δήμος δωρεάν το πάρκινγκ. Και ο δημόσιος χώρος, όπως και αν το χρησιμοποιεί ο καθένας, είτε αυτός λέγεται τραπεζοκαθίσματα, είτε αυτός λέγεται πάρκινγκ, έχει αξία.
0: Όχι μόνο αυτό, μα είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί άλλες επιχειρήσεις να μην βγάλουν τα ποδήλατά τους σε κάθε γωνιά της πόλης και να είναι νόμιμοι και κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι, ούτε με απασχολεί, εδώ και δύο χρόνια να έχουν δημιουργήσει μια εικόνα στρεβλή. Και κυρίως επειδή καμιά φορά λέμε ότι είμαστε και η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και είμαστε μία από τους πιο σημαντικούς τόπους παγκοσμίως, ας δούμε τι κάνουν και άλλες ιστορικές πόλεις που είχαν πατίνια και τα απέσυραν, κύριε Καμπούρη.
1: Η αλήθεια είναι λίγο, μπερδεύει λίγο όλο αυτό, γιατί σε κάποιες πρωτεύουσες της Ευρώπης τα έχουν αποσύρει και σε κάποιες άλλες πρωτεύουσες τα επιτρέπουν στον δρόμο. Φετέθηκαν, τέλος πάντων, ας κρατήσουμε στα θετικά του Δημοτικού Συμβουλίου την απάντηση για τα πατίνια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι, αλλά βεβαίως με τις απαντήσεις δεν κάνουμε πολιτική, έτσι. Ούτε με τα PowerPoint κάνουμε πολιτική. Ακριβώς.
1: Αυτό αναφέρω.
0: Ναι, και καλά λέτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Έλεγα το εξής. Ότι φύγαμε εμείς τον Αύγουστο εδώ στο κόσμος, το συνηθίζουμε δηλαδή. Είμαστε καλαπερασάκηδες εμείς, ξέρετε, φεύγουμε ένα μήνα όλοι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε και είδαμε το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, φύγαμε σε μια αγωνία. Τι συμβαίνει με τους βιολογικούς, με τη ΔΕΑΡ, με τις απαντήσεις. Όλο αυτό το πολεμικό κλίμα το οποίο δημιουργεί μια απίστευτη ασάφεια. Και δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Εγώ τα διαβάζω 200 απαντήσεις. Λέω, χωρίς να θέλω να προσωποποιήσω ευθύνη. Για την ΔΕΙΑΡ, από τη ΔΕΙΑΡ ως απάντηση, αρχίζω και ανησυχώ. Χάνομαι στις απαντήσεις.
1: Αν τα διαχωρίσουμε, σας καταλαβαίνω κύριε Χατζιωάννου, και είναι λογικό, και σκεφτείτε, χάνεστε εσείς και εγώ που ασχολούμαστε. Σκεφτείτε το πολίτη, στο μυαλό του πολίτη τι συμβαίνει. Ακριβώς. Που το πιο σημαντικό είναι να καταλαβαίνει ο πολίτης και όχι εμείς που τα διαβάζουμε και ασχολούμαστε καθημερινά. Ας τα διαχωρίσουμε λιγάκι σε ό,τι έχει να κάνει με το βόδι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουν εξαιρετικά προσεκτικός. Είπα ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει και αποδεδειγμένη σύνδεση της γαστεντερίδας με το βιολογικό.
0: Όχι, είναι προφανές κανείς... αυτό, αλίμονο.
1: Ναι. Εντάξει, καλό είναι να υποθούν αυτά και ότι κανείς υπεύθυνος δεν πρέπει να κατασκευάζει τέτοιες συνδέσεις. Αλλά την επόμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθαν στο φως καινούργια στοιχεία για μια εισαγγελική έρευνα που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Αυτό. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπόθηκε από κανέναν καθήλυνα αρμόδιο. Αποκλείται να μην το γνώριζαν. Αλλά θα σας το πω πολύ απλά, χωρίς να πω πολλά λόγια. Όταν μπαίνει εισαγγελέα στην υπόθεση, τελειώνει η επικοινωνία και αρχίζει η διερεύνηση. Δεν καταδικάζω κανέναν, δεν προδικάζω και προκαταλαμβάνω κανένα αποτέλεσμα, αλλά απαιτούμε όλη την αλήθεια. Και πραγματικά σας το λέω, όταν υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του μεγαλύτερου βιολογικού του νησιού μας. Άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι δεν πρέπει κανείς να παίζει με την εικόνα της Ρόδου. Θα συμφωνήσω 100% μαζί του ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την εικόνα της Ρόδου. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ επέλεξα, σαν αντιπολίτευση, ας το πούμε, να μην συνδέσω ποτέ την αφαίρα την καθημερινότητα με το βιολογικό. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη αλήθεια. Τη Ρόδο δεν τη φημίζει αυτός που ζητά να μάθει τι συμβαίνει. Τη Ρόδο τη βλάπτει το ίδιο το πρόβλημα, και όταν αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται.
0: Μα είναι προφανές αυτό που λέτε. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη νοημοσύνη, λογική για το προφανές. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι δημιουργείται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή. Θα περίμενε κανείς το αυτονόητο. Με δύο κουβέντες καθαρές και χωρίς ανακοίνωση επί της ανακοίνωσης ή ανακοίνωση ή ανταπάντηση στο κάθε δημοσίευμα, έτσι, αυτή η ιστορία να είναι διαυγής από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου και από την πλευρά της ΔΕΙΑ.
1: Μήπως είναι η διέξοδος όμως. Στη διαχείριση που θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά που τίθεται ένα δύσκολο ζήτημα να απαντάμε μην μιλάτε γιατί θα κάνετε κακό στον τουρισμό. Ο τουρισμός σίγουρα δεν προστατεύεται με κλειστά στόματα. Προστατεύεται με καθαρές θάλασσες, με σύγχρονες υποδομές και με αξιόπιστους θεσμούς. Αλλά σε όλη αυτή την περίοδο Αν εξαιρέσουμε την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπουμε έναν πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να είναι συνέχεια στα μέσα και να κάνει προσωπικές. Δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω, αλλά δεν βλέπουμε τον Δήμαρχο να βγει μπροστά τον άρχοντα του τόπου. Δεν γίνεται για ένα θέμα και ένα ζήτημα που αγγίζει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό, αλλά και τη διασυνή εικόνα της Ρόδου να αντιμετωπίζεται σαν εσωτερική υπόθεση της ΔΕΙΑΡ. Ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός επικεφαλής του τόπου και από αυτόν θα περίμενα να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πράγματα και μια επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα, εγώ τον προέτρεψα, επειδή μας είπε ότι υπάρχει και ένα επίσημο πόρισμα από την Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας, να διαβαστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσει ο κόσμος πέντε πράγματα, να ησυχάσει λίγο το μυαλό του. Ξέρετε πώς οι πολίτες μας σταματούν στον δρόμο και μου λένε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αν θα πρέπει να πάμε στη θάλασσα ή όχι. Τέλος πάντων, με προβληματίζει σε κάθε περίπτωση. Άρα, επειδή με ρωτάτε για την κόντρα και τις συνεχείς επιθέσεις, με προβληματίζει ότι βλέπουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και ένα συγκεκριμένο, και δεν θέλω να το προσωπήσω γενικά, τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας να είναι σε αυτό το επίπεδο και στο επίκεντρο των συγκρούσεων.
0: Δεν άλλαξε καθόλου, έτσι. Νομίζω ότι
1: χειρότερο γίνεται
0: εάν κανείς προσθέσει και αυτή την υπόθεση, η οποία θέλω να σας ρωτήσω λίγο αργότερα, που έχει να κάνει και με το τι έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Επιτροπή Σταγικού Σχεδιασμού για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης.
1: Προφανώς ο Δήμαρχος, σας ξαναλέω, τον Δήμαρχο δεν τον βλέπω τόσο ενεργό όσο βλέπω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζει τη ΔΕΙΑΡ και όπου υπάρχουν στοιχεία να παρουσιάζει. Η Ρόδος όμως χρειάζεται Δήμο, ΔΕΙΑΡ και Περιφέρεια να συνεργάζονται. Δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι αυτό που βλέπουμε, τον καινούργιο τον πόλεμο των ανακοινώσεων. Και ειδικά σήμερα, με όσο συμβαίνει στο Βόδι, θεωρώ ότι οι προτεραιότητες διοίκησης ΔΕΙΑΡ θα πρέπει να είναι αλλού. Δηλαδή, θα σας δώσω και μια.
0: Πού εννοείται?
1: Τη δική μου. Στην αντιμετώπιση προβλήματος. Η ΔΕΙΑΡ χρειάζεται λιγότερα δελτία αντιπαράθεσης και περισσότερα δελτία αποτελεσμάτων. Ο Σωτήρης, ο Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, παρουσιάζει έγγραφα. Προφανώς και πρέπει να απαντήσει η περιφέρεια και βεβαίως όπου υπάρχει έγγραφο πρέπει να υπάρχει και απάντηση. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι όταν παρουσιάζεις έγγραφα, άφησε τα να μιλήσουν αυτά. Δεν χρειάζεται συνεχώς να φωνάζεις περισσότερο για αυτά, γιατί έτσι οξύνεις και το κλίμα της αντιπαράθεσης, το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο αυτό δεν χρειάζεται η Ρόδος. Αν με ρωτάτε ότι υπάρχει θέμα στη διαχείριση των διαφωνιών μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας. Δεν μπορεί κάθε διαφωνία να μετατρέπεται σε μετωπική σύγκρουση και κυρίως αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να επηρεάζει και τα έργα. Όταν συγκρούσεις συνεχώς με όλους, κάποια στιγμή πρέπει να εξετάσεις και αν αυτός ο τρόπος δίκησης ο οποίος επιλέγεις σου δίνει αποτελέσματα. Και από ό,τι βλέπουμε, μόνο αποτελέσματα δεν έχει αυτός ο τρόπος διοίκησης. Οπότε λοιπόν, ο Δήμος και η ΔΕΙΑΡ χρειάζονται την περιφέρεια και η περιφέρεια χρειάζεται ένα αξιόπιστο συνομιλητή όπως είναι ο Δήμος. Δεν χρειάζεται να καπιούνται, κύριε Χατζηδάκη, μεταξύ μας τώρα.
0: Όχι,
1: είναι υποχρεωμένοι όμως να συνεργάζονται.
0: Είναι νέο δεδομένο στα τοπικά ήθη. Αν κανείς συνυπολογίσει το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες, αλλά ουδέποτε είχαμε καταλήξει σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, εγώ δεν το έχω βιώσει ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έτσι σας ρωτώ κιόλας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα και εδώ ένα αλαλούμ, το έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, παραλίες. Ξαφνικά κάνει ένα λάθος το κράτος, τα παίρνει όλα ουσιαστικά στο κέντρο, Υπουργείο Οικονομικών, Χρηματική Εταιρεία του Δημοσίου, ΕΤΑΔ, εμείς εισπράττουμε, εμείς ελέγχουμε, αλλά λέμε στις παραλίες, μια ξυλώνονται, μια τοποθετούνται, μια φεύγουν. Έβλεπα νωρίτερα, μου στείλανε χθες αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και καιρό στη Τσαμπίκα, όπου τώρα λένε πλάκι και ο Δήμος για να σιώσει εκεί για να κάνουμε το πάρκι. Αυτή η εικόνα, αυτό το αλαλούμ δεν είναι εις βάρος του ελληνικού τροδιακού τουρισμού?
1: Προφανώς και ειδικά όταν μιλάμε για την καρδιά της σεζόν, το βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Και δηλαδή δεν νοείται η εικόνα αυτή του να πηγαίνουν να σφραγίζονται μαγαζιά ενώ οι λιώμενοι κάνουν τον μπάνιο τους, να τους διώχνουν να ρουνάρουν, να σηκώνουν τους πετσέντες τους. Αυτά είναι, αν λέμε για την εικόνα του Ρόδου, αυτά είναι τα οποία μαυρώνουν την εικόνα του Ρόδου σίγουρα, και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να είμαι συνήγορος της ΕΤΑΔ, αλλά ούτε και συνήγορος της Δημοτικής Αρχής. Εγώ είμαι συνήγορος της Ρόδου. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προχειρότητα και από την κεντρική δίκηση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα καταστάσεις. Φτάσαμε τώρα τέλη Αυγούστου, δηλαδή η οποιαδήποτε παρανομία, οι οποιασδήποτε υπερβολές δεν ήταν γνωστές από την αρχή της σεζόν, δεν μπορούσαν με κάποιον τρόπο να κινηθούν πιο γρήγορα, προφανώς και μπορούσαν. Πρέπει να αλλάξει, κύριε Χατζιωάννου, και το πλαίσιο, αλλά και οι συνέπειες που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος παραβιάζει την νομοθεσία. Διότι αν δεν αλλάξουν οι συνέπειες και αν δεν μπουν πολύ πιο βαριά πρόστιμα, όταν το πρόστιμο, κύριε Χατζιωάννου, για την υπέρβαση των μέτρων που δικαιούσε είναι πολύ μικρότερο από αυτά που πληρώνεις, αν το παρακράτει, αν το. Βέβαια, το βλέπετε. Το καταλαβαίνετε ότι ο άλλος, σαν να τον οθεί στην παρανομία είναι.
0: Έτσι είναι. Μα γι' αυτό και στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί διάφορες μπιτς. Τέρης μπιτς, Τηλέμαχος μπιτς, Γιάννης μπιτς, Βασίλης μπιτς κτλ. Διότι όταν εγώ πληρώνω 100 ευρώ και εισπράττω 1000 ευρώ, βεβαίως θα συνεχίσω την παρανομία. Από την άλλη, όταν και εγώ δεν είμαι συνεπής στη συζήτηση με την ΕΤΑΔΕ προκειμένου, δηλαδή όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι, δεν τα βρίσκω και βγαίνω έξω από το κτίριο και φωνάζω, βεβαίως θα έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: Τα έθεσα, κύριε Χατζιωάννου, και αυτά. Τα έθεσα και αυτά. Αλλά αν θέλετε, επειδή μιλάμε για παραλίες, να βάλουμε στη συζήτηση και το θέμα από την αυγασωστική κάλυψη. Ναι. Είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει σε αυτό, έτσι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά, κύριε Χατζιωάννου, που ενώ το πάθαμε την πρώτη, δεν βάλαμε μυαλό και το παθαίνουμε ξανά. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια διαδικασία για προσωρινή ναυαγοσωστική κάλυψη 45 μοιρών, η οποία κηρύχθηκε άγονη στις 18 Αυγούστου. Επειδή δεν κατατέθηκαν οικονομικές προσφορές, είναι λογικό και οι ανάδοχοι πλέον και να μην μας παίρνουν στα σοβαρά και να με θεωρούν ότι δεν είναι και συμφέρουσες πλέον για αυτούς οι παρούσες συνθήκες. Ο ίδιος ο Δήμος έχει αναγκαστεί τώρα να κινηθεί στην πρόληψη 30 αναβάσωστων, ενώ παράλληλα συνεχίζει και την νόμιμη διαδικασία για την τριετή σύμβαση. Δηλαδή, φτάσαμε τέλος Αυγούστου σε ένα από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου να αναζητούμε λύση για αναβάσωστική κάλυψη.
0: Και είμαστε και τυχεροί ότι δεν είχαμε κάποιο περιστατικό, έτσι. Την οικογένεια ή κάτι να συμβεί, να προσφύγει στη δικαιοσύνη για έναν από τους καλύτερους τόπους, έτσι, την αβαρχίδα, επαναλαμβάνω,
1: αυτά
0: του
1: ελληνικού τουρισμού,
0: να μην έχει να παρουσιάσει τις παραλίες.
1: Αυτά είναι η εικόνα του νησιού μας και αυτά, αν βγαίνανε προς τα έξω, θα ήταν αυτά που θα κάνανε πραγματικά κακό. Τα υπόλοιπα είναι, το λέμε για να καλύψουμε τη διαχείριση και την ανεπάρκεια.
0: Να σας δώσω κάτι άλλο, κύριε Καμπούρη. Τελικά, με το τραμπουλίον τι γίνεται, ανήκει ή δεν ανήκει στο Δήμο της Ρόδου? Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε ο Δήμος της Ρόδου? Θα κάνουμε παρέμβαση ή δεν θα κάνει παρέμβαση ο Δήμος της Ρόδου? Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, γιατί άλλα λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα λένε τα έγγραφα τα οποία στέλνουν οι ίδιες υπηρεσίες, και λέω αν εσείς έχετε καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε ένα μοναδικό τοπόσημο και προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την όποια ευθύνη μπορεί να έχουμε. Τι καταλάβατε εσείς, για να καταλάβουμε και εμείς?
1: Να σας πω, η άποψή μου για τον τραμπολίνο είναι συγκεκριμένη. Μας ανήκει, δεν μας ανήκει. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Και στην τελική, στη Ρόδο εδράζεται τον τραμπολίνο. Ο Δήμος της Ρόδου μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο νησί. Ας βρει ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, αν θεωρεί ότι δεν είναι εκείνος. Άσχετα που εγώ θεωρώ ότι.
0: Καλή, είναι δυνατόν. Είναι κάτι που ανήκει στον Δήμο της Ρόδου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αποποιούμε στο τραμπολίνο? Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
1: Έτσι. Εμένα πάντως, κύριε Χατζιάννου, δεν με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω άλλο γαϊτανάκι για το ποιος είναι ο αρμόδιος και ποιος είναι ο διοκτήτης.
0: Ούτε εμένα.
1: Με ενδιαφέρει ότι ένα σύμβολο της Ρόδου παραμένει επικίνδυνο με εισαγγελικές πλέον εντολές και παρεμβάσεις, ότι οι πολίτες εξακολουθούν να ανεβαίνουν πάνω και βλέπουμε ότι η εισαγγελία ζητάει από 5 διαφορετικούς φορείς να κάνουν αυτό που έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Ακούσαμε τον κύριο Κολιάδη να δεσμεύεται στις 26 Ιουνίου ότι θα κάνει ολική αποκατάσταση και 2 μήνες μετά βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια μελέτη προς τη στιγμή. Αν υπήρχε, θα μας την είχαν με τα βαΐ και κλάδα παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και δεν ξέρουμε πότε θα μπορεί να κλείσει για να παραδοθεί ξανά ασφαλές στους ρωδίτες. Είναι χρυσή ευκαιρία να κλείσει μέσα στο χειμώνα.
0: Έτσι κι αλλιώς το χειμώνα δεν πρόκειται κανείς να κάνει βουτιές από το τραμπολίνο. Και να σας πω δηλαδή ότι εμείς ψάξαμε λίγο το ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς, αν έχει πρόβλημα. Τι έκανε ο εργολάβος, μάθαμε λεπτομέρειες. Στο Δήμο της Ρόδου, γιατί έχουν αυτή τη δυσκολία? Και κυρίως, γιατί έχουν τη δυσκολία να εξηγήσουν, να μιλήσουν δημόσια? Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουν δυσκολία, κύριε Χατζιωάννου. Δεν ασχολείται όπως πρέπει.
0: Λοιπόν,
1: δεν ασχολείται όπως πρέπει.
0: Πάω σε ένα άλλο θέμα. Κύριε Καμπούρη, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα. Προγραμματική σύμβαση. Τελικά, επειδή κάνατε μια τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν άμαχτη η επιστροφή μας και θέλω να μάθω και εγώ τελικά τι έγινε εκεί σε αυτή την συνεδρίαση. Μάθατε.
1: Κοιτάξτε, άλλα διαβάσαμε, άλλα μάθαμε και δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν μέσα στη συνάντηση εκείνη, να έχω εικόνα του τι πραγματικά.
0: Καλά, το κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ, εντάξει. Ναι. Εσείς έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Απλά εκείνη τη στιγμή που σου διαστόματος δημάρχου ακούγονται ότι δεν συνέβη και τίποτα το τρομερό και ότι γνωστοί άγνωστοι θέλουν να τον πλήξουν την εικόνα του επικοινωνιακά και δεν θα πέσει αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του δημάρχου. Άσχετα που στο παρελθόν έχει διαψευστεί αρκετές φορές από ότι αυτά που λέει είναι τελικά αυτά που δεν ισχύουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την προγραμματική, αν με ρωτάτε την άποψή μου στην προγραμματική, ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και δει με το Δήμο της Ρόδου πρέπει να είναι με τη Ρόδο. Δεν με ενδιαφέρει να, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια άτυπη κόντρα μεταξύ της Ρόδου και του Δημάρχου, δηλαδή στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο πρόσωπο της Υπουργού, δεν με ενδιαφέρει να φορέσω ούτε τη φανέλα ούτε του Δημάρχου ούτε του Υπουργού. Όταν ένας Δήμος αδικείται, θα είμαι δίπλα στο Δήμαρχο και θα διεκδικήσω μαζί του, το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο δικαιούμαι να ξεγνωρίζω και ως πολίτης της Ρόδου, αλλά και εγώ σαν Δημοτικό Σύμβουλος, είναι να ξέρω πού πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια δεκαετή προγραμματική σύμβαση δεκάδων εκατομμυρίων και η πολιτική συζήτηση να καταλήγει στο ποιος απάντησε πιο σκληρά στον άλλον. Δεν ενδιαφέρει τον πολίτη αυτό. Η Ρόδος δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται τον καυγά ή την φιλονικία για να βγει κερδισμένη. Χρειάζεται να κερδίσεις έργα. Και εδώ έρχεται το θέμα της διαχείρισης. Διαβάσαμε και εύχομαι να μην ισχύει, το έθεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει σκέψη κατάργησης προγραμματικής.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι εγκληματικό και μόνο που ακούγεται δηλαδή. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν θέλω και εγώ να το πιστέψω, αλλά δυνατόν. Το διάβασα. Το διάβασα. Εγώ είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει κάποιος να μας πει.
0: Σας απάντησα.
1: Όχι. Σε περίπτωση.
0: Δηλαδή, αφήσα να αιωρείτε.
1: Παραπάνω από τα μισά που απαντάω. Παραπάνω από τα μισά που ρωτάω. Δεν παίρνω απαντήσεις.
0: Με προγραμματική σύμβαση δεν αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά τον ίδιο το Δήμο της Ρόδου. Αφορά εμάς.
1: Συμφωνώ. Ρώτησα ποιες
0: αφορά τους πολίτες της Μεσαιωνικής Πόλης.
1: Ρώτησα ποιες μελέτες έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, ποια χρηματοδότηση, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Καμία απάντηση. Έλειπε ο κ. Βαλιανός, ήταν στην Πάρο, είχε άλλες δουλειές. Δεν απάντησε.
0: Τι, ανέλαβε δουλειές και στην Πάρο?
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Επειδή το πάτε για την Πάρο.
1: Αυτό που είπα, εκεί τον βρήκαμε σε κάθε δύο τύπου, τον βρήκαμε εκεί με τον Δήμαρχο να συμπαραστέκεται στον Δήμαρχο για τις φωτιές.
0: Ακόμα κλαίει Πάρος για τη φωτιά, εντάξει, υπήρχε μια διαχείριση, τελείωσε αυτή η ιστορία.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα και γι' αυτό. Θεωρώ όμως, και αυτό είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο διεκδικητικός Δήμαρχος και άλλο απομονωμένος Δήμος. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να διεκδικεί ο Δήμος Ρόδου έτσι όπως του αξίζει να διεκδικεί και να πάρει αυτά που δικαιούται, αλλά χρειάζεται μια διαχείριση με την κεντρική εξουσία.
0: Όχι μόνο, φέρνεις και προτάσεις συγκεκριμένες. Και νομίζω κερδίζεις από έναν διάλογο ο οποίος είναι προς όφελος και της Ρόδου αλλά και της ίδιας της σύμβασης.
1: Κύριε Χατζιωάννου,
0: τι συζητάμε τώρα.
1: Να σας πω, επειδή θέλω να το βάλουμε στη συζήτηση και θα το κάνω εγώ, θα το προσπαθήσω εγώ. Θέλω να μιλήσουμε για τα drones.
0: Αυτό θέλω. Ήταν το τελευταίο να σας ρωτήσω. Τελικά, με αυτή την ιστορία των drones, χρειάζεται. Κοιτάξτε, έκανα πριν από μερικές ημέρες μία βόλτα στη Μεσαιωνική Πόλη. Τρελάθηκα, να σας το λέω ειλικρινώς.
1: Τρελάθηκα. Θα σας πω εγώ την εμπειρία μου.
0: Τρελάθηκα. Γιατί ξέρετε, εγώ το λέω.
1: Την παραμονή του Άγιου Φανουρίου. Θα σας πω εγώ την εμπειρία μου. Γιατί εγώ επισκέφτηκα ότι είναι.
0: Και εγώ πήγα στον Άγιο Φανουρίου. Ναι, πήγα παντού.
1: Εγώ ήμουν εκεί, έκανα την περιφορά και θα σας πω εγώ την εμπειρία μου. Σε ό,τι είχε να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Με ρωτάνε, δικαιώθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με τον drones. Όχι. Θα προτιμούσα όχι να μην δικαιωθώ, θα προτιμούσα να μην είχα θέσει ποτέ το ίδιο το θέμα. Και όταν πρωτοέθεσα τα ερωτήματα για το κατεπήγον, την ευθύνη αντικτύπου, τα προσωπικά δεδομένα, το κόστος, τη διαδικασία, περίπου παρουσιάστηκα σαν άνθρωπος που ψάχνω πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει, σαν πολέμιο, σαν τοξικός. Σήμερα όμως φτάσαμε σε σημείο να μην ρωτάει ο Καμπούρης και ο Μαλιαράκης, γιατί και με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαλιαράκη κάναμε τις παρεμβάσεις μας. Ρωτά πια ο ίδιος ο θεσμικός έλεγχος. Και η Δημοτική Αρχή μας λέει, ακούσαμε να λέει, περιμένουμε το ελεκτικό συνέδριο και αν χρειαστεί και πάρουμε από το ελεκτικό συνέδριο οδηγίες για διορθώσεις, θα τις κάνουμε. Αν τελικά χρειάζονται όμως διορθώσεις, τότε αυτός που ρωτούσε πριν υπογραφή, σύμβαση, πριν βιαστούμε να μπούμε στη διαδικασία της δημοπράτησης. Τελικά είχε δίκιο, δεν είμαστε απέναντι σαν ντρόλ.
0: Όχι, όχι. Δίκιο, ναι, εγώ, ξέρετε, και την πρώτη στιγμή που έσκασε αυτό το θέμα, είχαμε κάνει ένα διαχωρισμό. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο εσείς ρωτούσατε και έχετε δικαιωθεί δηλαδή, διότι τους ίδιους προβληματισμούς έχουν και οι αρχές. Αλλά εγώ θέλω να πάω στην ουσία. Χρειάζεται ντρόλ για να καταλάβει κανείς αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μεσσωνική Πόλη? Βγήκαν τα συνεργεία να κάνουν το αυτονόητο?
1: Θα σας πω.
0: Δηλαδή, εγώ ρωτώ τώρα.
1: Θα σας πω, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε απέναντι στη λογική του προχωράμε και βλέπουμε, και σίγουρα με ένα εκατομμύριο δημόσιο χρήμα δεν προχωράς και βλέπεις, ελέγχεις και μετά προχωράς. Και θα σας πω και κάτι, αν αύριο το πρωί, αν όλα τα ζητήματα της νομιμότητας λυθούν και ο διαγωνισμός προχωρήσει κανονικά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά προσέξτε με, υπάρχει μια εκπληκτική αντίφαση. Ο διαγωνισμός αυτός παρουσιάστηκε σαν κατεπήγον για λόγους ασφαλείας και σήμερα λόγω της εμπλοκής του υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την προβλεπόμενη φύλαξη. Επικαλεστήκαμε το κατεπήγον για την ασφάλεια και καταλήξαμε σε ένα τρομερά μεγάλο κενό για την ασφάλεια. Και αυτό χρειάζεται σοβαρή απάντηση. Σας είπα, η εμπειρία μου την παραμονή του Αγίου Φανουριού ήταν η εξής. Επειδή ο διαγωνισμός με τα ντρόνς έχει συνδυαστεί με τη φύλαξη των, των πυλών της παλιάς πόλης, βρήκα μια εικόνα η οποία δεν υπήρχε άνθρωπος στις πύλες
0: της πόλης.
1: Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία τα αυτοκίνητα πηγαίνουν, έρχονται, μπαίνουν ανάποδα ακόμη και από την πύλη, από την πύλη Ταμπουράς. Τίποτα. Το σώσε.
1: Μέσα στην παλιά πόλη. Το σώσε. Στα τέλη Αυγούστου που σχίζει η παλιά πόλη από ζωή, υπάρχει σοβαρό θέμα με την ασφάλεια. Δεν είναι αστείο να παίζουμε με αυτό. Και στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαιώσει για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αρχή σε ό,τι είχε να κάνει τη διαχείριση με τα ντρόνς.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά και βεβαίως και με εσάς και με όλους τους δημοτικούς συμβούλους και με τη Δημοτική Αρχή. Εμείς ξεκινώντας θα κάνουμε πρόσκληση σε όλους να τα πούμε δημοσίως. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, έτσι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: 9.38. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μαζί με την Μαντόνα. Για τη Μαντόνα θα πω αύριο και θα δείξω αύριο και φοβερές φωτογραφίες, δηλαδή από αυτά τα οποία έγιναν. Μας ενδιαφέρει η Πάτμος δηλαδή, και από την άφεση αμαρτιών που πήρε η Μαντόνα από τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή, πήγα μαζί με τον Νίκο τον Μελιανό. Ο Νίκος, ξέρεις, και ο Νίκος και εγώ, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, έχουμε την άφεση αμαρτιών, ναι, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον πατέρα Ισίδωρο. Και η Μαντόνα έκανε και το εξής, πόσταρε και τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή θα δείτε φοβερές φωτογραφίες από την Πάτμο. Έχει ενδιαφέρον όμως το ρεπορτάζ της Πάτμο, γιατί εμείς εκείνη την περίοδο, αραχτή, έμαθα ότι ο μόνος ο οποίος δεν έφυγε από εδώ ήταν ο Τσαμπίκος που Παξοδούλου. Κατσαλίτη ήταν αδονά. Έγκανε. Ήταν το backup. Σου λέει, μπάτσα τίποτα. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μαντόνα του σταθμού μας. Η Ιουλία Εμπονάρου έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα έτσι γλυκύτατη, όμορφη, κουκλάρα, και κάποια στιγμή όταν θα φτάσει και η ώρα που λένε έτσι του χορού, το γλέντι δηλαδή, εμείς θα το κάψουμε. Όταν αποφασίσεις. Να το σκεφτείς κιόλας που λένε. Εντάξει, δηλαδή, λάστιγε για που λένε. Μην βιαστείς, μια χαρά είσαι. Έτσι, γάργαρα νερά δηλαδή. Γιατί οι υπόλοιποι όταν μιλάμε για νερά, ψαχνόμαστε και τι συμβαίνει με τα νερά. Έχει γίνει ο χαμός με τα νερά της Ρόδου. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί με το βιολογικό εκεί που έσκασε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ιστορία του βιολογικού, ότι λέει τα λίμματα δεν απορρίπτονται και πού πάνε τα λίμματα. Πάρα πολλές απορίες. Μετά αυτό που σας λέω, ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Και το λέω και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εμπειρία, όχι της διαχείρισης των κοινών. Αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο. Αλλά της διαχείρισης εικόνας. Είναι όταν απαντάς με 100 ανακοινώσεις, δημιουργείς θολούρα. Ρίχνεις δηλαδή περισσότερα λίμματα στα νερά. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα ο Δήμος Ρόδου να είναι σοβαρός, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Πρόσωπα δεν υπάρχουν τώρα, έχει να κάνει με το θεσμό. Έτσι, και βεβαίως, εγώ δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν. Την άποψή μου την έχω, θα τη λέω ευθαρσώς όπως πάντα. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να καταδικάσω κανένα, και επειδή όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση καταλαβαίνουν τι σημαίνει διοίκηση, πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός από ότι ένας πολίτης ο οποίος έχει μία πορεία, ενδεχομένως έχει και μία, αν θέλετε, αγανάκτηση, γιατί η εικόνα δεν ήταν καλή σε πάρα πολλές περιοχές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τι κάνει η ΔΕΙΑΡ. Έχει να κάνει πολλές φορές και με αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται, με μικρούς βιολογικούς που υπάρχουν πλέον στα μεγάλα ξενογειακά συγκροτήματα. Δηλαδή υπάρχουν επιμέρους ζητήματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Ακούω και μία συζήτηση η οποία είναι άκερη. Μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος λέει πρέπει να προσέχει. Συγχωρείτε, ο δημοσιογράφος έχει μία υποχρέωση. Να μεταδίδει αντικειμενικά τα γεγονότα. Δεν είναι η δική του δουλειά να κάνει διαχείριση. Διαχείριση γίνεται από ομάδες κρίσεων που έχουν σε κάθε τόπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως, έχουμε μπλέξει σε μια εποχή όπου ο καθένας κάνει το γουστάρι, ο καθένας παίρνει το κινητό και νομίζω ότι κάνει ρεπορτάζ. Πάει πάνω από μια περιοχή που έχει κάτι το οποίο λέγεται ως λίμα, το ανεβάζει πάνω στα social media. Και από κάτω μπαίνουν όλοι οι ειδικοί, οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, είναι ειδικοί περί θαλάσσης, και γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι μία από τις ασθένειες εποχής μας. Τι να κάνουμε. Από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο είναι καινούριο φρούτο στον τόπο. Έχουμε γεμίσει με διάφορους σχηματογραφικούς σταθμούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα διάφορες έτσι δημοσιογραφικές υποτίθεται εκφράσεις. Δηλαδή ο άλλος πάει και κάνει ένα site στο Facebook και λέει Μαντολία FM ή Μαντολία News. Ο άλλος λέει Λίντο News, έσομεν και στα Λάρμα το Λάρμα News που γράφει Νέα και τη Θάλασσα, Ίστριο News. Δεν ξέρω τι news δηλαδή, διάφοροι τύποι οι οποίοι γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν, όπως θέλουν. Και έχουμε και τους τύπους που τους καθοδηγούν. Δηλαδή εδώ να δεις το τι συμβαίνει. Με διάφορες ομάδες που έχουν στήσει συστήματα ο ένας, συστήματα ο άλλος, τρολάκια ο ένας, τρολάκια ο άλλος. χαμός γίνεται. Και εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι, αν θέλει κάποιος να πει, να το πει επώνυμα. Επώνυμα να το πει, να το γράψει επώνυμα, για να είναι και έτσι συνεπής απέναντι στην ευθύ των νόμων. Αλλά έχουμε χαθεί. Μετά έχουμε χαθεί και σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι θέλουν τον εισαγγελέα. Τι να κάνει ο εισαγγελέας? Σου λέει, αυτοί εκλέχτηκαν. Έλεγαν ότι εμείς μπορούμε να διαφεντεύσουμε τον τόπο. Και θέλουν παντού τον εισαγγελέα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας είναι για άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Και όταν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, αυταπεγγέλτος παρεβαίνει ο εισαγγελέας. Οποιαδήποτε αδυναμία που υπάρχει στη διαχείριση των ζητημάτων, δεν απαιτεί σώνει και καλά τον εισαγγελέα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε χάσει πραγματικά και την αρχή αλλά και το τέλος σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται σοβαρότητα. Και βεβαίως, τώρα για την ιστορία της προγραμματικής σύμβασης, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Την έχω επανειλημμένως προσεγγίσει, σας έχω πει την άποψή μου, θεωρώ ότι γίναν πολύ μεγάλα λάθη, θεωρώ ότι κάποιοι, για να μην υπάρχει το όνομα του αείμνηστου Χατζηδιάκου, πήγαν να καθυστερούσε την προγραμματική σύμβαση, την έκαναν μουσκεμα, τώρα έρχονται αυτοί για να σώσουν μια κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να πάμε βήμα μπροστά και όχι να μην έχουμε καθόλου όφελος από αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει να πάμε κάποια βήματα μπροστά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο. Θα τα μάθουμε. Το τι έγινε εκεί στην περίφημη Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα τα μάθουμε. Αν και εγώ διάβασα ένα κείμενο το οποίο αναφερόταν σε κάποιες προτάσεις, για τις οποίες έχω και μία, αν θέλετε, μία μικρή διαφοροποίηση από όλα αυτά. Αλλά είναι μία ειδική συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο προέχει και έχει αξία είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 6,5 χρόνια από την εποχή της προγραμματικής σύμβασης, της πραγματικής ήταν η πρώτη, μετά ήταν η copy paste, αντιγραφή. Είναι σαν να λες ότι εγώ είμαι Οδυσσίας επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Έτσι, Όμηρος μάλλον επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Πήγαμε στη δεύτερη, πήγαμε στα λάθη, πάμε να τα βελτιώσουμε και εδώ κάνουμε και λάθη τακτικής ενδεχομένως. Αλλά οφείλουμε να ακούσουμε και τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το σωστό δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρόσκληση στον Δήμαρχο να έρθει ο άνθρωπος να ακούσουμε τι λέει. Να ακούσουμε ποια είναι η άποψή του για όλα τα θέματα. Να το κάνουμε άμεσα δηλαδή. Ξεκινώντας, επειδή δεν το προλάβαμε πέρσι, ξεκινώντας όλα αυτά τα ζητήματα στον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Δήμαρχος των νησιού, δημόσια δηλαδή. Να το ρωτήσουμε και να απαντήσει. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, τώρα, εάν δεν βρήκαμε, γιατί προφανώς έχουμε, αν δεν βρήκαμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό, δεν πειράζει, η τηλεοπτική σεζόν, η ραδιοφωνική είναι μαραθώνιος. Και εμείς είμαστε και αποδειγμένα μαραθωδρόμοι, δηλαδή μετά από 35 χρόνια στη δουλειά, 34 δηλαδή, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους σας. Ανεβάσαμε μια κάρτα ότι επιστρέφουμε στο Facebook. Και πολλά θερμά λόγια. Θα το κάνω λίγο αργότερα, αν βρω δηλαδή λίγο κενό χρόνο. Θα πω ευχαριστώ σε αυτούς που όχι μόνο έχουν πατήσει like, γιατί δεν θα προλάβουμε, θα κάνουμε 5 εκπομπές. Σε αυτούς που έχουν γράψει ένα σχόλιο ενθαρρυντικό, γιατί και αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν, το βρήκαμε. Γιάννης Παπάς, βουλευτής, πρώην υπουργός, πάντα υπουργός, μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός, για αυτά τα οποία τρέχουν στον τόπο μας. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτες. Καλή δημοσιογραφική σεζόν από σε όλους και όλες.
0: Βεβαίως.
1: Καλή δύναμη να έχετε, καλές κατοχές. Με βρίσκεται στην Κάλη, με συγχωρέστε με, δυστυχώς δεν είχα καλό σήμα. Το πρωί, γιατί είμαστε κάποιοι συναντήσεις, ήμουν στην Αρχινούντα και δεν έχει σήμα δυστυχώς το δίκτυο που είμαι.
0: Πάμε στα προβλήματα, τώρα, γιατί εσείς δεν σταματήσατε. Εσείς δεν σταματήσατε, δηλαδή το καλοκαιράκι εμείς πήγαμε και στην παραλία, βάλαμε και τα Κόπερτον, είδαμε και 5 ξαθιές. Εσείς δεν σταματήσατε καθόλου.
1: Αυτό, ναι, έχετε ένα απόλυτο δίκιο σε αυτό, πραγματικά. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Όλο το διάστημα, Βουλή, Υπουργεία, συναντήσεις, Υπουργοί ήταν και πάρα πολύ. Είχαμε τη τιμή και τη χαρά να έρθουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί στα νησιά μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα νησιά μας. Ο Υπουργός Αυτιλίας, ο Υπουργός Υγείας, έργα πολλά, ανακοινώσεις πολλές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια συνέχεια για βελτίωση της καθημερινότητας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Mm-hmm. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ, κύριε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αγαπητέ τέρι, φίλε τέρι, δεν σταματάνε ποτέ. Βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και συνέχεια πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχης με δύναμη, με κουράγιο, με αντοχές για να τα αντιμετωπίσουμε και να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις μάχες, γιατί δεν κερδίζουν όλες. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε στο πεδίο και δίνουμε συνέχεια μάχες.
2: Mm-hmm. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα τα οποία κληθήκατε μέσα στο καλοκαίρι να διαχειριστείτε ή θα τα βρούμε μπροστά μας, Υπουργέ?
1: Πολλά είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Καθημερινά έχουμε θέματα στο κομμάτι της υγείας. Όπως γνωρίζετε, όπως θα έχουμε συνέχεια να τα αντιμετωπίσουμε. Πάλι ανακοινώσαμε νέες θέσεις γιατρών για τα νοσοκομεία μας και για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Καλυφθήκανε οι μισές την προηγούμενη φορά στον διαγωνισμό. Θα προκυρήσουμε καινούργιες περισσότερες ακόμα. Είμαστε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης διαδικασίας. Mm-hmm. Είμαστε σε μια προσπάθεια λύσης δικαστικού θέματος και για τους γιατρούς που και τους νοσηλευτές. Mm-hmm. Έχουμε μια τεράστια επιτυχία μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, μια προγραμματική συμβάση που θα γίνει με την Ένωση Ξενοδόχων και το Δήμο Ρόδου, δύο προγραμματικές συμβάσεις που κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου, ο διοικητής ο Νίκος Καμαρίτης, μαζί του σε συνεργασία για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και από το Δήμο και από τους Ένωση Ξενοδόχων στους γιατρούς καινούριους που θέλουμε να έρθουν στο νησί και στους νοσηλευτές.
2: Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, έτσι, γιατί λέγαμε ότι οι μικροί Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια, τώρα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, βάζει και αυτός το χέρι στην τσέπη, το κάνουν και η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου δηλαδή, δίνει περαιτέρω κίνητρα, γιατί βλέπουμε και το μεγάλο ζήτημα ότι προκηρύξεις βγαίνουν, διαγωνισμοί γίνονται, αλλά πολλές φορές δεν έρχεται το σύνολο των γιατρών το οποίο εμείς επιθυμούμε και πλέον το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να είναι πρόφαση, έτσι. Τώρα υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Και υπάρχει απάντηση, θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό και στην ΚΟ, στο νέο νοσοκομείο, το οποίο θα δημοπατηθεί σε αρχής 27. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε σε κλίνες, σε διαμερίσματα που θα δοθούν στην εκεί που θα χτιστεί το νοσοκομείο, θα δοθούν και διαμερίσματα στους γιατρούς, ένα. Mm-hmm. Ήδη ο Δήμος ΣΚΟ δίνει 9 κατοικίες για γιατρούς τώρα. Στο Δήμο της Πάτου με πρόγραμμα και στο Δήμο της Λέρου με πρόγραμμα με το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράμε στο δημόσια κίνητα ή δημοτικά κίνητα να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο και να μετατραπούν σε οικίες για γιατρούς, δηλαδή να λύσουμε προβλήματα στεγαστικά στα νησιά μας. Προχωράμε αυτές τις ενέργειες. Στο Καστελόριζο προχωράμε να κατασκευάσουμε. Όταν ήμουν υπουργός, προχώρησα στο να πάρω μια έκταση από την Υπουργείο τότε Εργασίας μετά Οικογένειας, να πάρουμε μια έκταση για να δημιουργήσουμε έξι κατοικίες για το λιμενικό. Το συζητήσαμε για τους λιμενικούς στο νησί, το συζητήσαμε με τον Υπουργό, το προχωράμε και αυτό τώρα, είμαστε στη φάση των μελετών, το προχωράμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει και αυτό στο Καστελόριζο. Είμαστε σε μια σειρά έργων σε όλα τα νησιά μας για να λύσουν το στεγαστικό, το οποίο απορροφώντας κάποιο κόσμο που έχει ανάγκη να μπει σε κατοικίες που θα απορροφηθούν είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από τους Δήμους, είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα δώσουμε και μια ανάσα, θα έλεγα, στο στεγαστικό πρόβλημα σε όλα αυτά τα νησιά, σε όλους αυτούς τους τόπους, για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας, αλλά δυσκολεύονται. Επίσης, μια που αναφέραμε πριν την Ένωση Ξενοδόχων, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον πρόεδρο, αλλά και όλη την Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδο, αλλά και ΚΟ, γιατί πέρσι και πρόπερσι φιλοξενήσαμε τα πληρώματα, τα στρατιωτικά πληρώματα με τις οικογένειές τους, που πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ στα νησιά μας όλο το χρόνο. Κάναμε αυτή την ενέργεια αθόρυβα και φέτος πάλι είμαστε στη διαδικασία, τώρα που μιλάμε, έχει επικοινωνία ο αρχηγός του ΓΕΑ μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννη Παπαβασιλείου, για να το κάνουμε και αυτό και φέτος, να τους στηρίξουμε τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τις οικογένειες αυτές. Σημαντικό, μία θα έλεγα ανάσα, ένα ευχαριστώ αθόρυβα από τον κόσμο των νησιών μας, από εμάς όλους, για τους ανθρώπους που 24-24 7 μέρες τη εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε σκληρές καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αεροδιακομιδές των ανθρώπων μας, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, για να βοηθήσουν και να σώσουμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Είμαστε δίπλα στον κόσμο και αυτό είναι μια ενέργεια, μια κίνηση που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, μάλλον 5-3 χρόνια, όταν ήμουνα στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ένωση Ξενοδόχων, τόσο στην Κόσο και στη Ρόδο, και ακόμα συνεχίζεται, ξαναλέω, αθόρυβα. Δεν το γνωρίζει κανένας, δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση. Το κάνουμε απλά για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειές τους. Ένας σεβασμός, μια τιμή, ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ενέργεια και είναι και μια ηθική ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μάχονται. Και χθες είχαμε αεροδιακομιδές, δηλαδή την περιοχή μας, αυτά τα πληρώματα, οι οποίοι με κάθε συνθήκη, με κάθε καιρό, έτσι, δεν φίδονται, αλλά τολμούν. Λοιπόν, νομίζω ότι Υπουργέ, να μένουμε σε αυτά τα σημαντικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα άλλωστε όλη τη σεζόν να τα λέμε, να πούμε και διαζώσεις και τηλεοπτικά. Να είστε καλά.
1: Έχουμε και πολλά να ακούσουμε από τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε με μεγάλο πακέτο εμείς.
1: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να ζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέσουμε λίγο που έτρεχα να προλάβω.
2: Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Τη δουλειά σας. Εντάξει, μοιάστε καλά, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά. Πολύ γρήγορα, νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο, η σημαντικότερη πολιτική δράση έχει να κάνει με την υγεία. Δηλαδή, η υγεία είναι το α και το ω. Έτσι, χωρίς την ζωή πρόοδο δεν έχεις. Είναι αυτό το οποίο αξίζει να θωρακίσει η πολιτεία. Και επαναλαμβάνω, όλα

0: να σας επενέσουμε. Αλλά χρήματα βγάζετε. Αυγαστίζετε χρήματα. Οπότε μπράβο τους αυτό. Συμμετείχαν και σε αυτή τη διαδικασία που είχε γίνει με τις δεδροφυτεύσεις. Βεβαίως εκεί δεν πήγαμε καλά. Είχαμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης. Τα λέγαμε και τα προηγούμενα τέρμινα, δηλαδή, αν τα συμπολογίσει, πρέπει κανένα μήνα με τον Παναγιώτο Σταμάτη. Τότε είχαμε δει μία πινακίδα. Ποια ήταν, της Eurobank ήταν. Μία εταιρεία η οποία είχε βάλει στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης τα Κυπαρίσια εκεί στην Νότια Ρόδο και όταν περάσεις. Τα περισσότερα κυπαρισάκια, λόγω αδυναμίας στο σύστημα, δηλαδή εννοώ με την υδροδότηση, έχουν ξεραθεί. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 31 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Εδώ στα καθήκοντα τα ραδιοφωνικά. Έβλεπα νωρίτερα στο Facebook τον δήμαρχο της Σίμης, τον Λευτέρη τον Παπακλωδούκα. Φέτος έχει χορέψει όλα τα πανηγύρια. Έβλεπα στο πανηγύρι του Αγίου Θανάση. Έριξε μια ζεμπεκιά.

0: Φέτος θα κάνει ένα CD το οποίο θα δείτε προσκεκλημένους στις Σίμης, οι Ζεμπεκές του Λευτέρη. Και βεβαίως στο τέλος το βλέπω με εκείνη τη Ζεμπεκιά με την Βύση να γίνεται viral, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από αυτά τα οποία αφήσαμε πίσω μας και δεν βλέπω και κάποια εξέλιξη. Θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή η διαχείριση δεν έγινε με σωστό τρόπο και θέλω να σας μιλήσω για το πρόβλημα, γιατί για μένα είναι πρόβλημα και έχει να κάνει με τα ζητήματα που αφορούν τα αγαπημένα ζώα, το σήμα κατατεθέντη ζώδο που είναι τα ντάμα ντάμα. Ντάμα ντάμα στο μαντράκι, ντάμα ντάμα παντού, αλλά εδώ και 4 χρόνια είμαστε, πώς το έλεγε η κυβέρνηση, on the road για το θέμα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΛΓΑ, παρά την πίεση της περιφέρειας, γιατί από τον Δήμο προφανώς δεν ακολουθούν την ίδια γραμμή, δεν πιέζουν τουλάχιστον δημόσια με τον ίδιο τρόπο, ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη τι συμβαίνει όταν δεν έχεις τροφές. Γιατί είναι θέμα. Όταν πολλές φορές δεν έχεις νερό. Και το λέω γιατί τα λεγόμενα ποτάμια, οι ρέματα της Ζόδου έχουν ξεραθεί. Ακόμη και ο Κρεμαστινός ποταμός τελείωσε. Και ο Παραθυστινός δεν κατεβάζει νερό. Ο μόνος ποταμός που κατεβάζει νερό είναι μόνο Αργυρό στην Καλαβάρδα. Το βλέπα χθες. Είναι ο μόνος ποταμός ο οποίος έχει νερό. Και εκεί έχει πάρα πολλά ζώα. Τα ζώα ψάχνουν λοιπόν να βρουν νερό. Οπότε κατεβαίνουν, δεν έχουν και τροφή. Οι τροφές δεν αρκούν εκεί που υπάρχει πληθώρα, οπότε έχουμε κάθε μέρα σχεδόν τροχαία ατυχήματα. Ευτυχώς, το λέω για πολλαπλή φορά, δεν έχουμε ακόμη θνήσει θύμα. Έτσι, επίσημα δεν έχουμε θνήσει θύμα. Το λέω γιατί υπάρχει κάτι το οποίο αιωρείται για μια παλιά υπόθεση. Όμως πάρα πολλά τροχεία, πολύ μεγάλη προσοχή, δεν έχουμε κάνει τα βήματα τα οποία χρειάζεται, δεν έχουμε κάνει τις σημάσεις που χρειάζεται και είναι ζωντανό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Γεωπόνος, Παναγιώτης Σταμάτης, πολίτης για μια πράσινη Ρόδο, συνέχεια στα δάση, δεξιά-αριστερά. Τον είδα χθες να προσπαθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ένα καυστικό χιούμορ, να παρουσιάσει ένα ζήτημα, λέγοντας αφού δεν κάναμε πάρκα ελαφιών, ας κάνουμε πάρκα αγροτών. Καλημέρα, κύριε Σταμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Λέω, χαίρομαι γιατί παρά την πίεση της δουλειάς έχετε εκείνη την δυνατότητα με έναν ιδιαίτερο τρόπο να αναδεικνύεται ένα θέμα. Καλά το λέτε. Αφού χαθήκαμε στα πάρκα των ελαφιών, αφού χαθήκαμε με υπηρετιότητα των αγροτών ότι τα ελάφια δεν είναι 15.000, είναι 30.000, και χάσαμε εκείνα τα προγράμματα ή εκείνη τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες αυτονόητες δράσεις, λέτε ότι τώρα πλέον μήπως είναι η λύση να κάνουμε πάρκα αγροτών παρά πάρκα ελαφιών.
1: Όπως λέγει ο λαός, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Κοιτάξτε, έχει κουράσει πλέον και για βλέπουμε φέτος ότι η Ρόδος έχει έρθει μπροστά σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Το νησί, το οποίο πρέπει να πάρθουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις και σοβαρές λύσεις, που σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να δουλέψουν σοβαρά και σωστά, όπως επίσης και οι πολίτες να διεκδικήσουν πλέον σωστά. Δηλαδή βρεθήκαμε στο πανηγύρι που έγινε στη γιορτή του φασολιού στην Νότια Ρόδο και συζητώντας λίγο εκεί πέρα με τους κατοίκους
0: στην Καταβιά, λέτε τώρα, έτσι,
1: στην Καταβιά, ναι, στην Καταβιά
0: του Λοπιού.
1: Του Λοπιού ακριβώς, και συζητώντας λίγο με τους κατοίκους εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, έτσι, επειδή και τα νούμερα και οι αριθμοί μιλούν, πριν 15 χρόνια η παραγωγή σε σιτάρι άγγιζε τους 1.600 με 1.800 τόνους μόνο στην περιοχή της Καταβιάς. Σήμερα δεν ξεπερνά τους 100. Η παραγωγή σε λόπι, σε αυτό το φασόλι της Καταβιάς,
0: ναι, το οποίο έχει
1: πριν 15 χρόνια.
0: Pop, είναι και pop, έχει
1: τόνους.
0: Και ονομασία, έτσι, δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: είναι καλό προϊόν.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξεπερνά τους 5 τόνους. Δηλαδή από τους 50 τόνους πέσαμε στους 5 τόνους και από τους 1.800 τόνους σιτάρι πέσαμε στους 100 τόνους σιτάρι.
0: Καλά. Άρα το λέτε συμβαίνει. Και το συνδέετε, γιατί καμιά φορά όταν συζητάμε για τον τουρισμό μας πάμε να διασυνδέσουμε πρωτογενή με δευτερογενή τομέα, μάλλον τριτογενή τομέα, όταν έχει εξαφανιστεί ο πρωτογενής, έτσι.
1: Ναι. Όταν έχει εξαφανιστεί και όταν κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε να τον εξαφανίζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τώρα η πρόταση με τα πάρκα αγροτών ήταν μεταξύ σοβαρού και αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: το καταλαβαίνω, αλίμονο.
1: Αλλά τελικά είναι το πιο ορθό να γίνει. Γιατί το ελάφι, από ό,τι βλέπουμε πλέον και μετά τις καταστροφικές φωτιές, το συναντούμε από την Νότια Ρόδο και δεν σας κρύβω ότι πλέον και στο δικό μου χωριό της Δαμαντριά αρχίζουμε και συναντούμε ελάφια μέσα στο χωριό.
0: Κύριε Σταμάτη, εδώ τα ελάφια είναι στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και σας το λέω ειλικρινώς. Υπάρχει μάντρα η οποία βρίσκεται στην περιοχή και ο άνθρωπος ο οποίος εκεί ζει 24ωρο έχει ελάφια να ταΐσει. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα όρια πλέον.
1: Άρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να πάρουμε επιτέλους σοβαρές αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε. Τα πάρκα αγροντών είναι και πιο βιώσιμα. Ναι. Γιατί το ελάφι είναι ένα ελεύθερο ζώο, έτσι. Δεν μπορεί να το περιορίσεις, ούτε να το κλείσεις μέσα σε πάρκα ελαφιών. Ενώ αντίθετο ο άνθρωπος και στην ψυχολογία μπορεί να ζει σε πιο περιορισμένους και κλειστούς χώρους. Άρα αφού δεν μπορούν να κάνουν τα λεγόμενα πάρκα ελαφιών, ας κάνουν τουλάχιστον σοβαρά πάρκα αγροτών, όπως γίνονται και σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που βλέπω και προτείνω είναι ότι πρέπει πλέον ο πολίτης και ο ροδίτης να αρχίσει να πιέζει. Πρέπει οι πολιτικοί άρχοντες αυτού του τόπου να αισθάνονται την ανάσα μας στο σβέρκο τους. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχουμε να πω το εξής. Έχουμε καθημερινά και δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Πώς τελικά πρέπει όλο το δίκτυο πραγματικά να επισημανθεί ότι υπάρχουν ζώα τα οποία διέρχονται για να είναι και πιο προσεκτικοί?
1: Σίγουρα.
0: Γιατί άκουγα μια καμπάνια η οποία θα διδόταν με κάποια φελάδια, ξενοδοχεία για να καταλάβουν και οι επισκέπτες. Το κάνουν οι άνθρωποι στα Rent-A-Car. Τα Rent-A-Car το κάνουν. Λένε στους επισκέπτες, προσέξτε, γιατί στους δρόμους υπάρχουν ελάφια. Αλλά έχουμε συνεχώς νέα περιστατικά. Και να πάμε και σε κάποιες άλλες λύσεις, οι οποίες είναι εφικτές και τις καταθέτουν και οι ίδιοι επιστήμονες, τους οποίους οι ίδιοι αγρότες, γι' αυτό λέω για το λάθος, στην αρχή αμφισβήτησαν.
1: Θέλετε να πω, είναι απλά, δηλαδή όταν ακολουθείς τη φύση και παρακολουθείς τους νόμους της φύσης και βλέπεις έναν οργανισμό όπως είναι το ελάφι νταμαντάμα, το ελάφι τι θέλει? Δύο πράγματα. Το ελάφι δεν έχει καμία διάθεση να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Δεν μας πάει, με λίγα λόγια. Είναι ένα φιλήσυχο πλάσμα το οποίο θέλει να ζει στην ησυχία του και στην ηρεμία του. Αναγκάζεται να έρθει και να κατέβει μέσα στις κοινότητες και στις κατοικίες και μέσα στον άνθρωπο. Το ελάφι ζητάει δύο πράγματα. Ζητάει τρία πράγματα. Ηρεμία, νερό και τροφή.
0: Πάντως υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα, σας το λέω, γιατί η πληροφόρηση ήταν την δασική υπηρεσία και το λέω και δημόσια, γιατί ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκεί, δασοφυλάκας, ο Σταμάτης Χουρδάκης, ο οποίος μου είπε το εξής, ότι όταν τοποθέτησαν τα σηματοπλέγματα στον δρόμο μεταξύ της Ιστρίου και της Απολακιάς και είχαμε στο παρελθόν να σημειώνονται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, σε αυτό το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έκλεισαν δεν υπάρχει κάποιο επίσημο καταγεγραμμένο, το επαναλαμβάνω, επίσημο καταγεγραμμένο περιστατικό με ελάφι που σημαίνει ότι αν το κάνει σωστά στον κατάλληλο χώρο, αυτό αποδίδει.
1: Αποδίδει. Ωραία. Και ας πειραματιστούμε και ας προσπαθήσουμε.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Μιλάτε τώρα, είπατε προηγουμένως για το νερό και πώς στερεύουν τα ποτάμια. Η Ρόδος πλέον έχει ανάγκη από αυτή τη τεχνική που χρησιμοποιούσαν και οι Ιταλοί. Δηλαδή τη δημιουργία μικροφραγμάτων μέσα στα ρέματα και στα ποτάμια. Να δημιουργήσουμε πάρα πολλές κολυμπήθρες, ώστε οι κολυμπήθρες αυτές να είναι οι εστίες του νερού που να μπορεί να πάει και να βρει νερό να πιει το ελάφι. Μετά, ας επιδοτήσουν επιτέλους, εκτός από τα ξενοδοχεία και χίλια δύο άλλα πράγματα, ας επιδοτήσουν και τους αγρότες των συγκεκριμένων ορεινών χωριών να καλλιεργούν ζωοτροφές χωρίς να τις συλλέγουν και να τις αφήνουν μέσα στα χωράφια, ώστε να έχει και τροφή το ελάφι δίπλα στις κολυμπήθρες, να μπορεί να φάει και να μην χρειαστεί να κάνει τόσες μεγάλες μετακινήσεις και τόσες επικίνδυνες και για τον άνθρωπο αλλά και για το ίδιο το ελάφι.
0: Πάντως, δηλαδή, ας πάρουμε αποφάσεις, καλά το λέτε, γιατί χθες διάβαζα ένα αγρότη από την περιοχή της Αρχαγγέλου ή του Αρχαγγέλου, στο οποίο μπήκαν μέσα και του κατέστρεψαν όλα τα φυτά και ο άνθρωπος εξέφρασε την αγωνία του λέγοντας τι πρέπει να κάνω, έτσι. Και μήπως πρέπει να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Και αν πάρει τον νόμο στα χέρια του και πυροβολήσει κάποιο ζώο, θα πάει φυλακή. Δηλαδή. Γιατί έτσι είναι αυτή η υπόθεση.
1: Ωραία, και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλά μας, πάρα πολλά ελάφια σκοτώνονται από παραγωγούς. Εντάξει, μην το κρύβουμε, ούτε να ντραπούμε να το πούμε.
0: Όχι.
1: Πάρα πολλά ελάφια από αγανακτισμένους παραγωγούς σκοτώνονται στην Νότια Ρόδο.
0: Λοιπόν, ένα τεράστιο θέμα, κύριε Σταμάτη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξανασυζητήσουμε και άλλη φορά, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι και τα τροχεία είναι καθημερινά, αλλά και η αγωνία των αγρατών, αλλά και η αγωνία έτσι για την εξέλιξη των ζώων είναι η πρακτή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω την επόμενη φορά, κύριε Ντέρη, να μιλήσουμε για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κύριε Σιγηρή, και πάμε σε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Θα είναι κανείς για αυτούς οι οποίοι ήταν υποψιασμένοι, ήταν μία, αν θέλετε, υπήρχε μία ανησυχία. Αναφέρομαι στην αναφορά που έγινε μέσα στις μέρες των εορτών, δηλαδή λίγο πριν την Παναγιά, για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση προκάλεσε την αλληλογημένη αντίδραση από τη χώρα μας, μαζί με όλα αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί, έχουν δημιουργήσει ταραγμένα νερά στο Αιγαίο, και αν θέλετε μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί να έχουμε και προσφυγή στις κάλπες, δηλαδή ασχέτως τι λεγόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι εκεί παρατηρείται μία ένταση ντρόν στην Αλεξανδρόπολη, ταραγμένα νερά στο Αιγαίο, απαιτήσεις για την πόντη του καλωδίου από την γειτονική Τουρκία και άλλα πολλά. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να έχουμε και βεβαίως πάντα την τιμή την κυρία Στέλλα Κιβέλου, καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου, η εμπειρογνώμονας ειδική στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα λέει κανείς ότι πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα τα είχε προβλέψει η κυρία Κιβέλου, λέγοντας ότι μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτά τα οποία εμείς ανακοινώνουμε. Καλημέρα, κυρία Κιβέλου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιωάννου, εύχομαι καλή αρχή.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη αυτή την ευχή όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί
2: πραγματικά.
0: Έτσι, αναμένονται πολλά. Έλεγα λοιπόν, τα είχατε προβλέψει όλα αυτά. Μας λέγατε ότι όταν ανακοινώσαμε τα πάρκα τα δικά μας, ναι, μα πώς να μην τα θυμάμαι, ότι θα έπρεπε να είχαμε δώσει όλες τις λεπτομέρειες, αλλιώς οι Τούρκοι
2: είναι.
0: Θα μας ευνηδίαζαν.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και όντως μας ευνηδίασαν και πάλι, που και ουσιαστικά θυμόσαστε πριν από το 25,
0: ναι,
2: τα είχαν εξαγγείλει.
0: Ναι,
2: τώρα απλώς τα θέσπισαν, έτσι, τα θεσμοθέτησαν.
0: Mm-hmm.
2: Άρα τα ξέραμε ένα χρόνο σχεδόν και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάποιες άλλες ενέργειες. Ωστόσο, και τώρα έγιναν, νομίζω ότι η αντίδραση ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε άμεση,
0: ναι,
2: και σχετικά πολιτικά σαφής, θα έλεγα, αλλά παραμένει κυρίως δηλωτική και αμυντική, δηλαδή δεν είναι, ξέρετε. Έχουμε μια ρηματική διακοίνωση, μια ενημέρωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν κατά την άποψή μου, γιατί ακριβώς όπως λέω πάντα πρέπει να ενταχθούν σε μια συστηματική, αν θέλετε, και χαρτογραφική και νομική και ευρωπαϊκή και επιχειρησιακή στρατηγική. Αυτό μας λείπει, το ευρωπαϊκή.
0: Γιατί χάσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να είμαστε πιο ακριβείς? Δηλαδή, πού μπορεί να οφείλεται, σε έλλειψη βούλησης?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι έχουμε γενικώς μια καθυστέρηση στην διοικητική μηχανή μας και στην πολιτική μηχανή μας, και ίσως έχουμε και μια υπεραισιοδοξία, θα σας έλεγα. Ενώ δεν είναι τα πράγματα έτσι. Θα πρέπει να είμαστε κυριολεκτικά σε επιφυλακή. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρά πάντα, αντέδρασε και τώρα ήδη από τις 16 Αυγούστου, έθεσε τα ζητήματα ότι τα δύο πάρκα εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ασκήσει μονομερώς εθνική δικαιοδοσία σε διεθνή ύδατα, το είπε αυτό, και είπε ότι δεν παράγουν έναμα αποτελέσματα, δεν δημιουργούν τελεσμένα που δημιουργούν ουσιαστικά. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, η αισιοδοξία είναι και βασικά και η διπλωματία είναι έτσι. Και επίσης ότι σε αντίθεση με αυτούς τα ελληνικά πάρκα χωροθετήθηκαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Θυμόσαστε, μας πίεσαν. Πάλι μετά από δική τους αντίδραση, εμείς τα περιορίσαμε στα ελληνικά χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο και βεβαίως 12 στο Ιόνιο. Επίσης έχουμε, είπαμε, τη ρηματική διακοίνωση. Mm-hmm. Ενημερώθηκαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, δεν μπορούμε να πούμε. Η Ελλάδα θεωρεί ότι παραβιάζεται το ευρωπαϊκό κειμένο και εξετάζεται βασιλτός και περαιτέρω ενέργεια.
0: Προσπαθώ να καταλάβω, κυρία Κιβέλου, ότι τελικά μας νανούρισαν και οι Τούρκοι αλλά και ο Ερντογάν με τα περίφημα ήρεμα νερά. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε στον αφρό, έτσι.
2: Εμείς... μας νανούρισαν, κύριε Χατζιάν, με συγχωρείτε. Προκαιρού μιλούμε για ένα νόμο εσωτερικό που αναμένουμε και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι νανούρισμα. Αυτό το ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Άρα αυτό ήταν η πρώτη κίνηση στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Έχουν μια συνεκτική στρατηγική, η οποία είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική, να βγουν στη θάλασσά μας, έτσι, στο αρχιπέλαγός μας, για να λέμε και την αλήθεια. Άρα αυτό το γνωρίζουμε. Το ζήτημα είναι πώς αντιδρούμε σε πλαίσια, ξέρετε, ευρύτερης έτσι... παγκόσμια, αν θέλετε.
0: Τώρα διάβασα την απάντησή σας που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι εμείς πρέπει να απαντήσουμε, έτσι,
2: ακριβώς,
0: με έναν συγκεκριμένο τρόπο που είναι ποιος, κυρία Κιβέλου, κυρία...
2: Ακριβώς mm-hmm. αυτό. Κοιτάξτε, χρειάζεται μεγαλύτερη, η επιχειρηματολογία καταρχήν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να γίνει, να υπάρξει ένα ισχυρό επιχείρημα, που δεν είναι απλώς ότι το πάρκο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα. Αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί να είναι σε διεθνή ύδατα. Απλώς θα πρέπει το κράτος να ορίζει τι θα κάνουν τα σκάφη, τι θα κάνουν οι πολίτες του κλπ. Εκεί μέσα, αλλά δεν, και να συνεργάζεται με το άλλο κράτος για να προστατεύει το περιβάλλον.
0: Πάντως, για να εξηγήσουμε, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να έχω τους χάρτες μπροστά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί εμείς έχουμε αυτό το ιδιαίτερο να έχουμε έτσι, διπλή συνεργασία, ενώ δικτύωση και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Να πούμε ότι ένα πάρκο είναι ψηλά, εκεί τένεδο κτλ. Ενώ
2: μεταξύ
0: Λίμνου και Σαμοθράκη. Το άλλο που αφορά εμάς είναι Καστελόριζο Ρόδος, έτσι. Ναι, αυτή η περιοχή.
2: Πόσες συντεταγμένες έχει αυτό? Έχει γύρω στις 1000 συντεταγμένες.
0: Α, 1000 συντεταγμένες.
2: Υπάρχουν χάρτες. Υπάρχουν χάρτες. Εγώ τους έψαξα τους τουρκικούς χάρτες. Υπάρχουν πολλοί συντεταγμένες. Και εμείς δεν έχουμε ζητήσει, δηλαδή δεν τα έχουμε εκδώσει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Εμείς δηλαδή δεν. Εμείς τι θα πρέπει να έχουμε κάνει? Να έχουμε πάρει αυτό με τις συντεταγμένες και να δείξουμε τι είναι εντός, τι είναι εκτός, τι μας παραβιάζει το ένα, το άλλο. Όλα αυτά έπρεπε να τα είχαμε κάνει και να τα είχαμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ κλπ. Δεν τα έχουμε κάνει αυτά. Καταλάβατε. Δεν κοιτάζουμε επί πραγματικού τι γίνεται, επί του πεδίου τι γίνεται. Mm. Αυτό είναι ένα πραγματικά μοναδικό μειονέκτημά μας. Mm-hmm. Επίσης η Τουρκία, το πάρκο λοιπόν δεν βρίσκεται στα διεθνή ύδατα. Αυτό δεν μας πειράζει τόσο. Όσο ότι η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει, αυτό πρέπει να δείξουμε μέσω αυτής της χαρτογράφησης που σας είπα και των συγκεκριμένων πραγμάτων, σε μια εσωτερική διοικητική πράξη της, γιατί εσωτερική της είναι, έτσι.
0: Σωστά.
2: Ένα
0: σωστά.
2: Έξω εδαφικό, γιατί είναι πέρα από την επικράτειά της και δικαιοδοτικό αποτέλεσμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μα αυτό κατόρθωσε να κάνει και με τον περίφημο το τουρκολιβικό μνημόνιο, ό,τι και να λέμε εμείς. Και επί της ουσίας εκείνοι είχαν ουσιαστικά θεσμοθετήσει μια κατάσταση.
2: Ακριβώς, που καλά έχει πει ο κύριο Τσάρτας, κάθε γεωγράφος καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι αντικείμενα, ας πούμε, κράτη η Λιβύη με την Τουρκία. Λοιπόν, τι συζητάμε, γιατί εμείς δεν το έχουμε αναλύσει αυτό? Και με πολύ συγκεκριμένα σας λέω χαρτογραφικά δεδομένα. Δεν έχει λοιπόν παρουσιαστεί ένας δημόσιος φάκελος. Κατά την άποψή μου, δημόσια, ολοκληρωμένος φάκελος πρέπει να κατατεθεί με τις επίσημες τουρκικές συντεταγμένες, με την ακριβή επικάλυψη με τα ελληνικά χωρικά ύδατα, την ελληνική υφαλοθρηπίδα και τα διεθνή ύδατα. Τα συγκεκριμένα μέτρα προβλέπει κάθε απόφαση. Βγαίνει ο κύριος Συρηγός και λέει ότι δεν προβλέπονται μέτρα. Προβλέπονται μέτρα. Τα έχω βρει, υπάρχουν μέτρα. Mm-hmm. Τη διάκριση μεταξύ περιβαλλοντικής εξαγγελίας και άσκηση κρατικής δικαιοδοσίας. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Και τέλος, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει αυτά όλα να εξετάζονται ανεξάρτητα από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και ερχόμαστε στο κύριο, σε ένα, ξέρετε, αντικείμενό μου.
0: Βεβαίως.
2: Το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Να πούμε, δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα, υπάρχει ελληνική ΑΟΣ, Γιατί όταν μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, μιλάμε για βυθό και υπέδαφος.
0: Σωστά.
2: Για βυθό και υπέδαφος. Έτσι, τα είδα, τα η θαλάσσια στη Λίβο, πού ανήκει. Ποιος έχει μάλλον, με συγχωρείτε, όχι ανήκει. Ποιος έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα, έτσι, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Άρα, ΑΟΣ πρέπει να κάνουμε μονομερή κήρυξη ΑΟΣ. Το πιστεύω, εγώ θα το έκανα, ειλικρινά σας λέω. Αν ήμουν υπουργός ή οτιδήποτε, θα το έκανα με πλήρη συνέστηση του κινδύνου, ωστόσο θα το έκανα. Γιατί και αυτοί, μην νομίζετε, θα κάνουν πίσω σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει μονομερός, έχουμε το δικαίωμα, το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στο παρελθόν και κατόπιν βεβαίως ανοίγουμε το ζήτημα για την οριοθέτηση η οποία γίνεται σε συμφωνία με το παράκτιο κράτος. Δεν είναι κάτι τελειωτικό, απλώς πρέπει να γίνει αυτή η ανακήρυξη και αυτή έπρεπε να την έχουμε κάνει χρόνια τώρα κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να γίνει. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι να επιταχυνθούν τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, τα οποία ουσιαστικά αν υπήρχαν είναι μια έκφραση δημόσιας πολιτικής στο χώρο, είναι μια έκφραση διοικητικής πρακτικής στο χώρο, είναι μια έκφραση του ποιες εταιρείες τι θα αναλάβουν, καταλαβαίνετε θέλω να πω, είναι μια έκφραση επίσης της οικοσυστημικής διαχείρισης, δηλαδή ακριβώς της περιβαλλοντικής προστασίας. Δηλαδή τα λέμε όλα αυτά τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. Οπότε θα είμαστε πραγματικά πάρα πολύ καλά θωρακισμένοι με αυτές τις δύο ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν συμπληρωματικά. Ενώ τώρα έχουμε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, δεν σας κρύβω ότι εκφωνούνται επιτέλους αυτά τα τρία.
0: Κάτι είναι και αυτό. Να και μια ευχάριστη εξέλιξη.
2: Εκφωνούνται, αλλά είναι για το τέλος του χρόνου προβλέπονται να τελειώσουν. Γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά.
0: Βεβαίως, όταν χρειάζεται τόσες εντεταγμένες. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, νωρίτερα, φωνάζω από το 19, το ξέρετε.
0: Κυρία Κυβέλου, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως και με τους χάρτες και με τις εντεταγμένες να τα δούμε και τηλεοπτικά. Σύντομα,
2: πολύ ωραία,
0: έτσι,
2: πολύ ωραία.
0: Για να καταλάβει και ο μέσος πολίτης που
2: βεβαίως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε
2: και καλά. Πάλι καλή αγκή,
0: καλή σας μέρα,
2: σας
0: ευχαριστώ.
2: Και εγώ
0: να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Στέλλα Κυβέλου. Απαντάει λοιπόν ότι νομίζω ότι η χώρα οφείλει να κάνει αυτό που λένε ανακήρυξη, δηλαδή της ΑΟΣ. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Όποιος μπει να διαβάσει αυτούς τους καθηγητές θα καταλάβετε από κάτω γίνεται το σώσε με τα διάφορα σχόλια, είτε να επικροτούν είτε διαφωνούν όλοι οι καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα διεθνούς δικαίου, δηλαδή οι ειδικοί σε κάθε έτσι, επίπεδο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας λέω ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε εικόνες από την Πάτμο, από την Μαντόνα, την παρέα του Τέρι με τη Μαντόνα. Τι παρέες κάνω ρε εσύ. Έτσι, τι παρέες κάνω δηλαδή. Άγιος άνθρωπος. Λοιπόν, οπότε να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους, καλή δύναμη και ακολουθεί ο Κλεάνθης Λοΐζος, ο οποίος έρχεται φορτωμένος. Φαντάζομαι ότι θα κατεβάσει καμία 35 δημοσκοπήσεις σήμερα, έτσι. Γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι και το επαναλαμβάνω. Μην ξαφνιαστείτε αν ακούσετε κανένα Μητσοτάκη με αφορμή τα εθνικά θέματα να λέει για προώρη προσφυγή στις κάλπες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή σεζόν σε όλους. Ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας και στο διαδίκτυο. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφέρεια κατέγραψε 127,2 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νοτιού Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διανυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Ο δείκτης της Eurostat δεν αποτελεί από μόνος του μέτρο υπερτουρισμού, αποτυπώνει όμως το τεράστιο τουριστικό αποτύπωμα της περιφέρειας σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Την ανάγκη να συνεχίσουν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι των νησιών, με το στεγαστικό ζήτημα των γιατρών και των νοσηλευτών να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Είμαστε σε μία σειρά έργων σε όλα τα νησιά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, σημείωσε ο κύριος Παπάς, τονίζοντας ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπού στέγασης για το υγειονομικό προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των δομών υγείας στις νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία και την αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μία σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟ, που όπως ανέφερε στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς. Ενώ ήδη ο Δημοσκό, όπως είπε, έχει προχωρήσει στην παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ήδη ο Δήμος της ΚΟ δίνει κατοικίες ανέφερα χαρακτηριστικά. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία. Ο κ. Παπάς στάθηκε και στη σημασία της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν το ΕΚΑΒ. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της Ένωσης Κνοδόχων Ρόδου να στηρίζει τις οικογένειες των πληρωμάτων που πραγματοποιούν αεροδιακομιδές από τα νησιά, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς την Ένωση Κνοδόχων για την πρωτοβουλία, την οποία χαρακτήρισε ουσιαστικά μια θόρυβη ενέργεια. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχώρησε στη φιλοξενία των οικογενειών των μελών των πληρωμάτων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική κίνηση, καθώς οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, όπως ανέφερε, καλούνται να βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα και να ανταποκρίνονται σε περιστατικά που απαιτούν τη μεταφορά ασθενών από τα νησιά προς μεγαλύτερες υγειονομικές μονάδες. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κύριο Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της, φέρνοντας ως παράδειγμα τη χρηματοδότηση ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων της Λάρδου. Παρέμβαση για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν έντονα τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες λύσεις, θεσμική υπευθυνότητα και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αναφερόμενος στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών και της χρήσης των πεζοδρομίων, ο κ. Καμπούρης σημείωσε ότι ετοιμάζεται παρέμβαση, ενώ αναζητείται τόσο η νομική λύση, όσο και ο κατάλληλος χώρος για τα πατίνια που θα απομακρύνονται. Να μην μείνουμε στις εξαγγελίες. Δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα του βιολογικού καθαρισμού και της γαστρεντερίτιδας, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ των δύο. Σχολιάζοντας τη θέση του Δημάρχου ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την εικόνα της Ρόδου, ο κ. Καμπούρης τόνισε πως η εικόνα του νησιού δεν πλήττεται από την αναζήτηση της αλήθειας, αλλά από τα ίδια τα προβλήματα. Με ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για τα νησιά, συνεδριάζει την 3η-1η Σεπτεμβρίου στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζει παραχώρηση 9 κατοικιών στην Κόπρο στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και επικαιροποίηση των οικονομικών κινήτρων για επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς και νοσηλευτές. Το Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επίσης για τον καθορισμό ατομικών περιοχών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται ακόμη η τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, η συμμετοχή της περιφέρειας στο iTop Forum και προσλήψεις προσωπικού για ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγγενίζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου με αγροκτήματα, εινοπηία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί νέες δυνατότητες προβολής για τους παραγωγούς και ενισχύει σημαντικά τον αγροτουρισμό. Σε τροχιά υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλη στην ΚΑΑ Λιμνό, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η ανάφλεξη που εκδηλώθηκε στο Χαδά Μεγίστης μετά την άμεση κινητοποίηση του πυροσβεστικού οχήματος του αεροδρομίου, οχημάτων του Δήμου και της Εθνοφυλακής. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Και τι δεν θα πούμε σήμερα και αυτήν εδώ τη σεζόν. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Εδώ όλη η ομάδα. Γεια σου Βασίλη μου. Τι κάνεις με παιδιά μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Όλη η πρωινή ομάδα στη θέση της. Καταρχήν σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την εορτάζουσα. Έτσι, την μεγάλη κυρία της εκπομπής μας και των μέσων μας. Την κυρία Ιουλία Μπονάρου, η οποία μόλις πατάει στα 20. Γεια σου Ιουλίτσα μου. Να σε χαιρόμαστε κορίτσι μου. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο παμέγιστος Παναγιώτης Καλπακίδης μας έχει στα χέρια του, μαζί με τον βοηθό του, το Τσαμπίκο Πάπα Χριστοδούλου. Η μεγάλη κυρία Έφη Κωνσταντέλου σας στέλνει τις ευχές της για μια χαρούμενη, παραγωγική, χρήσιμη, ό,τι καλύτερο, πολύτιμη σεζόν. Βασίλη, άκουσε να σου πω κάτι. Έχουμε εκλογές. Είναι περίοδος εκλογών, έτσι.
1: Είναι προεκλογική
0: βέβαια.
1: Περίοδος.
0: Και επειδή ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η έναρξη, ξέρεις, της νέας σεζόν, της ραδιοτηλεοπτικής σεζόν, είναι σαν να είναι πρωτοχρονιά. Σήμερα είναι σαν να μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο. Με κατάλαβες το τι γίνεται?
1: Ήθιστε.
0: Γι' αυτό αν θα έχεις προσέξει και όλα τα συμβόλαια των δημοσιογράφων, οι μετακινήσεις που γίνονται κτλ., όλες τώρα γίνονται, Σεπτέμβριο μήνα. Βέβαια, εμένα μου είπατε όχι, πρέπει να είσαι από την πρώτη μέρα. Ρε αθεόφοβοι, αφήστε με λίγο παραπάνω να πούμε. Τίποτα, όχι, λέει, σε χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε. Έχουμε το μεγάλο αφεντικό, τον Λοΐζο μας, ο οποίος λέει όχι, δεν γίνεται να υπάρχει κενό στην ώρα σου. Ό,τι πείτε κύριε Πρόεδρε, ό,τι πείτε. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς πάμε, όλα καλά? Σε βλέπω
1: καλά,
0: μαυρισμένο, όλα μια καλά. Χαρά σε βλέπω, έτσι.
1: Κάναμε τα μπανάκια.
0: Εγώ κακομύρισε, ασπρουλιάρης.
1: Εντάξει, όχι και άσπρος, άσπρος. Ναι. Έκανες λίγα μπανάκια και εσύ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
0: Έκανα μπάνια, ναι, στην μπανιέρα μου. Λοιπόν, πολλά πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα και πολλή τοξικότητα. Όπα, όπα, τοξικότητα. Δηλαδή τώρα, άκουγα τώρα, ας πούμε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν την ρώτησα για την ασπίδα του Αχιλλέα, να λέει ντροπή. Δηλαδή, ντρέπεται, είναι ντροπή για τη χώρα μας να θωρακίζεται. Ξέρετε τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, ε? Αυτό το οποίο μπήκε η υπογραφή πλέον. Και είναι, ξέρεις, Ελλάδα, Ισραήλ. Και πρόσεξε να δεις τώρα, η Ελλάδα προχωρά και στο κομμάτι, ξέρετε, του δευτερογενούς τομέας που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Συμμετέχει, δεν είναι συμπαραγωγός. Μια πολεμική βιομηχανία η οποία κατά το παρελθόν είχε πάει στα τάρταρα, κύριε Τσίπρα, που μου ήρθατε τώρα ως παρθενογεννημένος, να πούμε. Όχι ως, σαν, γιατί δεν είστε, έτσι. Να ξέρουμε πότε λέμε το ως και πότε το σαν. Έχει δει μια μικρή διαφορά νομίζω. Λοιπόν, ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί ενοχλούνται? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ισχυρή. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ασφαλής. Και κυρίως, προσέξτε, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο για τα νησιά μας. Είναι για ολόκληρη τη χώρα. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως όμως για τα νησιά μας. Που κακά τα ψέματα, τα νησιά μας είναι στο στόχαστρο. Αυτά υποβλέπουν οι καλοί μας γείτονες. Γι' αυτό μας το θύμιζε και κατά το παρελθόν, όταν ήμασταν ελαφρώς ξεβράκωτοι, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο γείτονάς μας, θα έρθουμε μια νύχτα. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Είχαμε πει ωραία πράγματα με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ήτανε, έτσι Παναγιώτη μου, η τελευταία συνέντευξη νομίζω ήταν με τον κύριο Εγκολφόπουλο ή με τον κύριο Χατζημάρκο. Με τον κύριο Εγκολφόπουλο, ναι. Γι' αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Εγκολφόπουλο, ο οποίος τι λέει. Παιδιά, ακούστε παρακαλώ. Ακούστε. Και εσείς οι οποίοι, κάποιοι τύποι, οι οποίοι επιδίδεστε πάρα πολύ στην γεωπολιτική και στην γεωστρατηγική εσχάτως, και μάλιστα και πολιτικά πρόσωπα, και μάλιστα μέσα στη Βουλή, αν είναι δυνατόν, και να μην γνωρίζουν, να είναι τόσο άσχετοι πραγματικά. Έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, ακουμπούν πια κάποια πραγματάκια και τα κάνουν σημαία. Πολλές φορές ενίοτε, αυτό είναι το κακό, το χειρότερο όλων, είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση, τώρα δεν θέλω να σταθώ τώρα στο Βελόπουλο και σε αυτά τα κόμματα, αλλά στο Πασόκ, ας πούμε, σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε, ειδικά όταν είναι οικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά και εθνικής σημασίας, στα ζητήματα εθνικής σημασίας, η αλήθεια, το Πασόκ είναι πολύ προσεκτικό. Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ προσεκτικό και μάλιστα μπορώ να πω ότι συμβαδίζει μαζί με το κυβερνών κόμμα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και μπράβο τους. Στην οικονομία όμως, ας είστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Θα το αφήσουμε όμως στην άκρη το θέμα της οικονομίας, γιατί μιας και μας βάζει την ατζέντα της εκπομπής ο Παναγιώτης και μου λέει, όπα, μίλα για Σπίδα Χιλέα και τα λοιπά, μίλα για Εγκολφόπουλο. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο ναύαρχός μας, αυτόν που πολλοί λένε ο ναύαρχος της καρδιάς μας, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο οποίος όσα έχει πει κατά το παρελθόν, σε όλα έχει δικαιωθεί. Θυμάσαι, Βασίλη, τι λόγος γινότανε για τα F-35 της Τουρκίας. Το θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαν σχίσει τα ρούχα τους άπαντες, απαξάπαντες. Και όταν τον είχαμε βγάλει, θυμάμαι, μια μέρα εδώ, μαζί, ρε φίλε, τι μας είπε? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, η Τουρκία να πάρει F-35. Και εγώ τώρα έλεγα, ο ναύαρχος, λέω, μάλλον, ήθελα να του πω, ναύαρχέ μου, μετά από κάποια ηλικία, ίσως, ξέρω εγώ, αποσυντονιζόμαστε, βάζοντας βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, αλλά από την άλλη μεριά πάλι, έτσι, προς χάριν της ευγενίας, δεν μίλησα. Και τελικά δικαιώθηκε, δικαιώθηκε. Όταν οι πάντες έλεγαν, μιλούσαν για τα F-35 της Τουρκίας και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα λοιπόν, τι μας έριξε ο ναύαρχος? Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Θα δείτε, λέει, τι θα γίνει με την Κύπρο. Όπα, λέω, μια στιγμή, τι εννοείται? Λέει, θα δείτε, θα... αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, ίσως θα πρέπει να τον ακούσουμε τον ίδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είχε πει ακριβώς. Πάμε.
2: Μειώσει τα F-35 τελικά, από ό,τι πληροφορούμε τώρα.
1: Μαζί δεν τα λέγαμε.
2: Εσείς τα λέγατε.
1: Εγώ δεν σας είπα.
2: Σας πίστευε άνθρωπος από αυτά.
1: Ας μην με πιστεύω.
2: Και σας διέβαλαν, σας κατηγορούσαν.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι άσχετος. Ενώ αυτοί όλοι είναι οι σχετικοί. Τα παπαγαλάκια είναι τα σχετικά. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Προσπαθούν να αποδομήσουν κάποιον που λέει την αλήθεια, η οποία αποδεικνύεται κοντά στου αλμού αλληλούγια που λέει. Έτσι δεν είναι? Τι λέγαμε? Δεν σας έλεγα εδώ τόσο καιρό που μιλάγαμε? Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν θα πάρουν. Αυτή την κουβέντα σας την είχα. Βλέπετε ότι επιβεβαιώνεται.
2: Τώρα
1: θα τους πω κάτι άλλο. Τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Περιμένετε. Έχουμε άλλες εξελίξεις.
2: Όχι, είναι τελειά. Δεν έχουν δουλειά, λέει, Τούρκοι στην Κύπρο.
1: Βεβαίως, ούτε στην Κύπρο έχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα φύγουν Ισραηλινοί και Τούρκοι από τη Συρία. Ήδη έδωσε το ίδιο μήνυμα να φύγουν Τούρκοι και Ιρανοί από το Ιράκ. Οπότε βλέπετε ότι εκεί γίνεται μια αμερικανική, να το πω έτσι, απικία, με την καλώς εννοωμένη έννοια, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, αλλά με κεντρικό άξονα ποιον? Την Αμερική, από πού θα επιχειρεί? Την Κύπρο. Να τα ακούσουν και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τρελαθεί, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Γιατί στην Κύπρο...
2: τώρα σας ακούνε.
1: Βεβαίως, χαίρομαι που με ακούνε, διότι τώρα θα αρχίσουν να μου λένε ότι είμαι συνταξιούχος, είμαι άσχετος, τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, περιμένετε.
0: Αυτά λοιπόν μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν λέει θα φύγουν από την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι θα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, Βασίλη, και θα σηκωθούν να φύγουν από την Κύπρο. Το εξήγησε με έμεσο τρόπο, αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πατούν και τα δύο πόδια, έτσι, και να μην είναι ελαφρόμυαλοι. Σου λέει ότι από το Ιράκ και οι Ιρανοί και οι Τούρκοι, αντεγιά, από τη Συρία και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, αντεγιά. Βάζουμε όμως τώρα εδώ, στο κάδρο, βάζουμε αυτά τα οποία λέει ο Νετανιάχου και ενίοτε το πώς δηλαδή συχνά βρίσκονται σε διακεκαυμένη ζώνη φωτιά στα ΕΝΕ. Μιλάμε για φωτιά, οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Από πού σου λέει θα επιχειρούν οι Αμερικάνοι? Από τη στιγμή που όλη αυτή εδώ η περιοχή, όλη αυτή εδώ η ζώνη περνάει πλέον κάτω από τον αμερικανικό έλεγχο, από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι το πιο σύγχρονο, το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο αεροπλανοφόρο το οποίο έχει η Αμερική. Από εκεί μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Εκεί σου λέει οι Τούρκοι δεν έχουν καμία δουλειά. Και θα είναι ένας έμεσος, τρίτος τρόπος δηλαδή, με τον οποίο θα επιληθεί το Κυπριακό. Αυτά τώρα τα λέει ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία. Τα λέει ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Εγώ μάλιστα βάζω και τα ερωτηματικά μου πάντα. Υπάρχει από πλευράς του καθενός μας ή έστω σε ένα μικρό βαθμό το στοιχείο της δυσπιστίας. Δεν είναι κακό. Μέχρι να το δούμε να υλοποιείται. Όμως τεκμέρεται και κρατήστε το αυτό. Όταν μιλά λοιπόν ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ας ανοίξουμε περισσότερο τα αυτιά μας και όχι κάτι τύποι, γιατί βλέπω, το είδατε και το πήρατε ανάποδα το πράγμα, αρχίζετε πάλι τα... Και ξέρεις, αν μπεις μέσα στα προφίλ τους και δεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τα βλέπουν με τέτοιο τρόπο, είναι κάτι οι οποίοι έχουν. Θα τους δεις είτε με ασπίδες, είτε με περικεφαλαίες. Θα τους δεις, θα δεις εκεί κάδρα, ξέρω εγώ, διάφορα. Θα δεις φωτογραφίες του Πούτιν. Θα δεις, πώς το λένε αυτό, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τύπους μιλάμε. Αυτούς τους τύπους, οι οποίοι το παίζουν εν τω μεταξύ σούπερ μπατριώτες, όχι πατριώτες, μπατριώτες. Πατάνε δηλαδή γερά, γι' αυτό χρειάζεται και ένα μη μπροστά από το πι. Κρίμα. Δεν βαριέσαι όμως. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ντροπή. Ντροπή γιατί? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πλέον σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρονικό διάστημα, το ανακοίνωσε, μπήκαν υπογραφές από τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και γι' αυτό το πράγμα, αντί να είναι υπερήφανοι όλοι μέσα στη Βουλή, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ντροπή. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε σε αυτό εδώ το μείζωνο σημασίας θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των νησιών μας, με την ασφάλεια της πατρίδας μας. Το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο, θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί κάθε μέρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται, θέλει δεν θέλει κανείς, στην επικαιρότητα. Και πάμε τώρα στα της σεζόν μας, η οποία φαίνεται ότι είναι μια καλή σεζόν. Και μιλάμε τώρα ότι αυτή εδώ η σεζόν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμα κανένα δύο μήνες γεμάτους, υποθέτω. Και πρέπει να είναι μια τουριστική περίοδος την οποία θα ακούσουμε καλύτερα, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο θέμα. Το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πόσο ικανοποιημένοι, πόσο δυσαρεστημένοι είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι το νησί είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε αριθμούς περίπου όπως και πέρσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Επομένως είμαστε καλά ευχαριστημένοι.
0: Λέγαμε πέρσι ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπιάσουμε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε δηλαδή ο προηγούμενος χρόνος. Να όμως που και ο φετινός, εκεί κινούμαστε. Και μάλιστα βλέποντας και τα παλιότερα, είχα δει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία είχε δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμενο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλείου, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις.
3: Να σας πω εγώ το 7 μήνο, το οποίο έχει δείξει ότι η Ρόδος έχει ένα 3,77%. Παραπάνω αφήξεις, επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.
0: Και μιλάτε.
3: Ξέρετε επίσης ότι το νησί θα κλείσει γύρω στις 10-15 Νοεμβρίου.
0: Θα πάμε δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Άρα μιλάμε, έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας καλοκαίρι ακόμα, έτσι γεμάτο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί για μας καλοκαίρι δεν είναι με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά με βάση την τουριστική κίνηση. Δεν ξέρω, κι εσείς κάπως έτσι πρέπει να το βλέπετε λογικά.
3: Ναι, μόνο έτσι.
0: Σεζόν, μάλιστα. Οι ξενοδόχοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν,
3: Οι ξενοδόχοι και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, όλο το νησί πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Βέβαια να ξέρετε το εξής, ότι την εποχή του πολέμου, όταν ξεκίνησε ο 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος, η αγωνία των ξενοδόχων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δώσαμε προσφορές αρκετές, οι οποίες τρέχουν ακόμα, και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να διατηρηθεί ο αριθμός των αφήξεων στα επίπεδα αυτά που είναι σήμερα.
0: Σας φόβησε ο πόλεμος τότε με το Ιράν, έτσι?
3: Εννοείται, ναι, βέβαια. Υπήρχε μεγάλη αγωνία γιατί ανέβηκαν τα κόστη, ανέβηκαν οι πτήσεις, τα κόστη της πτήσης και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ. Είχε πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Το βαρέλι, το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα ύψη. Ήταν λογικό αυτό να μετακυλήσει πλέον στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, η ακρίβεια κτλ. Έχουμε που έχουμε, ας πούμε, την ακρίβεια λόγω των προηγούμενων δυσάρεστων γεγονότων. Διεθνής κρίση είναι βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν μου λέτε, αυτοί οι οποίοι τώρα έρχονται, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ., μετράνε τα λεφτά τους?
3: Οι Γερμανοί είναι, οι Άγγλοι όχι.
0: Οι Άγγλοι όχι, γιατί?
3: Λέξω, οι Άγγλοι είναι πιο ελεύθεροι.
0: Πιο large είναι αυτοί,
3: Ναι, πιο large, ναι.
0: Οι Γερμανοί το μετράνε.
3: Αλλά
0: το καθετή,
3: παρατηρήσαμε το εξής, ότι η γερμανική αγορά, οι μέρες διανυκτέρευσης, ο μέσος όρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία μας είναι πολύ μικρότερος από το προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή έρχονται για μια εβδομάδα πάλι, έρχονται και δύο και τρεις εβδομάδες.
0: Μισό λεπτό. Ο μέσος όρος παλιότερα πόσο ήτανε? Ήτανε οι 10 μέρες?
3: Οι 10 μέρες είχε φτάσει και παραπονιόμαστε όταν ήταν λίγες μέρες. Ήταν 14 στην αρχή, μετά έγινε 10, τώρα γίνεται 7. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αιτίες. Μία αιτία βασικά είναι το οικονομικό. Να πάμε διακοπές σε μια εβδομάδα και βλέπουμε. Το δεύτερο είναι ότι οι αεροπορικές συνδέσεις με την Γερμανία είναι καθημερινές. Οπότε μπορεί κάποιο να κάνει το πεθήμερο, το τριήμερο, το εφτάήμερο. Ενώ παλιά ήταν μια φορά την εβδομάδα.
0: Να δράξει δηλαδή την ευκαιρία και να πει, ας πεταχτώ τώρα ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, στη Ρόδο.
3: Αυτό έχει γίνει και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Τα εισιτήρια τα αεροπορικά όμως?
3: Πολύ φθηνά, ακόμη.
0: Παραμένουν ευτυχώς. Έτσι,
3: δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ φθηνά.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως, κύριε Παπαβασιλείου, αφού.
3: Είναι μια εξίσωση η οποία δεν έχουμε καταλάβει ποτέ. Προφανώς έχουν χρηματοδοτήσει από άλλα σημεία και έχουν και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι η χώρα τους έχει βοηθήσει.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι οι πιο τσιγκούνιδες Ευρωπαίοι είναι οι Γερμανοί. Ποιοι ακολουθούν?
3: Είναι πιο προγραμματισμένοι αυτό βασικά.
0: Προγραμματισμένοι, όχι τσιγκούνιδες.
3: Ναι, ναι.
0: Προσεκτικοί άνθρωποι.
3: Ναι, έχουν ένα budget, αυτό τελειώνει. Ναι. Αν το πετύχουν είναι καλό.

0: επιχειρηματικό τρόπο και δεν αφήνεται να πάει τίποτα χαμένο.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, οι ξενοδόχοι είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ανακαίνιση και στην προσφορά υπηρεσιών. Αυτό τους καθιστά ότι οι τουρίστες θα ξανάρθουν και θα ξαναγεμίσει το νησί και θα ξαναγεμίσει τα ξενοδοχεία τους. Είναι υποχρεωτικό να γίνει γιατί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός δεν επιτρέπει λάθη. Τώρα από εκεί και πέρα η αγορά έξω από τα ξενοδοχεία πράγματι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αλλά να ξέρετε ότι και πολλά μαγαζιά έχουν γίνει και πολλοί κόσμος έρχεται και εν πάση πτώσει η κυβέρνηση και η εφορία τους κυνηγάει γιατί κάνουν κάποια λάθη εν πάση πτώσει και τους κλείνει. Η ΕΤΑΒ πάντως σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρατε πριν είναι απαράδεκτο. Φτάσαμε Αύγουστο μήνα. Υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες ακόμα. Δηλαδή, εμείς δεν δώσαμε τις παραλίες για να κάνουν άδειες.
0: Ακριβώς.
1: Το ελληνικό κράτος τα έδωσε για να εκμεταλλευτούν και να εισπράξουν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκινησία, μήπως είναι λόγω υπερταμείου, γιατί τα αφεντικά. Η αλήθεια, τώρα εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ας πούμε. Δεν είναι και στο χέρι του κάθε υπουργού. Πρέπει να εισηγηθεί ο υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΤΑΔ είναι παραμάγαζο του υπερταμείου. Τι κακό μας βρήκε με αυτό το υπερταμείο, ρε παιδί μου. Και...
1: Η ΕΤΑΔ αποφασίζει μόνη της. Δεν ρωτάει ούτε υπουργό.
0: Ούτε υπουργό υπολογίζουν τίποτα. Yeah.
1: Αυτό θα πρέπει εμείς τουλάχιστον στα νησιά και στη Ρόδο ειδικά. Ναι. Δεν μπορεί οι παραλίες, κεντρικές παραλίες να είναι κλειστές.
0: Τι να πει κάποιος.
1: Είναι ντροπή δηλαδή.
0: Εδώ θα έπρεπε νομίζω τώρα η αυτοδιοίκηση να πατήσει πόδι και κυρίως ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι ο άμεσα. Καταλαβαίνετε. Αυτός έπρεπε να...
1: Ο Δήμος είναι ο οποίος δεν εισπράττει τίποτα από την ΕΤΑΒ. Υποχρεούνται να φτιάξει τις παραλίες, να τις καθαρίσει, να παγωσώσετε, να κάνει τουαλέτες, να κάνει διάφορες υποδομές και δεν συμπαθεί τίποτα. Επομένως θα πρέπει να διαμορφωθεί και να πιέσει ώστε να τουλάχιστον τον χρόνο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, για βοηθήστε με. Τώρα κάτι σαν να θυμάμαι αυτό που είπατε. Δεν εισπράττει τίποτα. Θυμάμαι με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη. Ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι στην ΕΤΑ δεν θέλω να παίρνω το ποσοστό που δικαιούται ο Δήμος, αρκεί να μου αφήσετε τους ομπρελάδες, ξέρετε αυτούς που έχουν τα κρεβάτια κτλ. Να είναι ντόπιοι, να μην έρθουν Αθηναίοι κτλ. Και χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι. Έχει βάση αυτό, το θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
1: Είμαστε καλά, αλλά δεν έφυγε η ΕΤΑΒ. Το θέμα πράγματι έχει δίκιο ο κ. Καμπουράκης. Δεν μπορεί οι οικογένειες οι οποίες ζουν εδώ και 20 χρόνια από τις ομπρέλες να τους πετάσει σαν να είναι κάτι.
0: Με βάση τους κανόνες της αγοράς, θα μου πείτε τώρα. Ναι, θα μπορούσε να πει η ΕΤΑΒ, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος και λέει: Οκ, εγώ σου χαρίζω το ποσοστό μου, ΕΤΑΒ, πάρτο. Αλλά κοινωνική πολιτική είναι αυτή του Δήμου. Αλλά θέλω να υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικούς μου, τους ροδίτες, να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, την παραλία. Άρα καλά το θυμάμαι, έτσι. Ναι,
1: ναι.
0: Και θα μπορούσαμε λοιπόν τώρα η σημερινή δημοτική αρχή να το αξιοποιήσει αυτό και να πει: Για σταθείτε, ρε Λεβέντες. Εγώ το ποσοστό. Πόσο ήταν το ποσοστό του Δήμου, ήταν κανένα 20% περίπου.
1: Πιο λίγο.
0: Λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό το ποσοστό, όποιο είναι, δεν το παίρνω. Αλλά τουλάχιστον προχωρήστε στις διαδικασίες. Αλλά θα μου πείτε τώρα: Σιγά τώρα η ΕΤΑΒ θα φοβηθεί τώρα τον Δήμαρχο της Ρόδου ή τον Δήμαρχο της ΣΚΟΗ ή δεν ξέρω ποιον άλλο.
1: Δεν έχει πρόσωπο η ΕΤΑΒ. Δεν έχεις άνθρωπο να τις να μιλήσεις, είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι κάτι ανθρώπινο που μπορεί να του μιλήσεις.
0: Έλα μαντέ. Είναι όλα, μια χαρά τα φτιάξαμε. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα, σχετικά μιας και είπαμε τώρα για το κράτος. Τι έγινε με το χωροταξικό, γιατί βλέπω το ότι παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί σας είδα στεναχωρημένο, ας πούμε, όταν συνομιλούσαμε εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κύριε Παπαβασιλείου, σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Ναι, πράγματι το χωροταξικό δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Έχει ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους πλέον. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αφήνει τη Ρόδο εκτός της ανάπτυξης για να γίνει κάποιο καινούριο ξενοδοχείο ή κάποια καινούρια επένδυση. Χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εκδώσει κάποιος επενδυτής. Θα δείτε ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η Κρήτη εις βάρος των υπολείπων νησιών, διότι εξαιρείται από αυτό την διαδικασία. Εμείς απλά θα μείνουμε σε αυτά τα πρόβλημα.
0: Να σας πω κάτι. Εφόσον είναι κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι νόμος του κράτους αυτό. Μια κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, υπουργός.

0: τουρισμού, υπουργό οικονομικών, δεν ξέρω, υπουργό περιβάλλοντο, ποιοι εμπλέκονται, πάση περιπτώσει, κύριε πρόεδρε, και να γίνουν κάποιε μετατροπέ, κάποιε αλλαγέ. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Παπαβασίλη.
1: Ναι, συζητήσαμε κάποιε τροποποιήσει, οι οποίε πολύ βασικέ για να ελευθερώσει δηλαδή, το σύστημα. Ναι. Περιμένουμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε 60 μέρε περιθώριο να το πάμε στο Συμβούλιο Επικρατεία, αν χρειαστεί. Γιατί αυτό ακούμε από το inbox.
0: Μα το θέμα είναι να μην πάτε τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα να τρέχετε τώρα εκεί, θα χαθεί χρόνος, θα πούμε.
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
0: Ποια είναι η πιο βασική τροποποίηση που ζητάμε τώρα εμείς?
1: Είναι ο αριθμός των δωματιών, των πληνών δηλαδή, που είναι ένα στρέμμα. Και το ελάχιστο οικόπεδο που χρειάζεται για κάποια ξενοδοχεία.
0: Πόσο μας δίνει ένα στρέμμα, πόσα δωμάτια μας δίνει?
1: 6 κλίνες. 3 δωμάτια δηλαδή.
0: 3 δωμάτια, 6 κλίνες, ένα στρέμμα, μάλιστα.
1: Ναι. Στα σπίτια όμως δίνει περισσότερο.
0: Στα σπίτια.
1: Αν κάτσε ένα σπίτι, παίρνει παραπάνω δόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει σε οικόπεδα με σκοπό να τα χτίσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν την υπεραξία την οποία έχουν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε πρόεδρε, και πάντα να διδάσκετε τουρισμό. Εσείς οι ξενοδόχοι της Ρόδου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς άλλο. Δεν μου λέτε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει έτσι?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό το οποίο γίνεται στη Ρόδο είναι παράδειγμα για όλους. Όλοι μας αντιγράφουν. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι επικροούμενα. Εμείς τουλάχιστον οι ξενοδόχοι εννοούμαστε μεταξύ μας. Και έχουν μια πάρα πολύ καλή.
0: Βρε πρόεδρε, τώρα που το συζητάμε, που ήρθε εδώ η κουβέντα, προς το τέλος δηλαδή της συζήτησης. Θυμάμαι το Μητσοτάκη κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε τους ξενοδόχους, τους συναδέλφους σας εκεί, και τους έλεγε: κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Το θυμόσαστε αυτό, το θυμόσαστε.
1: Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό εμείς έχουμε καλές συμβάσεις, θετικές συμβάσεις της εργασίας, γι' αυτό τα έχουμε καλά με τους εργαζόμενους μας, γι' αυτό όλοι τους εργαζόμενους.
0: Τώρα με αυτή την Κεφαλογιάννη βρίσκεται άκρη ή κάνει του κεφαλιού της?
1: Η Κεφαλογιάννη είναι από την Κρήτη, όπως ξέρετε, και όλα είναι για την Κρήτη.
0: Μου το άφησες τώρα για το τέλος τώρα. Δεν θα με αφήσεις να γιάσω τελικά, πρόεδρε. Τώρα, μπορώ να το κλείσω τώρα το τηλέφωνο. Είναι από την Κρήτη και κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τα χατήρια των Κρητικών. Όταν πρόκειται όμως για τη Ρόδο, μήπως μας βλέπει και ανταγωνιστικά?
1: Ίσως, ναι.
0: Πιθανόν,
1: γιατί μόνο η Ρόδος ανταγωνίζει για την Κρήτη. Ούτε και έφυγε, ούτε μήκο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η Ρόδος όμως έχει τους ίδιους πελάτες από την Κρήτη.
0: Λέτε να είναι και στη λογική αυτή το χωροταξικό κτισμένο?
1: Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι.
0: Μα μισό λεπτό. Όταν μου την Κρήτη δεν τη θεωρείς νησί, αλλά θεωρείς νησί τη Ρόδο.
1: Όχι. Την Κρήτη δεν τη θεωρεί νησί.
0: Ναι.
1: Στο χωροταξικό. Όταν έρθει η ώρα του ΦΠΑ όμως.
0: Ναι.
1: Λέει και η Κρήτη στο ΦΠΑ.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, λέει και η Κρήτη το μεταφορικό ισοδύναμο για την νησί. Αλλά στα χτισήματα και στην επέκταση και την ανάπτυξη του νησιού.
0: Τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Και αυτά δικά μου, όλα δικά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαβασιλείο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να γκρινιάζουμε την καλημέρα μας.
1: Για
0: χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο είπε τώρα ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Βασίλη, πρόσεξε να δεις, έτσι, άκουσε τώρα. Μέχρι μέσα του Νοέμβρη θα είναι full season.
2: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πίσω καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαίρι ακόμη. Ρε, μη μου μιλάτε για χειμώνα. Γιατί...
2: κάτι ακούστηκε πριν έξω για καλό χειμώνα.
0: Για καλό χειμώνα, μα μπράβο. Λοιπόν,
2: λέω ρε παιδιά, νωρίς.
0: Βασίλη, κόκκινη κάρτα θα τους δίνεις. Σου δίνω το δικαίωμα. Ζαχαρία Ζούπης, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν λέμε τώρα εμείς.
3: Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αφήσουμε τα πολιτικά μας απ' έξω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, τώρα περιμέναμε, λέμε, πότε θα σκάσει καμιά μέτρηση τώρα από το Ζαχαρία? Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
3: Καλοκαίρι αφήνουμε τον κόσμο λίγο να αποφορτιστεί.
0: Ναι.
3: Όσο δεν μπορεί είναι, ο καθένας.
0: Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για μετρήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, το λέω κάπου κανόνας ότι μη κάνει τον Αύγουστο.
0: Ναι.
3: Όμως έχει μεγάλη δυσκολία στο δείγμα. Στη σύνδεση του δείγματος. Δεν είναι ένα βροχίλιους ανθρώπους.
0: Α, γιατί λείπουν από τα σπίτια τους, την έχουν...
3: Λείπουν, υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και δεύτερο, κακά τα ψέματα, είναι η ψυχολογία της περίοδου που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Άλλοι είναι στην παραλία και περνάνε καλά, σου απαντάνε μάλλον τέτοιο. Άλλοι είναι στα σπίτια τους και έχουν ψουλίδα. Εγώ δεν μπόρεσα να φύγω μια εβδομάδα, πλειολόγος.
0: Ναι.
3: Και το δείγμα κινδυνεύει να είναι... Γι' αυτό λέμε ας περάσουν οι μέρες να γυρίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα να κάνει το καλοκαιρινό απολογισμό και οικονομικά να δει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να μπει στη καθημερινότητα. Τότε είναι η καλή στιγμή.
0: Αν κρίνω όμως από τα άρθρα σου, γιατί ναι, σε διαβάζω ανελιπώς και θα πρέπει
3: ευχαριστώ
0: να το πούμε κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζούπης δεν είναι απλά ένας καλός δημοσκόπος, ένας έγκριτος δημοσκόπος, φερέγγιος δημοσκόπος. Είναι και καλός αναλυτής, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Και εγώ μάλιστα θυμάμαι, Ζαχαρία μου, σου είχα πει και παλιότερα ότι θα κάνεις πολλούς δημοσιογράφους εχθρούς, θα πούμε. Γιατί μπαίνεις μέσα στα χωράφια τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις εικόνα όμως λίγο πολύ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε στο περίπου. Άλλωστε είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες μία-δύο μετρήσεις, τις πρώτες δηλαδή που σκάσανε. Να, βλέπω τώρα εδώ, μας δείχνει μία 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 16 και κάτι ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. 11, το Πασόκ στο 11, εκεί κολλημένο. 7, τόσο η Ελληνική Λύση κλπ. Κλπ. Πού βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εκτίμηση σου, Ζαχαρία?
3: Κοίταξε, μία εικόνα έχουμε βασικά με τα στοιχεία, γιατί μην ξεχνάτε, όχι πολύ μακριά.
0: Τη Μάρκ είναι αυτή, βλέπω τώρα εδώ, τη Μάρκ είναι αυτή.
3: Μέχρι τις 25 ναι. Ιουλίου, που ήταν τη Μάρκ,
0: ναι,
3: είχαν δημοσιεύονταν έρευνες. Άρα δεν έγινε, δεν μπορεί κάποιος να πει, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει τις συγκλονιστικές αλλαγές, σκαμπανεβάσματα, σε άλλους πιο σοβαρά, σε άλλους ναι, αλλά όχι ανατρεπτικές αλλαγές, κατά τη γνώμη μου. Αυτή την περίοδο έχουμε κιόλας, ξεκινάει μια μάχη, δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν να δώσουν, φαντάζομαι το καλύτερο αυτές, να εμφανίζουν ότι αυτές έχουν σχέδιο, προτάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
3: αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα θα επηρεάσει και αυτό. Πάντως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων ήταν στο 30. Δηλαδή ακόμα και εταιρείες που την έβσκαν στο 28.
0: Κοιτάξτε, δεν διατηρεί απλώς την πρωτοκαθεδρία, την αδικούμε. Εδώ μιλάμε τώρα double score περίπου. Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, ας πούμε. Όταν ο ένας έχει 31 και ο άλλος 16, εντάξει, οι διαφορές είναι ναι, τεράστιες, ας πούμε, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Διατηρεί την κυριαρχία της και κατά τη γνώμη ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο. Επειδή και όλη αυτή την περίοδο ξαναμελετούσαμε και τα στοιχεία που είχαμε.
0: Ναι.
3: Στις έρευνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, να έχεις υπόψη, υπήρχε και η εξής ποιοτική μεταβολή. Αύξανε, όχι αυτό που λέμε σπύρο σε σχέση με τον επαναπατρισμό, πάρα πολύ ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου. Δηλαδή, μας δηλώνουν οι άνθρωποι ότι εμείς θα ψηφίσουμε το ΑΒΓ κόμμα. Μάλιστα. Είστε σίγουροι ή μέχρι τις εκλογές μπορεί να αλλάξει? Είστε σε μια ταλάντευση, περιμένετε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είχε αυξήσει σημαντικά το βαθμό βεβαιότητας, δηλαδή ήταν πιο μπετόν το ακροατήριο που βλέπαμε στις δημοσκοπίες να τη δηλώνουν. Άρα η πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΕΘ και βέβαια σε όλο το επόμενο διάστημα, γιατί μπροστά μας κακά τα ψέματα έχουμε μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα ορόσημο, ένα σημείο, θα επηρεάσει κάποια πράγματα, θα ακούσουμε πολιτικές. Λοιπόν, είναι να δείξει ότι μπορεί να ξανασυναντηθεί με ανθρώπους που είναι επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ από μεσαία στρώματα, αγρότες, ή και σε κάποιες περιοχές οι οποίες εκεί εμφανίζονται κάποια μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Είναι μεγάλο το διάστημα, έχει χρόνο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει 7 μήνες μίνιμουμ μπροστά του Μητσοτάκη, ας πούμε.
3: 7
0: με 8 μήνες.
3: Που θα ισοδυναμούν με μαραθώνιο.
0: Ακριβώς.
3: Και εγώ το έχω ονομάσει ότι είναι μια πέρα ότι είναι μια θεσμική συμπεριφορά που πρέπει να τη δούμε ως τέτοια, γιατί και το 23 οι εκλογές γίνανε στην ώρα τους, έτσι δεν είναι, ενώ με τη λήξη της τετραετίας, και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει με δεδομένο ότι και 1η Ιουλίου έχουμε την Προεδρία ότι θα το κάνω άνοιξη, και δηλαδή για να είμαστε στοιχειοδός έτοιμοι για την Προεδρία μετά. Να μπορούμε να την αναλάβουμε και να μην ψάχνουμε για κυβέρνηση. Σε αυτό το μαραθώνιο, εγώ το έχω ονομάσει και από τακτική άποψη, τακτική λαχανιάσματος. Εάν κάποιος θέλει να είναι κυνικός, απλός, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 κόμματα που μετράμε. Περιμένουμε ένα και σχάτως έχει αρχίσει και γράφεται και για άλλο κόμμα, ενώ του έγκλειστου στις φυλακές προς το παρόν. Δεν αντέχει το εκλογικό σώμα τόσα κόμματα.
0: Στο Κασιδιάρη αναφέρεστε τώρα, Ζαχαρία.
3: Ακριβώς. Τώρα, δεν αντέχει η Ελλάδα τόσα κόμματα που να έχουν δύναμη.
0: Εάν εμφανιστεί, εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο κόμμα του Κασιδιάρη, ποια κόμματα θα πλήξει?
3: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα που δεν θα πλήξει καθόλου, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία, το ακροατήριο, το παλιό της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη ή των Σπαρτιατών που είχαν πάρει ένα σημαντικό ποστό, την μισούν για λόγους ευνόητους.
0: Ναι.
3: Στην περίοδο
0: η Νέα Δημοκρατία τους έβαλε φυλακή τώρα, κακά τα ψέματα.
3: Ακριβώς. Εάν δεν κάποιος μελετούσε το που πήγαν αυτοί οι ψηφοφόροι και πριν εμφανιστούν οι Σπαρτιάτες, σε παλιότερες εκλογές που μεσολάβησαν, θα έβλεπε σε διάφορα ακροατήρια κλάδια.
0: Έτσι, σε διάφορους. Ο Βελόπουλος πρέπει να πήρε το υψηλότερο κατά την άποψη.
3: Και η Ελληνική Λύση είχε πάρει.
0: Ναι,
3: και η Φωνή Λογικής.
0: Και αλλά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Αλλά να ξέρεις ότι είχε πάρει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
3: Ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί είναι κομμάτια ακραία αντισυστημικά και θέλαν αυτούς που να...
0: Αυτό μετράει τελικά, το αντισυστημικό, έτσι, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Ο κοινός παρανομαστής δηλαδή είναι το σύστημα, ποιος θα πάει αντίς αυτό, μάλιστα.
3: Ακριβώς. Άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει με την παρουσία της στη ΔΕΘ και με την όλη τη δράση.
0: Μήπως εκεί κάνει το λάθος, πέφτει σε αυτή την παγίδα ο Ανδρουλάκης και τον βλέπουμε τώρα να λειτουργεί ώρες-ώρες αντισυστημικά και να λέμε «Μα είναι αυτό το Πασό που ξέραμε, το σοβαρό κόμμα». Λέω μήπως αλλιεύει τώρα, πάει να κινηθεί στον αντισυστημικό χώρο.
3: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη από το ΠΑΣΟΚ και θα φανεί αν μπορεί κάπως να συγκρατήσει τη φθορά από αυτά. Δηλαδή, όταν επανεκλέχθηκε, τον μετρούσαμε 18, 19 και 20, εκεί έπεσε.
0: Πολύ ψηλά, κοντά στο 20 ήταν, ναι.
3: Αυτό έδειχνε μια δυνατότητα. Ας δεχτούμε ότι ένα κομμάτι, 2-3% ήταν από ενθουσιασμό. Θα μπορούσε όμως το ΠΑΣΟΚ να είναι σε ένα 17, που λέει ο λόγος. Από τότε θα του έδινε άλλη δυνατότητα. Τότε ακριβώς έκανε το μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου. Για κάποιο λόγο που η ίδια η ηγεσία που γνωρίζει, είναι επιλογή της, είναι εκτίμησή της, παράτησε το χώρο του κέντρου. Και ενώ είχε μια σημαντική ευκαιρία, γιατί για 2 χρόνια, Κλεάνθη, δεν υπήρχε ούτε Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν.
0: Και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να την πάρει
3: και
0: τίποτα.
3: Το ΠΑΣΟΚ είχε κολλήσει πια για 2 χρόνια στο 13.
0: 13 κάπου εκεί, 13, 13 μισό, 12,5,
3: 14. Τώρα εμφανίστηκε και ο Τσίπρας που οπωσδήποτε είναι ένας ανταγωνιστής.
0: Όπως το έλεγες, του πήρε 2 μονάδες, αυτά μας τα έλεγες από...
3: Και τώρα είναι στο 11%, κόλλησε στην απλή τώρα. Πρόθεση ψήφου είναι στο 8,5-9 το πολύ. Λοιπόν, θα δοκιμαστεί τώρα. Έχει ένα πρόγραμμα και έχει και νέα στελέχη, αλλά νομίζω ότι σε εισαγωγικά, πώς να το πω τώρα, να είναι προκλητικό, υπονομεύεται από την αντιπολιτευτική του τακτική. Δηλαδή, ακούω συχνά ένα παράπονο ότι ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Μάλιστα. Δεν ασχολείται όμως κανείς για 2 λόγους. Εντάξει, αφήνω τα επικοινωνιακά, αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους. Και μιλάω πολιτικά ουσιαστικά. γιατί η αντιπολιτευτική του τακτική στρέφει την προσοχή σε άλλα. Για παράδειγμα, έκανε μία εκδήλωση για το δημόσιο χρέος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν θα μπω, δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω τις προτάσεις.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν επιτρέπονται και τέτοιου είδους ανακρίβειες, γιατί τώρα έχω άποψη σε αυτό το θέμα και είναι ντροπή, ας πούμε.
3: Και εγώ άποψη, απλά πρόσεξε.
0: Ακόμα και από τάκ τώρα δεν το ανοίγουμε, αλλά δεν επιτρέπεται τώρα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι... Δηλαδή, να φτάνουμε στο, να αναγκάζει τώρα ο Μητσοτάκης να τους λέει άσχετους και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις μια λέξη πιο κομψή και δεν μπορείς να τη βρεις, ας πούμε.
3: Μη με τσιγκλάς.
0: Ασχέτως είναι.
3: Μου ψιλοθύμησες η σάχνια του 15.
0: Μπράβο. Συγγνώμη
3: λοιπόν,
0: τώρα.
3: Αστό, αλλά εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω ότι και σε άλλες φάσεις παρουσίασε άλλες προτάσεις. Την ίδια ώρα έκανε μια-δυο πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η κοινή γνώμη έβλεπε τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που εμφάνιζε αυτές τις προτάσεις που δέχονται κριτική, ασφαλώς, έκανε την κίνηση που λέει: θα ψηφίσω εγώ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Την Ακρίτα, ναι. Και δεν ψηφίζει ναι. το Στουρνάρα, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Ναι. Λίγο καιρό πριν, ενώ ο κύριος Κουκουλόπουλος μέσα στην επιτροπή τότε με τον κύριο Στουρνάρα. Το διάβασα και από δημοσιογραφικά κομμάτια αλλά και από ό,τι ο ίδιος πληροφορήθηκα. Είχε κάνει μια ομιλία διθυράμβο για το ρόλο του κυρίου Στουρνάρα.
0: Μα έρχεται, συνέχεια, προέρχεται και από το Πασόκ Στουρνάρας, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και στη συνέχεια άλλαξε. Μετά έχει κάνει το λάθος να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Δεν έχει πει...
0: Με ποιον θα συνεργαστεί.
3: Με ποιον θα συνεργαστεί.
0: Λέει με ποιον δεν. Δεν υπάρχει δεν. Θέση θέλω.
3: Ξέρεις τι αποτέλεσμα είναι αυτό σοβαρό για ένα κόμμα σαν το Πασόκ που κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Okay. Ένα κόμμα που λες πρέπει να είναι κόμμα εξουσίας. Βγάζει τον εαυτό του από τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης. Δεν
0: είναι. Ρε παιδί μου. Και ξέρεις
3: άρα, τώρα... λέει, και ένας μέσος άνθρωπος σου λέει και γιατί να ακούσω τις προτάσεις αφού. Είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Φαίνεται ότι αν βγει τρίτο, δεν θα έχει σκοπό να. Ή και δεύτερο να βγει, ας πούμε, δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί τέλος πάντων.
0: Άφησε, άνοιξε την πόρτα στο Τσίπρα, αυτά που έλεγες παλιότερα. Άνοιξε την πόρτα τελικά και ήρθε ο Τσίπρας και βρήκε πεδίο, βρήκε φως και μπήκε. Και το φως του το άναψε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ. Είναι τόσο θολά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που ψηφίζει Πασόκ δεν ξέρει ψηφίζοντας Πασόκ τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα.
3: Μα το σημαντικό σημείο σε κάθε κόμμα είναι ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει έχοντας διάφορα στο νου. Θα υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν τη διαμαρτυρία τους να εκφράσουν. Οι άλλοι που θα θέλουν, σου λέει, κάτσε, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο γεωστρατηγικά, πανευρωπαϊκά κτλ. Διάφορα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τρέχουν θετικά και κάποια πράγματα. Δεν αντέχεται αυτή η εικόνα, όλα είναι μαύρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι πεινάνε και όλοι πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η εικόνα.
0: Τα παρουσιάζουν πραγματικά όλα μαύρο κάρβουνο.
3: Αυτό θα δουλευτεί στο μυαλά των ανθρώπων και θα ψηφίσουν. Σε αυτό, το δικό μου ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος του Πασόκ και αναφερόμαστε τόσο πολύ γιατί και είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί είναι ένα κόμμα που ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4-5 στο αίμα του έτρεχε, έλεγα εγώ, το ένα έψιλον στο DNA του ήταν η εξουσία, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι κινδυνεύει να το απολέσει και ο κίνδυνος γι' αυτό είναι να το απολέσει από τα μάτια της κοινωνίας ότι παίζουν αλλιώς. Και δεν βγαίνουν και συμπεράσματα, γιατί πέρυσι ακολουθώντας περίεργες θέσεις κάποιες στιγμές με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και αυτά, είδε ότι όχι μόνο δεν επωφελήθηκε, αλλά το είχε περάσει για κάποιους μήνες, αν θυμόμαστε, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έφτασε στο σημείο τώρα στέλεχος του Πασόκ, πρωτοκλασάτος στέλεχος και μάλιστα συμπατριώτης μου ο Χρυστοδουλάκης να μιλά για χαμένα βαγόνια. Ντροπή, ρε παιδιά.
3: Ναι, δηλαδή,
0: αυτά που έλεγε ο Στέφανος Χίος, να πούμε, και ο Βελόπουλος Δροσί Βασίλη, είναι δυνατόν τώρα να λέγονται τέτοια πράγματα. Ναι, και μετά. Ποιο φταίει. Ναι, τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Λέει το Πασόκ πρέπει να αναστοχαστεί όσο είναι καιρός. Γιατί κατά ψέματα. Αν γίνονται οι έρευνες Σεπτεμβρίου, όποτε κάνει κάθε εταιρεία, γίνονται του Οκτωβρίου. Αν δεν πεδωθεί η εικόνα του Τρίτου, τότε πιστεύω ότι βρίσκεται μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Το λέω εδώ και καιρό. Το 20% αυτών που δηλώνουν να ψηφίσουν Πασό θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης ένα 18-20% που βλέπει Λοξά, ακούει, δεν μένει ασυγκίνητο από το Τσίπρα. Άρα αν το Πασόκ βρεθεί εκτός νυμφώνος, εκτός αυτής της μάχης, ότι είμαι κόμμα που μπορώ να έχω πρόταση διακυβέρνηση συγκεκριμένη, που τι σημαίνει πρόταση διακυβέρνηση, να πει τι θα κάνω, ρεαλιστικό, πιστικό, φερέγγιο, πώς θα το κάνω και με ποιους θα το κάνω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, είναι και άχαρο για αυτή η συζήτηση που κάνουμε και δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για το Πασόκ, αλλά τα πράγματα εκεί οδηγούν, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο που κυβερνούσε ο Τσίπρας, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν κάνει ένα υγιές μέτωπο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν πολύτιμο, και αυτό φάνηκε από τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τη συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου κτλ.
3: Είναι μεγάλη συζήτηση, δηλαδή κατέληξαν ότι η συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου, να το πούμε έτσι, που παίξει σημαντικό ρόλο για να σωθεί.
0: Και ήρθε
3: η χώρα,
0: τώρα ο Ανδρουλάκης και τα διέλυσε όλα, τα τίναξε όλα.
3: Ότι την πλήρωσε. Δεν συζητάνε ότι τότε μέσα στο Πασόκ γίνονταν γνωστό εμφύλιο και το 2015 κατέβηκε διασπασμένο.
0: Βέβαια. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και αυτό εδώ. Και ότι όλα τα ρίχνουν στη συγκυβέρνηση. Δεν ήταν το θέμα της. Η συγκυβέρνηση έσωσε την Ελλάδα. Αλλά και ακόμα και αν είχε φθορά το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, αυτό πέρασε δεύτερη μοίρα. Πρωτίστως ήταν το γεγονός ότι βοήθησε να σωθεί η Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ειδικά τον Αύγουστο του 2015, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν απλά έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν. Σήμερα θα ήμασταν. Δεν ξέρω πού θα ήμασταν τώρα. Χούθη θα ήμασταν, τι θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, ούτε που ξέρω τι θα ήμασταν. Ισλαμαμπάνκ θα ήμασταν, τι θα ήμασταν, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, καλή σεζόν, καλή δύναμη.
0: Εσύ
3: έχουμε όλοι πολλή δουλειά. Εσείς σαν δημοσιογράφοι, εμείς σαν αναλυτές, σαν δημοσκόποι. Θα είναι γεμάτοι μήνες από εξελίξεις.
0: Να ξέρεις ότι τα φώτα σου πάντα είναι πολύτιμα για όλους εμάς. Να το ξέρεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κλάνη.
0: Την αγάπη μας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βασιλάρα μου, εσύ φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ακολουθεί μαγκαζίνο.
2: Θα πάμε σε ζωντανό δελτίο.
0: Ναι. Και μετά έχουμε μαγκαζίνο. Οκ, να είστε καλά λοιπόν. Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφερεια κατέγραψε 127,2 διενυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νοτιού Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διανυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι των νησιών. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟΠ, όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς. Ενώ ήδη ο Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει την παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν, ωστόσο η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένεται η απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγγενίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τρόχια υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην Ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική περιοχή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Στην κυρία λόγου με την Τουρκία ωφέλησε την Ελλάδα, υποστήριξε ο Υπουργός και προσέθεσε ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε, είπε, την ευκαιρία να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και καταφέραμε από τότε να αποφεύγουμε τις μεγάλες κρίσεις και τις εντάσεις. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, ρωτήθηκε για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου, και είπε ότι είναι ένα έργο ευρωπαϊκό που θα γίνει. Και εδώ είναι η μεγάλη είδηση, κατά τη γνώμη μου, η σημερινή. Δήλωσε ότι οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί, είπε, βάσει του προγραμματισμού της εταιρείας τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στα 26.
4: Ναι.
3: Τώρα, σε περίπτωση που αντιδράσει η Τουρκία, τι κάνουμε, είναι η εύλογη ερώτηση που επίσης του τέθηκε και απάντησε. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Όσον αφορά τώρα την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, προσέθεσε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν ανησυχούμε, έχουμε αυξημένη προσοχή και προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
4: Μάλιστα, Κατερίνα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετίτης σχετικά με το καλώδιο ανάμεσα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ότι αυτό θα ξεκινήσει, όπως προείπες και εσύ, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στο έτος που διανύουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
5: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποίησεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
6: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε, ότι μπορεί η Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα? Ενώ επεισόδια θερμού.
7: Τη διαδικασία της πόντισης, για παράδειγμα.
5: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εκείνο το οποίο κάνουμε, ναι, και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη, είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
4: Λοιπόν, αυτά είπε η Κατερίνα, όπως ακούσαμε, σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, αλλά όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μέτρα της και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και στη συνέχεια θα μας πεις όλα όσα προκύπτουν σε σχέση με τις υπογραφές. Πρόκειται σήμερα να υπογραφεί, αυτή την ώρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με όσα δήλωσε για τα περί γαλάζιας πατρίδας που ισχυρίζονται οι Τούρκοι.
5: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ενόμη συνέπεια. Δεν είναι για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού τεκμένου. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί ούτε αντιπολίτευση, ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
8: Μάλιστα.
5: Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
4: Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε και ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, νωρίτερα, τόνισε στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη ό,τι αφορά σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στο θέμα δηλαδή που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή, η οποία και αυτή, από αυτή προέκυψαν πολλές ειδήσεις, θα μας δώσει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
9: Καλό μεσημέρι, Έλλη, σωστά. Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε να δηλώσει, να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη σχετικά με το καλώδιο και την αναφορά του για ενδεχόμενη έναρξη των θαλάσσιων ερευνών πυθού στα διεθνή ύδατα, ακόμα και μέσα στο έτος του 2026. Ο κ. Παπασταύρου επιφυλάχθηκε να απαντήσει, γιατί όπως είπε, δεν είναι και ακριβώς θέμα της αρμοδιότητάς του. Τόνισε όμως ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο πεδίο για το καλώδιο και προχωράμε σχέδιο, ότι ο πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο και έκανε μια πολύ και εξήγησε πόσο μεγάλη σημασία έχει η είσοδος της Μερίδια στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου ως βασικού μετόχου, διότι του δίνει, του προσδίδει μια πολύ ισχυρή δυναμική συνοποίησή του και επισφραγίζει σε και το καθιστά απολύτως αυτές ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο και όχι απλά για ένα ελληνικό έργο, Έρη.
4: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε ο κύριος Παπασταύρου και όσον αφορά το σχεδιασμό για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, το οποίο επίσης είναι θέμα το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω συζήτηκε και από τον κύριο Γεραπετρίτη, και είπε ότι από την πλευρά του ΙΠΕΝ έχει γίνει σχετική προεργασία, έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, βρίσκεται σε επεξεργασία από τα άλλα υπουργεία και εκτίμησε ότι όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Υπουργικής Επικρατείας, λογικά θα τεθεί στις αρχές του 2027. Από εκεί και πέρα, όπως είναι αναμενόμενο, ο κ. Παστάδου ρωτήθηκε και θετήθηκε όσον αφορά τα μέτρα αυτά που αναμένονται για το ρεύμα στην ΔΕΘ.
4: Ναι,
9: ενόψηκε τις ανανόδες το τελευταίο διάστημα των χονδοπορικών τιμών στην αγορά ηλεκτρισμού, οι οποίες προϊονίζονται μια πιθανή άνοδο στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν έρι αύριο.
4: Το κλειδί είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9: Ναι, πράγματι αυτό είναι. Ο κ. Παπασταύρου επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα έχουν τα μέτρα. Απέφυγε να αναφερθεί και στη λέξη επιδότης, αν και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι τέτοιο. Παρέμεινε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ το τέλος της εβδομάδας. Τόνισε όμως ότι είναι πάρα πολύ βασικό, ανάγχωμα και πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος που παίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς τις οποίες θα ήταν πολύ ακριβότερες τιμές, όπως τόνισε, όταν έχουμε πολύ καλές συνθήκες, έχουμε ήλιο και αέρα. Είδαμε στον Αύγουστο να καλύπτουν οι ΑΠΕ μέχρι σε 55% του συνολική κατανάλωση ενέργεια, τη συνολική ζήτηση, με αποτέλεσμα να έχουν συγκρατηθεί οι τιμές σε κάποιο βαθμό και να είμαστε αυτή τη στιγμή έναντι 10η χαμηλότερη στην Ευρώπη, ενώ παλιότερα ήμασταν από την ανακουφίση για τον επόμενο μήνα.
4: Γιατί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, η Ελλάδα παραμένει μέσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ φυσικά και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες που προηγούνται από εμάς, ενώ σε οικονομικά μεγέθη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
10: Η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, που ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα είναι ένα έργο το οποίο και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο, είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
11: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά.
10: Το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο, στο πεδίο, με έργα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική. Με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης.
4: Και από την ενέργεια να περάσουμε και πάλι στην άμυνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας, διότι σήμερα υπογράφουν, πέφτουν οι υπογραφές σε μια συμφωνία μαμούθ. Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια αφορούν την άμυνα, την ασπίδα του Αχιλλέα, Κατερίνα.
8: Μόλις έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών της Ελλάδας και του Ισραήλ για τον μεγάλο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο. Αυτό που λέμε το τελευταίο διάστημα ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια ασπίδα συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Για να το πούμε απλά να μας καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ουσιαστικά θα είναι μια ασπίδα που θα προστατεύει την Ελλάδα από τις εναέριες απειλές. Είτε είναι drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε είναι μαχητικά. Τα βασικά συστήματα του θόλου θα είναι όλα Ισραηλινά, το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One. Να σου πω ότι το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε θα είμαστε εντελώς γυμνοί από αέρος, διότι τμηματικά κάποια κομμάτια θα παραδίδονται σταδιακά, οπότε θα υπάρχει θωράκιση. Ο κύριος Δάνιος, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, είπε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής, καθώς εντάσσεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση που το Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί Ατζέντα 2030, με την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή πιο σύγχρονη. Ο Υπουργός εξήγησε ότι δεν έχει επιλεγεί τυχαία η ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε 5 επάλληλα στρώματα. Έτσι λοιπόν και αυτό το σύστημα θα προστατεύει σε διάφορα layers, σε διάφορα επίπεδα τον εναέριο χώρο μας.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα. Φρένο επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε πολλά προϊόντα, περισσότερα από 1.600 προϊόντα, και μαζί με αυτά συμφωνούν και οι βιομηχανίες, αρκετές βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι 1.740 μέχρι στιγμής οι κωδικοί των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη λίστα προϊόντων μειωμένης τιμής και θεωρούν ότι η λίστα αυτή θα αυξηθεί, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα διευρυνθεί. Όπως επίσης θα διευρυνθεί και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία εκ πρώτης όψεως είναι καλή, είναι μια καλή πρωτοβουλία.
4: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αυτές οι αυξήσεις σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Οι μειώσεις, συγγνώμη. Λανθάνουσα γλώσσα, τα λυθεί λέγει. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και 30% ή μιλάμε...
12: Σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά. Κοίταξε, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, μιλάνε για 9%. Οι λύσεις που έχουν δοθεί δείχνουν 5 με 10%. Εκεί μέσα ανακοινώνονται οι μειώσεις τιμών, οι οποίες αφορούν, ας πούμε, χοντρικά να σου πω, το 90-95% των κωδικών που εμφανίζονται. Έχουμε 4 κατηγορίες κωδικών έρη, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι τα επώνυμα προϊόντα, περίπου 890, ψέματα δεν είναι προϊόντα, κωδικοί προϊόντων, 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 405 κωδικοί με σχολικά είδη. Να σου πω ότι στα σχολικά είδη αναφέρεται η μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί, παρουσιάζεται ξεχωριστά αυτό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Στα επώνυμα προϊόντα, 875 επώνυμα προϊόντα, η μέση μείωση τιμής είναι 6,6%. Υπάρχουν όμως και κάποια προϊόντα στα οποία εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη μείωση, μέχρι και 44% σε κάποιο προϊόν.
4: Λοιπόν, αυτό το μέτρο τώρα μοιάζει λίγο ως πολύ με την υπόθεση τότε με τους κωδικούς, πάλι με κωδικούς προϊόντων, με το περίφημο καλάθι. Έτσι, μοιάζει με κάποιο τρόπο.
12: Ακριβώς.
4: Θα υπάρχει τώρα, θα πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει λοιπόν...
12: Θα βλέπει.
4: θα βλέπει την διαφορά της τιμής, θα υπάρχει κάποιο ταμπελάκι που θα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει, έχει μείωση.
12: Θα δει τρόπο. Ακριβώς,
4: θα υπάρχει
12: ακριβώς.
4: Τώρα, θα πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει λοιπόν... Θα βλέπει την διαφορά της τιμής, θα υπάρχει κάποιο ταμπελάκι που θα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει, έχει μείωση.
12: Θα δείχνει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής.
4: Μάλιστα.
12: Αυτό θα βλέπει. Δεν θα βλέπει τη διαφορά τιμής που είχε πριν και μετά, αλλά θα βλέπει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Εκεί θα πρέπει να αναμένει ότι αυτό το προϊόν είναι 5-10%, τώρα το λέω χοντρικά ας πούμε, ναι. 5-10% χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν.
4: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση, πόσο θα βοηθήσει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές και ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είπε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν.
13: Είναι απλά ένα, για άλλη μια φορά, ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς, οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές? Οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιγαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξη, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια.
4: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται στην Κυψέλη με ένα νεκρό βρέφος που βρέθηκε κρυμμένο σε βαλίτσα. Έχουν γίνει συλλήψεις, είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση, έτσι, με πάρα πολλά ερωτηματικά. Στο Πέδον μάλιστα έχουν μεταφερθεί και δύο ανήλικα παιδιά. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσίνος.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είναι μια δύσκολη αλλά και περίεργη υπόθεση. Η Έρη, όπως είπαμε και το πρωί, είχαμε την καταγγελία ενός ιδιοκτήτη Airbnb στην Κυψέλη, επί της οδού Θάσου, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια οικογένεια η οποία δεν πλήρωνε τα μίσθια για το κατάλημα, ενώ άφησε υπόνοιες πως εκεί γίνονταν και χρήση ναρκωτικών. Όταν λοιπόν αστυνομικοί της βίας έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν τον χώρο, εντόπισαν έναν 43χρονο άντρα ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της οικογένειας, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, αλλά και τρία παιδιά. Ένα κορίτσι 15 ετών, ένα αγόρι 12 ετών, επίσης ένα αγόρι 11 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Βεβαίως και οι έξι προσήχθησαν, καθότι διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ναρκωτικά στον χώρο. Ο πατέρας και ο Αφγανός είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εντοπισμός του εμβρίου, του βρέφους θα λέγαμε, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο σε ένα δοχείο μέσα σε μια βαλίτσα, και κατά δήλωση της 28χρονης γυναίκας, αυτό το βρέφος ήταν το δικό της, το οποίο το είχε χάσει πριν από 8 μήνες. Βεβαίως,
4: Στο μεταξύ, ναι. Σπύρο, είναι πραγματικά σοκαριστικό το θέμα που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος κίνησε επί της ουσίας και τα νήματα για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βρισκόταν αυτή η οικογένεια, αν το πει κανείς οικογένεια, μέσα στο σπίτι του, δεν του πλήρωναν, δεν του κατέβαλαν το μίσθιο. Έτσι. Μιλάμε για ένα ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.
14: Αυτό ακριβώς, Έρη, και να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθότι από την πρώτη αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής στο βρέφος διαπιστώθηκαν κάποια σημάδια στην πλατούλα του άψυχου κορμιού, και δεν αποκλείεται πλέον και η εγκληματική ενέργεια. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, θα ξεκινήσει σε λίγο η νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το παιδί και πότε χάσει την ζωή του. Από εκεί και πέρα, να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, τα δύο αγοράκια βρίσκονται στο νοσοκομείο Πέδων. Η 15χρονη, η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα και φέρεται ο πατέρας να είναι 26χρονος Αφγανός, και αυτή έχει συλληφθεί για παράληψη ανακοίνωσης νεκρού, όπως συνέβη και με τον πατέρα και με την μητέρα. Ναι. Επίσης όμως θα γίνουν και εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα τα παιδιά είναι όντως αυτή τη οικογένεια. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι πολύ σίγουροι οι αστυνομικοί για τα όσα ισχυρίζονται τα μέλη αυτής της περίεργης οικογένειας.
4: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, για πόσο διάστημα είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο ακίνητο?
14: Ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα 1 με 2 εβδομάδες στο συγκεκριμένο χώρο, καθότι τον προηγούμενο μήνα βρίσκονταν σε ένα άλλο διαμέρισμα στην Οδό Φιλής, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται έρευνα από τους αστυνομικούς, μήπως προκύψει ένα ακόμη έξτρα στοιχείο για το τι έχει γίνει και πώς χάθηκε η ζωή αυτού του βρέφους.
4: Και όπως μας είπες, πέραν από τη φρικιαστική αυτή ιστορία με το δοχείο στο οποίο βρέθηκε το βρέφος, σε κατάσταση ψήξης μάλιστα, υπήρχαν και κάμερες μέσα, κάποια σεξουαλικά αντικείμενα. Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί δηλαδή?
14: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.
4: Ναι.
14: Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία σαφώς παραπέμπουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν μέρος της προανάκρισης και ακόμα είναι αρκετά νωρίς να δώσουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί.
4: Σωστά.
14: Και σε ποιον έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο διαχειριστής του καταλήματος που μίλησε νωρίτερα στο Sky.
15: Την ημέρα της αναχώρησης του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του. Άρα τους κλειδώσαμε μέσα. Και ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας. Ήρθαν εκεί πέρα και εξετυλίθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
16: Μέσα βρέθηκε αντικείμενα...
15: Ναι, σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεντοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
16: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα?
15: Εγώ το μάθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό.
4: Σοκαρισμένος λοιπόν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αλλά σοκαρισμένοι φυσικά και οι γείτονες εκεί στην γειτονιά της Κυψέλης. Να τους ακούσουμε.
17: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μια γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν μετά για 2-3 γυναίκες, έτσι που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, δεν έκανε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
18: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήταν οι διπλανοί, οι απέναντι να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
4: Και μετά το σοκαριστικό αυτό θέμα που προκαλεί φρίκη σε μια γειτονιά της Κυψέλης, επαναρχόμαστε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα και της κυβέρνησης, με κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Για όλο αυτό το εγχείρημα θα μας μιλήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, Έρη, και καλή νέα αρχή για το μαγκαζίνο στην νέα ώρα.
4: Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους μας.
19: Έτσι, να είμαστε καλά. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν είναι ο Βελίδιο του Πρωθυπουργού. Θα θυμίζουμε το βράδυ 7 ώρα στο 7 το απόγευμα, αυτό το βράδυ για τα γρήγορα θα ξεκινήσει το Βελίδιο. Κυριακή πρωί σε ένδειξη τύπου, εκεί λοιπόν θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν σίγουρα τον 7 δις, μπορεί τώρα σε ακόμα και τα 2 δις να ξεπεράσουν τα μέτρα. Στο ενδιάμεσο μεταξύ σήμερα και του Σαββάτου, αυτές τις 5 ημέρες, θα δούμε μια πολιτική απόβαση υπουργών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην Μακεδονία συνολικά. Δεν υπερβολεί να πούμε ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα λείπει από την Αθήνα κάποιες μέρες τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Περίπου 40 υπουργοί, αλλαγωτές υπουργοί και υπουργοί, δηλαδή 12 με 13 πάνω κάτω σε κάθε περιφέρεια, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και φυσικά Κεντρική Μακεδονία, θα περιοδεύσουν αυτές τις μέρες. Θα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο, θα προβάλλουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει εφικτά με τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης, το οποίο θυμίζουμε λίγη σήμερα, 31 Αυγούστου, στην καταληκτική ημερομηνία. Και θα προειδεάσουν για αυτό το οποίο αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Ήδη χθες, με στρέψει ιστορία, αλλά προειδέασε και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: αυξημένη του εκτεκμαρτού εισοδήματος, με μείωση του ελάχιστου εκτεκμαρτού, με μείωση επίσης στοχευμένη της υποκαταβολής φόρου και με άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον. Έχουμε για πρώτη φορά, έτσι, λίγο πιο συντονισμένα σε σχέση με, με το προηγούμενο διάστημα, μια γαλάζια αντεπίθεση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, υπάρχουν μια σειρά από δηλώσεων, οι οποίες έγιναν προφανώς μετά από σχετικές ερωτήσεις αδέλφων δημοσιογράφων από χθες το απόγευμα, όταν δηλαδή και δώσει ο αντιπέθυνος του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, διαχρονικός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Κωνστούτσιας, μια συνέντευξη. Η φράση που ενόχλησε περισσότερο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που είπε ο κ. Στούτσιας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό σημειωτικό ΠΑΣΟΚ με λίγο λαός. Ο κ. Στούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο σε εντεύξη, ποτέ δεν είχε, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Είπε ότι είναι καλό παιδί για να σου μαζεύει, δεν είπε τύπου όχι να σε εκπροσωπεί. Και είπε επίσης ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Στούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε και ο Γιώργος Ντορίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εξαπέλυσε μια επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι αυτές οι κινήσεις, δηλαδή κίνηση όπως αυτή η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, κινδυνεύουν να μετατραπούν στο πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Είπε ότι είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θυμάμαι, λες, νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δηλώσεις σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Πολύ ατυχής δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Κεραμέως, όλοι αυτοί τι είναι? Πολύ ατυχής δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα ως με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά.
3: Βάζει...
2: Μια πολύ ατυχής. Πιστεύω στην ενότητα της δεξιάς.
3: Εντάσσεται και ο κ. Σαμαράς μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κ. Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
3: Είναι ο πιο στενός του συνεργάτης.
2: Δεν μπορεί. Μα όλος αυτός που ανέφερε ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα μου ανέφερε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Την νίκη Κεραμέως την επέλεξε. Όλοι αυτοί τώρα είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να τους θεωρεί ή πασόκους ή λαός?
1: Και ο Γιώργος Γεραπετρίδης όμως, που μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και με έκανε λόγο για ιδεολειψίες όσον αφορά στην κριτική σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Να τον ακούσουμε.
4: Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεολειψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική? Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κύριου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
1: Εχμηρός ήταν όμως και ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Να τον ακούσουμε.
5: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
6: Μπορεί να το κάνει αυτό?
5: Εγώ θεωρώ πως όχι. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης

0: χθες, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία λέει εμάς από το λαό, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε. Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το Πασόκ. Όλο το Πασόκ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να γυρίσουμε σελίδα. Πέρα από τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν όμως και τα συνδικάτα, τα οποία είναι επιποδός και ετοιμάζονται, οργανώνουν κινητοποιήσεις και μάλιστα φαίνεται να συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών, ακόμη και υγειονομικών. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρυβλη, των παραπολιτικών. Φέτος θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση, όπως εκτιμούν η επιτελής των αρχών ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει κριθεί ομόφωνα το Σάββατο η συμμετοχή αγροτών σε σύσκεψη που είχαν στα Μάλγαρα στις 5 ώρα στην Διεθνή Έκθεση, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα έρθουν και με τα τρακτέρ τους από τα Μάλγαρα, μια συμβολική κίνηση περίπου 10-15 τρακτέρ, ενώ εκτιμάται ότι θα κατέβουν και ορισμένοι από τις ΣΕΡΕΣ. Επίσης πιθανολογείται ότι θα έχουμε και κτηνοτρόφους από την Λέσβο, όπου εκεί τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλά έκτροπα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται για τις αναπτώσεις των ζώων, οι οποίοι συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τον αυτόδη πυρετό. Αυτά όσον αφορά στους αγωνιστές.
1: Δεν θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα τις αγωνιώδεις εκκλήσεις που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να πάρθουν άμεσα μέτρα και να σταματήσουν οι σφαγές, οι αθρώες σφαγές των ζώων τους.
2: Ακριβώς. Έχουμε τώρα από τη μεριά της ΓΕΣΕΕ μια συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ερχόμενου Σαββάτου. Έχουμε και την ΑΔΔΗ, η οποία ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού παρά την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο μάλιστα θα παρευθεί και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, ενώ θα έχουμε και πολλές συγκεντρώσεις αλληλέγγυων και αναρχηγών.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε 11 εκενώσεις κτηρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε και τα έκτροπα, τα τραγικά έκτροπα που είχαν ως συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε αντιδράσεις, τα έχουμε, γιατί είχαμε προηγούμενο διάστημα και προφυλακίσεις. Δεν υπάρχουν ακόμα έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα των εμποβιστικών ενεργειών. Ενώ οι αλλιέγγυοι θέλουν να δώσουν δυναμικό παρόν και να διαμαρτυρηθούν έντονα, τουλάχιστον όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Από την Κρήτη φαίνεται να ξεκινάει η τετραήμερη εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ με περιοδίες κορυφαίων στελεχών. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή αρχή και στη νέα ώρα. Καλή επιτυχία
1: και καλή
3: σε όλο
1: σεζόν.
3: Το πρόγραμμα.
1: Και καλή σεζόν σε όλους μας.
3: Και με όρους ακαδημαϊκούς. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει δύο ορόσημα ο κύριος Ανδρουλάκης μπροστά του. Το ένα είναι η Κρήτη, όπου την Πέμπτη θα γίνει ο εορτασμός της 52ης επετείου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Μάλιστα από σήμερα κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη περιοδεύουν σε όλους τους νομούς της Κρήτης και στους 4 νομούς, προκειμένου να γίνει η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, που θα είναι η συγκέντρωση, να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να στείλει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μήνυμα ότι η Κρήτη μπορεί να ξαναγίνει πράσινη. Και βεβαίως όλα αυτά προετοιμάζονται και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς και την συνέντευξη τύπου. Είναι δηλαδή ένα 15ήμερο φωτιά για τη Χαριλάου Τρικούπη. Περιμένουν και με αγωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, και τις δημοσκοπήσεις, όπου εκτιμούν ότι μπορεί να αντιστραφεί η εικόνα, ιδίως σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και να επιστρέψει σταδιακά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη θέση. Αλλά αυτά θα τα δούμε, θα έχουμε το χρόνο. Η αυτή η εβδομάδα πάντως είναι αφιερωμένη στην 3η του Σεπτέμβρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται σήμερα με παραγωγικούς φορείς. Εκεί πρόκειται να παρουσιάσει έτσι το προφίλ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έτσι. Σωστά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Με καλές ειδήσεις για τον κόσμο.
4: Με καλές ειδήσεις, ναι. Αν και αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα έχουμε πολλές ειδήσεις. Η επικαιρότητα θα είναι πλούσια.
1: Πολύ πλούσια, σωστά.
4: Μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, να πούμε ότι την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη το βράδυ τις θέσεις του κόμματός του σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συναντάται αυτή την ώρα με τους παραγωγικούς φορείς, θα συζητήσει μαζί τους όλα τα θέματα, θα ακούσει τις προτάσεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ήδη το επιτελείο της Ελλάς έχει επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις που θα καταθέσει ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Τετάρτη, όπου πρέπει να πούμε ότι θα γίνει μια πραγματική απόβαση από στελέχη του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να το πρόγραμμα αυτό να μην φέρει άλλου είδους συζητήσεις μετά από την παρουσίαση. Δηλαδή, στην Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τόσο στην κυβέρνηση αλλά σε ένα βαθμό και στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να ακούσουν τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου να του ασκήσουν κριτική για το αν αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι εφικτό ή όχι. Οι συνεργάτες του λένε ότι όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες, άλλωστε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τα κόμματα οι ίδιοι οι πολίτες έχουν θέσει στο επίκεντρο προφανώς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Έλεγαν στελέχη της Ελλάς ότι πλέον πολλοί πολίτες θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός την Τετάρτη αναμένεται και να ασκήσει σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, αλλά από εκεί και ύστερα θα επικεντρωθεί στη σημασία της δεύτερης κάλπης, καθώς θεωρεί ότι εκεί μπορούν να κριθούν πάρα πολλά. Ακόμα θα επιχειρήσει να κλείσει και το μέτωπο που άνοιξε με το ΠΑΣΟΚ μέσα στο καλοκαίρι, εξαιτίας της κριτικής που είχε γίνει για τα χρέη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς φυσικά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κατηγορεί ότι προσπαθεί να πάρει κόσμο από την πλεύση ελευθερίας. Για να την ακούσουμε.
5: Από τότε που έγινε η φοβερή απάτη του Τσίπρα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που κάποιοι το υποστηρίξαμε, το πιστέψαμε, αυτός δεν το πίστεψε ποτέ. Και η στενή του ομάδα δεν το πίστεψε ποτέ και ξέραν ότι δεν θα το
6: τώρα εφαρμόσουν. Τώρα θα παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα του, μεθαύριο.
5: Εντάξει, νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα του θράσους και της έλλειψης επίγνωσης στο να προσπαθείς να εξαπατήσεις ξανά και ξανά τον κόσμο που σε έχει καταλάβει. Κοιτάξτε, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγε από εκεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι.
1: Πάμε τώρα στο κοινοβούλιο, διότι την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται να γίνει ψηφοφορία σχετικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενα Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στο να απέχει και αυτό, διότι υπάρχει παρασκήνιο γύρω από αυτή την ψηφοφορία και την διάθεση για συγκεκριμένη τέτοια στάση. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ένα μπραντεφέρ ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλληνα Σακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία έμεινε και είναι μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Βεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία, Έρη, είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακρίτα λόγω του προσώπου που προτείνεται, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το κυβερνών κόμμα προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στην καταψήφιση. Έτσι λοιπόν η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση αυτή και με αποτέλεσμα η θέση του πέμπτου αντιπροέδρου να παραμείνει καινή. Και θα εξηγήσουμε το γιατί. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1 τέταρτο του συνόλου αριθμού των βουλευτών. Έτσι λοιπόν, για να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να συγκεντρώσει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους και ταυτόχρονα αυτές να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Με επίκεντρο φυσικά τα στενά του Ορμούς, η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να τα δούμε πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Τα νεότερα, παρατηρείται λοιπόν όξυνση κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Μάλιστα, βρίσκονται σε ιστορικό ναδύρι σχέσεις τους. Ο Αμερικανός ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα κατά της Τεχεράνης. Δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι το Ιράν είναι κράτος παρείας, κράτος σε παρακμή. Δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε τους Ιρανούς αξιωματούχους ως πολύ βίαιους και εξαιρετικά κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, επένεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο περιέγραψε ως αποτυχημένο κράτος. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, λέγοντας πως το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί επίσης, οι ηγέτες τους εξουδετερώθηκαν και όλες οι αντιαεροπορικές τους άμυνες, ενώ αυτό που λέει ο Τραμπ, αυτά που έχουν εξουδετερωθεί. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ τράβηξε κι άλλο το σκηνή, δημοσίευσε βίντεο με AI που δείχνει βομβαρδισμό του νησιού Χαρκ, κεντρικού σημείου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν νωρίτερα περιορισμένη επιχείρηση στο νησί Λαράκ εναντίον των φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν νάρκες. Οι Ιρανικοί φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο. Και υπάρχουν και οι απειλές του Ιράν που λέει πως θα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παρατηρούμε αυτό το σκηνικό, το σπιράλ της κλιμάκωσης.
1: Και την ίδια ώρα, για να συμπληρώσω στο οικονομικό κομμάτι, η Ελισάβετ, είναι αυτή, μετά από αυτές τις εξελίξεις στο πεδίο, και πάλι το Brent πήρε την άνοδο, είναι πάνω από τα $90 μετά από αυτή τη νέα ένταση που είχαμε στα στενά του Ορμούς. Άρχισε να ενισχύεται περισσότερο, να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει και την ανησυχία του, διότι κλιμακώνεται και όλα αυτά τα βλέπουμε στις αγορές και συνέχεια στις αντλίες της βενζίνης και του πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο τώρα του ιού του Δυτικού Νείλου φαίνεται να βρίσκεται η Αττική, ιδιαίτερα τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, περιοχές πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά τα κρούσματα, 75 τα τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα 45, κάθε εβδομάδα είναι και περισσότερα τα κρούσματα. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης της εφημερίδας Απογευματινή και φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έχουμε τις τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται. Ωστόσο, το χρονική περίοδος που σημειώνεται η έξαρση κάθε χρόνο ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Μπορεί να πάμε λίγο παραπάνω. Ρωτήσαμε τον Κίκα Μαριορκίνη, μας είπε ότι η έξαρση δεν έχει θετική συσχέτιση με το χρονικό με τη χρονική διάρκεια της διάδοσης της λίμωξης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έξαρση για 3 εβδομάδες θα πάμε στον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι η κυρία Ψαλτοπούλου υποστηρίζει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα μας απασχολεί, όχι με έξαρση φυσικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Αττικής, την εκάλεσε δύο φορές συσκέψεις με στελέχη του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και στη συνέχεια τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε σε η περιφέρεια μαζί με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ σε ψεκασμούς σε αυτές τις περιοχές που ανέφερες.
1: Ακριβώς.
9: Κυρίως στην Ανατολική Αττική, περίπου 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πράγματι επίκεντρο στην Αττική, με δεύτερη τη Θεσσαλία. Και έχουμε και τρία κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν ενισχύονται οι ψεκασμοί στους Δήμους. Πάμε να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος του Μαρκοπούλου Μεσογείας, ο οποίος, όπως μας είπε, οι ψεκασμοί εντείνονται συνεχώς.
10: Κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες, μόλις κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Ο Δήμας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
1: Τώρα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Ήδη από την περασμένη άνοιξη, πάρα πολλές πολυκατοικίες άρχισαν να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Εδώ στα παραπολιτικά νωρίτερα μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και πάλι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. 14 είναι τα κτίρια μας, τα οποία έχουν γίνει έρευνες από την πλευρά του Μετρό, μετά από πιέσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε και ο κύριος Ζούκας. Εδώ στα παραπολιτικά, λίγο νωρίτερα, και μας είχαν παρουσιάσει αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα 14 κτίρια βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης και προς την Άνω Κυψέλη, από εκεί όπου περνάει η γραμμή 4 του Μετρό. Τα έργα της οποίας έχουν σταματήσει τον περασμένο Μάιο, όπως σωστά είπες, και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν ξανά πέρι.
1: Ναι.
11: Γιατί οι πολυκατοικίες αυτές, σύμφωνα με τις μελέτες στατικές που έκανε η εταιρεία, εμφανίζουν προβλήματα και σε επίπεδο κτηρίων και σε επίπεδο διαμερισμάτων και σε επίπεδο ορισμένων υποδομών, δηλαδή υπόγειων υποδομών αυτών που περνάνε κάτω από τις πολυκατοικίες. Εκείνο που ζητάει ο κύριος Βρούκας, πέραν το ότι θα γίνει η αξιολόγηση αυτή του πορίσματος, να δούμε σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκείνο που ζητάει ο κύριος Λούκας είναι χρονοδιάγραμμα, πέρα από αυτά, χρονοδιάγραμμα για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα εξελιχθούν τα έργα.
1: Ναι.
11: Αφού, όπως λέει ο κύριος Λούκας, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει το έργο και να μην διακινδυνεύσουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή ποια είναι η στατική κατάσταση. Αυτό θα εξελιχθεί και από τις υπηρεσίες του Δήμου και από το ΤΑΕ. Των κτηρίων αυτό πάντως εμφανίζουν προβλήματα και πώς θα εξελιχθεί το έργο προς τα εξάρχεια και προς την Ακαδημία ΣΕΡΙ.
1: Ναι, διότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα, αλλά όπως είπε, δεν έχει δοθεί εντολή γένωσης, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις κατοικίες οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να τα εκενώσουν. Γιατί μπορεί τυπικά να μην έχει δοθεί εντολή εκένωσης, αλλά όσοι ενοικίαζαν τα συγκεκριμένα διαμερίσματα έφυγαν. Αυτό δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.
11: Ακριβώς, είναι και αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι την περασμένη εβδομάδα, Έρη, όταν ανοίξει εμφανείς ρυγμές πάνω στο οδόστρωμα, ρογμές, στο οδόστρωμα, έχεις στα πτυχία, έχεις σε υποδομές, δηλαδή σε ορισμένες
1: μερικές τάσεις και νερό. Δεν μπορείς να το ρισκάρεις.
11: Δεν μπορείς να το ρισκάρεις. Με το παιδί σου, την οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στο Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη.
12: Το Μετροπόντικα, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθυζήσεις. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες, δηλαδή σε 14 κτίρια, αυτά που εμείς λάβαμε, είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Χοκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθυζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθύζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
13: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ κόκο ποπς Μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
19: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
18: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
19: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
18: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
19: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
18: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
19: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
18: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
19: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Ακού Κόσμος 938.
20: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
17: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
21: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφερεια κατέγραψε 127,2 διενυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο. Επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νότιου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διενυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες. επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκάνησου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟΠ, όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς, ενώ ήδη ο Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει την παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του. Για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό κοινωνικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσει σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένεται η απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγκαινίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τροχιά υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική περιοχή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα.
1: Καλά στα παιδιά, περάστε. Κάναμε καλά. Κρατήστε παιδιά μας, καθίστε καλά.
2: Δύναμη, δύναμη.
1: Το συζητάς.
3: Βολευτήκαμε εδώ, εντάξει.
1: Βολευτήκαμε, λέει, μια χαρά. Εσείς βολευτήκατε.
2: Εμείς βολεμένοι, μια ζωή είμαστε.
0: Τζάμι.
1: Τζάμι, ε. Πόπο, τζάμι. Ας το για να πάστε έξω, ρε. Παρουσίστε κανονικά. Τσακίδια!

0: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
1: Καλώς τα παιδιά. Πώς από εδώ, πώς από εδώ.
0: Ρε καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
2: Γυρίστε και θα σε ξοχάσει.
3: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
4: Πότε ήρθατε?
5: Σήμερα τα ξημερώματα.
4: Καλοπεράσατε?
6: Αξέχαστα.
4: Τότε καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα.
7: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και θα, αύριο θα σας πούμε καλό μήνα, γιατί είναι 31 του Αυγούστου σήμερα, τελειώνει ο μήνας, είναι και payday σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
8: Χρόνο θα έχουμε Λευτέρας, είμαι πενταετία.
7: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Ο κύριος Βασίλης Κουρής
8: και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης. Σε έχει αντέξει κανείς τόσο πολύ όσο εγώ?
7: Αυτό είναι το ερώτημα που μου βάζουν συνέχεια στο δρόμο συνάλφοι. Εδώ και κάνα 2-3 χρόνια. Αλλά για σένα.
8: Πώς αντέχω, πώς αντέχω.
7: Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χάλαρης, είπαμε, είναι εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, την οποία νομίζω ότι τη σταματάνε και τη ζητάνε πράσινη κάρτα στον δρόμο. Γιατί έχει μαυρίσει τόσο πολύ που μοιάζει μάλλον με μετανάστη που περάσει τα σύνορα προσφάτως. Λοιπόν, η Κατερίνα.
8: Μαυρούλα,
7: ναι, κατά μαυρούλα. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά, τα οποία μόλις ακούσατε.
8: Μας υποδέχτηκε,
7: ναι. Σας είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε. Για όσους ήταν νωρίτερα στην ακρόαση, μας ακούσατε, νομίζω είπαμε 2-3 πραγματάκια. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί μπαίνουμε κατευθείαν στα βαριά αυτή την εβδομάδα. Έτσι γίνεται πάντα.
8: Και η εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο έτσι, δεν το συνηθίζουμε. Συνήθως έχουμε σχόλια, θα τα ακούσετε μετά, παρατηρήσεις, ιδέες, πώς να το πω, παρασκήνιο και ειδήσεις. Αλλά θα έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά θα πρέπει αμέσως μετά να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος έρχεται σήμερα στη χώρα μας. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα ο Λίβανος για την Μέση Ανατολή και για την Ελλάδα. Και θα έχει συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα κάνουν και δηλώσεις.
7: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματα που ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε και να μεταφέρουμε και στην κουβέντα που θα έχουμε. Και νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον οποίο θα κάνουμε πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε αυτό το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ σφιχτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
8: Καλημέρα, Υπουργέ.
9: Καλημέρα, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Καλή αρχή να έχετε. Κάθε καλό σας εύχομαι.
8: Και εμείς στη δύσκολη δουλειά σας, Υπουργέ μας.
7: Λοιπόν, να το πω έτσι πιο γενικά στην αρχή και μετά πάμε στα ειδικά. Έχουμε ένα διάστημα τελευταίος το οποίο η Τουρκία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους σε διάφορα επίπεδα. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο καλάθι όπως συνηθίζει να κάνει και βάζει μια σειρά από ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα, και το κλίμα έχει φορτιστεί ιδιαίτερα. Έχουμε και μια διακήρυξη των Αθηνών που υποτίθεται εξασφάλισε για μια χρονικό διάστημα ηρεμία. Τώρα όμως αυτή η ηρεμία δεν φαίνεται να υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις που έχουμε τους τελευταίους μήνες, μιλάω και για τις πρωτοβουλίες πλέον της Άγκυρας. Τα πάρκα, τις αντιδράσεις, τις ελληνικές πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα.
9: Να τα δούμε λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πώς έχουν τα πράγματα. Με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβρη του 2023, εκείνο το οποίο κάναμε με την Τουρκία ήταν να έχουμε έναν δομημένο διάλογο. Δηλαδή να οργανώσουμε τη συζήτησή μας κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παράγεται ένα αποτέλεσμα, το οποίο κατά βάση είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις οι οποίες μεταβολίζονται σε κρίσεις. Εκεί αυτό το οποίο καταγράφηκε ήταν ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται από τις βασικές τους θέσεις. Είναι προφανές, κύριε Ξενάκη, ότι δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει από δεκαετίες. Το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ή των γκρίζων ζωνών ή της αποστρατικοποίησης δεν είναι κάτι σημερινό, ανατρέχει δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει να το υιοθετεί και να το προωθεί. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσον στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε η Τουρκία και η Ελλάδα μπόρεσαν να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από το 2023 περάσαμε φάση πολύ μεγάλης κρίσης η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Τι καταφέραμε λοιπόν? Καταφέραμε αν μη τι άλλο να αποφύγουμε τις μεγάλες κρίσεις, καταφέραμε να έχουμε συντριπτική μείωση των παραβιάσεων, καταφέραμε να έχουμε πλήρη διαχείριση του μεταναστευτικού. Να σας παραπέμψω στο τι συνέβαινε πριν από το 2023 ή πολύ περισσότερο πριν από το 2019 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τι συμβαίνει σήμερα. Άρα αυτά είναι τα θετικά της συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν. Και παραμένουν με τρόπο που εκφράζεται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, και είναι κάτι το οποίο εμάς προφανώς μας ενοχλεί και θα το θέτουμε όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή
8: χώρα. Αυτό, Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω απλώς, είναι θετικός απολογισμός έως τώρα της διακήρυξης των Αθηνών και κυρίως ισχύει και σήμερα, εκτιμάτε δηλαδή ότι είναι ενεργή η διακήρυξη των Αθηνών?
9: Η απάντηση κατά την άποψή μου είναι διτή. Ο πρώτος σκέλος είναι ότι εξακολουθεί βεβαίως και ισχύει, διότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων. Εξακολουθεί να ισχύει. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, το κρίσιμο εδώ είναι να έχουμε μια βασική κατανόηση ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Κατεξοχήν θα πρέπει να συζητάς όταν διαφωνείς, διότι διαφορετικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε μείζωνα κρίση. Και πολύ σωστά όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν συζητούσαν με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, το να συζητείς προφανώς και δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Και εδώ πάω στο δεύτερο σκέλος. Ωφέλησε αυτή η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία στο να βελτιώσει η Ελλάδα την θέση της διεθνώς και εσωτερικά? Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτή που βρισκόταν το 2023. Έχει ενισχύσει τα διεθνή της ερίσματα, έχει διεθνείς συμμαχίες τις οποίες δεν είχε ποτέ, έχει αποτύπωμα σε διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρό λόγο που περνάει. Από την άλλη πλευρά, ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε καθοριστικά τις εθνικές ενοπλές δυνάμεις. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε με άλλους όρους στο μέτρο που η υπεροπλία την οποία έχουμε αποκτήσει σε αέρα και θάλασσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, και βεβαίως η ραγδαία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μας δίνει στην πραγματικότητα ένα περιθώριο να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση.
8: Λοιπόν, ένα-ένα, Υπουργέ, για το καλώδιο. Για την πόντιση. Θα περιμένουμε ότι μπορεί να αρχίσει η πόντιση εντός του έτους, και σε σχέση με αυτό θα ζητήσουμε τελικά άδεια για το καλώδιο από την Τουρκία, ή μόνο θα γίνει μια ενημέρωση από τη γαλλική πλευρά? Και από τη γαλλική πλευρά, γιατί όχι από την ελληνική κυβέρνηση και το κάνει η γαλλική πλευρά?
9: Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι εκείνο που πάντοτε έλεγα, ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο και θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας. Σήμερα η Meridian έχει ένα πολύ κέριο ρόλο και το πλειοψηφικό πακέτο. Άρα, με βάση τον προγραμματισμό, τους επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου.
8: Εντός του
9: τώρα,
8: έτους.
9: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που
7: κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εντός του έτους, ναι. Επειδή τους επόμενους μήνες, εντός του έτους, μέσα στο έτος θα γίνει αυτό?
9: Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι αυτό εξαρτάται από το προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
8: Ναι.
9: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποίησεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Η επικοινωνία η οποία προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο είναι κατά βάση για την προστασία των ναυτιλωμένων. Είναι σημαντικό και για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε και η έκδοση της Ναύτεξ, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
8: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε ότι μπορεί η Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ επεισόδια θερμού
7: τη διαδικασία της πόντισης για παράδειγμα?
9: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός και εξαιρετικά απρόβλεπτος. Είμαστε στη δυσκολότερη, στην πιο σύνθετη συνθήκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παντού και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου μένονται πόλεμοι. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν ανησυχούμε. Έχουμε βεβαίως πολύ αυξημένη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο κάνουμε και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο. Σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα δεδομένου του γεγονότος ότι θα υπογραφεί η διευρυμένη συμφωνία για την αμυντική ασφάλεια της χώρας, την αεροπορική ασφάλεια της χώρας με το Ισραήλ. Φροντίζουμε κάθε μέρα να ενισχύουμε τη χώρα σε ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση και να διευρύνουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα.
7: Τώρα, η Τουρκία, αν αληθεύουν πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο το αργότερο, έτσι, νομοθετεί πλέον τη γαλάζια πατρίδα. Την κάνει νόμο του τουρκικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό?
9: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υψ' όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης. Το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένομη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα και σε επίπεδο ισχύως έχουμε μια, κατά την άποψή μου, ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας η οποία συνιστά αντίδραση σε δικές μας πρωτοβουλίες, δηλαδή στο δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, χωρίς καμία πρακτική εξωτερική νόμιμη συνέπεια. Θέλω να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτή είναι το ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Δείτε τα λιγάκι σε προοπτική. Η Ελλάδα εκδίδει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Τουρκία ακολουθεί και θα εκδώσει έναν νόμο από ό,τι διαφαίνεται για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Η Ελλάδα δημοσιεύει θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και ακολουθεί η Τουρκία με δικά της θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα. Η Ελλάδα μεριμνά για τη διευρυμένη αμυντική της θωράκιση. Η Ελλάδα ακολουθεί και διεκδικώντας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και διεκδικώντας την συμμετοχή της σε Αμερικά εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα, εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το σήμερα από το χθες είναι το ότι η Ελλάδα πια δεν ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι μπροστά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαστε εθεροβάμονες να πιστεύουμε ότι εμείς θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και η Τουρκία απλώς θα παρακολουθεί.
10: Και η αντιπολίτευση, υπουργέ, ζητάει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητήσει η κυβέρνηση κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε αρχηγούς να το ζητούν.
9: Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα. Για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Δεν είχε ποτέ αυτές τις συμμαχίες τις οποίες έχει σήμερα. Δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είχε έρευνα για υποθαλάσσιο πλούτο στο Λιβικό. Δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό. Άρα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο υποκρισίας. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της Τουρκίας. Ενώ όλοι συμφωνούν, και αυτό είναι προς τιμήν τους, αν θέλετε, τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία έχουν μία άλλη οπτική για την εθνική εξωτερική πολιτική, ότι πρέπει να συζητούμε με την Τουρκία, από την άλλη πλευρά οποιαδήποτε αντίδραση της Τουρκίας θεωρείται ότι, είναι, ότι θα πρέπει να μας εξωθεί στο να διεκδικούμε κυρώσεις και τα λοιπά. Μα είναι προφανές ότι όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες θα υπάρχει αντίδραση. Και η αντίδραση η οποία θα υπάρξει την μετρούμε, την αξιολογούμε και πάντοτε από θέση ευθύνης ερχόμαστε και απαντούμε τεκμηριωμένα και στους διεθνείς οργανισμούς και στο πεδίο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ενισχύει ούτε αντιπολίτευση, ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
7: Μάλιστα.
9: Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
7: Αυτός που δείχνει να ισχύει περισσότερο από όλους αυτούς που επαναφέρεται.
10: Τα δύο λεφτά που έχουμε πει.
7: Είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Χθες ο εκπρόσωπός του σε μια δημόσια τοποθέτηση είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσωπική πολιτική αλλά παιδί και εθνική στρατηγική.
10: Και ότι εσείς προσωπικά δεν κατανοείτε την ιστορία της παράταξης.
7: Ακριβώς, και χαρακτήριζε την κυβερνητική προσέγγιση επικοινωνιακή και μικροπολιτική. Και ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και τα πιο ήπια λέω από αυτά που έχουν ακουστεί ως τώρα από τον κύριο Σαμαρά.
9: Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς, για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεολειψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα απλά. Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το Πασόκ. Ξεκινάμε με αυτή την παραδοχή. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Επί ημερών Σαμαρά είχαμε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών της ελληνικής κυβέρνησης το 12-15, όπου συζητούν το θέματα οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών. Ο κύριος Σαμαράς ταξίδεψε στην Άγκυρα και είδε τον Ερντογάν και υπέγραψε σειρά συμφωνιών και μάλιστα τα έπραξε αυτά, ενώ το 2014 για παράδειγμα είχαμε κοντά 2.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Λέει λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, μα πρέπει να συζητούμε και να παράγεται αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι απλή. Ας δει κάποιος αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και με ευθύνη, εάν το 2012 με 2015 παρήχθη ένα θετικό αποτέλεσμα για τις εθνικές θέσεις, σε σχέση με το σήμερα. Εγώ τεκμηριωμένα μπορώ να συζητήσω ότι σήμερα που μιλάμε, το 2026, η ελληνική εθνική θέση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, έχουμε ισχυρή άμυνα, έχουμε ισχυρή οικονομία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε από θέση
10: ισχύω. Με το 12-15 λέτε.
9: Τώρα, δεν κάνω αντίθεση, ούτε αντιδιαστολή. Εκείνο το οποίο θέλω να αναδείξω είναι ότι όταν μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής που εξορισμού είναι ευαίσθητα και διεγείρουν αν θέλετε και τα εθνικά ένστικτα των πολιτών και ορθώς, θα πρέπει να μιλούμε με αντικειμενικά δεδομένα και όχι να μιλούμε με γενικότητες και αφηρημένα.
10: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς? Δεν έχουμε άλλο χρόνο, να πρέπει να το ρωτήσω. Γιατί εκτιμάτε ότι το κάνει αυτό?
9: Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κυρίου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
9: Να είστε καλά, καλή αρχή και καλή σεζόν να
7: είστε. Ευχαριστούμε.
9: Γεια σας.
7: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε μετά. Έχετε στείλει και μηνύματα πολλά. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ακούσα τον κύριο Γεραπετρίτη.
10: Τις ειδήσεις εμείς θα δώσουμε, γιατί πάντα, παιδιά, το κάνουμε τώρα 4 χρόνια. Θα το κάνουμε και τον πέμπτο. Ό,τι έχουμε να πούμε για κάποιον, το λέμε όταν του παίρνουμε τη συνέντευξη.
7: Το
10: μετά.
7: Ναι.
10: Από πίσω του δεν λέμε τίποτα, έτσι.
7: Όχι.
10: Και με τις ερωτήσεις το.
7: Την ουσία θα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον προς το παρόν. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και εντάξει, μικρό διάλειμμα, επιστρέφω με.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: 9 με 11 εδώ κάθε πρωί. Αλλάζαμε και το πρόγραμμα έτσι. 11 με 12 μετά από εμάς. Στέλλα Γκαντώνα με Θανάση Φουσκίδη.
1: Και μετά τον κύριο Γεραπετρίτη θα ακούσετε στα παιδιά εκείνη την ώρα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο. Ένα θέμα που επίσης θα σας δώσει μια συνολική, μια σφαιρική εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα ακριβώς, να πούμε δύο λόγια αυτά που μας είπε ο Υπουργός ή να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κάτω? Ό,τι θέλεις, θες να σημειώσουμε τι ακριβώς έχει αξία από όλα αυτά που μας είπε? Νομίζω ότι είναι όλα επίκαιρα.
1: Ναι. Να κάνουμε
0: ένα μικρό απολογισμό αυτών που είπε. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο. Δηλαδή, αυτή η συνέντευξη, αυτές οι ερωτήσεις δεν θα είχαν την ίδια απάντηση πριν από 6 μήνες, νομίζω εγώ.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Δεν το συζητάμε.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα. Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, βέβαια, είπε ότι δεν έχουμε δει ακόμα να δούμε νομοσχέδιο κλπ. Όταν θα το δούμε, βέβαια, θα νομοθετείτε κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αλλά δεν παράγει εξωτερικό αποτέλεσμα.
0: Θα το ποντίσουμε το καλώδιο μέσα στους επόμενους μήνες που δεν.
1: Πιθανόν και το 26.
0: Πιθανόν και το 26. Έτσι,
1: ανάλογα
0: το
1: με τον προγραμματισμό της γαλλικής εταιρείας, η οποία είναι πλειοψηφούσα πια μέτοχο στην. Έτσι,
0: και η οποία. Μπορεί να ενημερώσει την Τουρκία από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπε η γαλλική εταιρεία.
1: Θα βγάλει μια ανακοίνωση συνολικά. Ναι. Είπε, αλλά δεν θα είναι άδεια αυτό.
0: Ναι, δεν θα είναι άδεια. Για τον κύριο Σαμαρά, απάντηση με αρκετές εχμές, θα έλεγα την απάντησή του. Κομψά διατυπωμένες, αλλά εχμές. Συγκρίνοντας αυτά που έγιναν την περίοδο 12-15 στα ελληνοτουρκικά με αυτά που γίνονται τώρα, θέλετε. Τι είπε, το έχει ξαναπεί βέβαια, αλλά το είπε πιο αναλυτικά, ότι είχε μια χαρά σχέση και με την Τουρκία την περίοδο εκείνη και συνομιλούσε και συζητούσε και. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να κρίνει τη σκοπιμότητα των όσων λέει. Η πολιτική, η διακήρυξη των Αθηνών είναι, λέει, σε ισχύ μεν.
1: Είπε ότι χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλυτερέψει τη θέση
0: και καλυτερέψει σε ένα διάστημα
1: στην πολιτική σκηνή και στην ενίσχυση και να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις να είναι πιο έτοιμες.
0: Υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα άλλα πια.
1: Επέμενε στο διάλογο, είπε όταν δεν συζητάς τι κάνεις.
0: Και επέμενε πολύ ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται από την Τουρκία είναι για εσωτερική χρήση. Είναι μια επιχειρηματολογία που ακούγεται πάρα πολύ τακτικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, πρέπει να πούμε. Τη λένε και στην Τουρκία αυτή την επιχειρηματολογία, για μας θέλω να σας πω έτσι, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία.
1: Δημιουργούν τώρα μεταξύ μας για πάρε τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν, λέμε εμείς. Πάρε για παράδειγμα άλλα γεγονότα, δημιουργεί δεδομένα.
0: Προφανώς και
1: το τουρκολιβικό μνημόνιο, δημιουργεί
0: κρίζες
1: ζώνες, εμείς δεν το δεχόμαστε.
0: Προφανώς και υπάρχουν και όποιος δεν τις. Καλά, είναι προφανώς
1: ότι
0: δεν μπορεί ο προσωπικό μια χώρα να πει ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες. Κανένας προσωπικό δεν το πει. Αλλά υπάρχουν κρίζες ζώνες, γιατί στα Ίμια δεν μπορούμε να πάμε, για παράδειγμα. Αυτό από μόνο το αποδεικνύει ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για να επιχειρηματολογήσουμε. Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν, νομικώς μπορεί να μην δημιουργούνται, στην πράξη πολλές φορές δημιουργούνται δεδομένα. Και θα δούμε όταν έρθει η πόντιση του καλωδίου, πώς θα έρθει, γιατί θα έρθει, εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε. Άνοιξα μέτωπο με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι θα απαντήσει.
0: Θα κάνει ακόμα ο κύριος Σαμαρά.
1: Τι λες.
0: Εγώ λέω από αυτά που διαβάζω ότι θα κάνει. Δηλαδή, όχι μόνο θα κάνει και θα παρακάνει ακόμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Και μάλιστα
0: έχει αρχίσει και ζητήματα για την κατάσταση του ψηφοδελτίου, γιατί υπάρχει προσφορά και μεγάλη προσφορά από διαφόρους υποψηφίους. Και μάλιστα από το πώς θα διαμορφωθούν τα ψηφοδέλτια θα εξαρτηθεί όχι μόνο
1: με τον Νίκο Τσούτσια, κουβέντα που άρχισε χθες εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, ο συνάδελφός μας, ο οποίος βγαίνει ο μόνος από την πλευρά Σαμαρά και ομιλεί έτσι. Ο κύριος Κορδάς είχε.
0: Χθες είδα τον κύριο Σκορδά εγώ.

0: ναι.
1: Ο οποίος είχε ένα άρθρο. Ο κ. Κορδάς, από ότι ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι, θες.
1: Την περίοδο που ο Κώστας Καραμαλής ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Μετά συνεργάστηκε με τον κ. Σαμαρά, βεβαίως, την περίοδο της κυβέρνησής του. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι από τους ανθρώπους και θα πολιτευθεί, λέει, μάλιστα και στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Ανακοίνωση.
0: Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Ο κ. Σαμαράς προτίθεται και αρχίζει σιγά-σιγά και βάζει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ότι προσφέρω σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν αυτός? Εγώ δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ Νέα Δημοκρατία με την παράταξη. Εγώ τα έχω με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πίσω από τις λέξεις. Άρα εγώ μπορώ να προσφέρω. Αυτό καταλαβαίνω τη στρατηγική Σαμαρά. Εγώ μπορώ να προσφέρω πολιτική σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία, να είμαι αυτός που θα συγκυβερνήσει μαζί της, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί δημιουργήθηκε και με τον Θανάση το θέμα. Τον κύριο Σκορδά. Το θέμα από το άρθρο του, νομίζω, λόγω παρεξήγηση. Δεν το πήγε μέχρι εκεί. Αλλά αυτό είναι η στρατηγική, την οποία βεβαίως επιχειρεί να κόψει τελείως το Μέγαρο Μαξίμου. Λέει ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον Σαμαρά. Και θυμάσαι ότι μας είπε σε δική σου ερώτηση ο Άδωνης εδώ, λίγο πριν το καλοκαίρι, ότι να συνεργαστούμε αρκεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κόβεται αυτή η συζήτηση. Καμία συζήτηση με τον Σαμαρά. Και μάλιστα θα δεχτεί και πολλές επιθέσεις, προδότηση της παράταξης, το 93 ξανά κλπ. Αυτή θα είναι στρατηγική, νομίζω, καθαρό το πούμε.
1: Και είναι και προφανώς, το λέγαμε πριν τις διακοπές, και ο Σουριγιάδης είχε αρχίσει τις επιθέσεις στο κομμάτι αυτό, τώρα θα τις εντείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο βέβαια η Νέα Δημοκρατία Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, είναι και η άλλη πλευρά, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να κάνει τώρα τη μεγάλη του προσπάθεια να περάσει δημοσκοπικά πιο μπροστά, για να μην δημιουργείται εικόνα, ας πούμε, του τρίτου κόμματος. Και βέβαια υπάρχει καθημερινότητα που είναι το πιο σημαντικό θέμα. Από σήμερα, λέει, 1660 προϊόντα, λέει, θα πουλούνται, λέει, στα ζράφια με μάρκετ από 5 έως 30% φθηνότερα. Δεν θα πάω σήμερα ούτε αύριο, γιατί έχω πολλή δουλειά για να πληκτρήσω.
0: Έχουμε μία.
1: Οπότε δεν έχω εικόνα.
0: Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η οποία, νομίζω, ήταν χθες το βράδυ στα τελειώματα της μελέτης. Ναι. Ότι για ένα νοικοκυριό το οποίο κατέληξαν, δεν ήταν οριστική, σήμερα το πρωί θα οριστικοποιούν τα ακριβή μεγέθη.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ότι αν ψωνίζει ένα φτωχό νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό 600 ευρώ από το σούπερ μάρκετ το χρόνο, συγγνώμη, το μήνα,
1: ναι,
0: με τα μέτρα αυτά θα κερδίζει 40 ευρώ. Ναι. Το οποίο είναι ένα, πώς να σου πω, για ένα φτωχό νοικοκυριό. Είναι μεγάλο για ένα κουτάκι, δεν είναι τίποτα.
1: 7% είναι περίπου αυτό.
0: Ναι.
1: 7% λιγότερο.
0: Αυτή η μελέτη γίνεται, νομίζω θα το απαντήσει σήμερα με μια δήλωση τώρα ο υπουργός.
1: Είπες ότι έχεις μια είδηση να μας πεις.
0: Να πω μόνο σε αυτό ότι αύριο στον Αλέξανδρο Κλώστα θα είναι η Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς που έχει την ευθύνη. Οπότε θα έχετε από πρώτο χέρι πλήρη ενημέρωση. Ναι, να σου πω, πληροφορούμε από πολύ έγκυρη πηγή, και νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τρίτο, τώρα νομίζω αρχές του Σεπτέμβρη, όχι αρχές, στο Σεπτέμβρη, μεταξύ 20 και 25, δεν θυμάμαι πότε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ανακοινώσει αύξηση επιτοκίων μισής μονάδας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό σημαίνει ότι φοβάται πάρα πολύ το θέμα του πληθωρισμού και των εξελίξεων που υπάρχουν στον κόσμο.
1: Ποιος το φοβάται αυτό?
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. No. Θεωρεί δηλαδή.
1: Για μας τι σημαίνει αυτό?
0: Θα σου πω τώρα πριν πάμε σε αυτό. Θα κρατηθεί. Τι φοβάται τώρα? Είναι 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Φοβάται ότι θα κρατηθούν τιμές σε επίμονα υψηλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ήταν 2,9. Περίμενε να ήταν 2, βγαίνει δηλαδή εκτός στόχων. Και για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, τι πρέπει να κάνει? Να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση μισθών, άρα θα αυξηθούν τα επιτόκια. Λοιπόν, θα πέσει η ζήτηση και έτσι θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
1: Εγώ πάντως φέτος εκεί που πήγα, άκουσα, όπου πήγα δηλαδή, δεν πήγα σε πάρα πολλά μέρη, άκουσα γκρίνια, πολύ γκρίνια από τον κόσμο, και είδα και λιγότερη κίνηση στα καταστήματα. Δηλαδή στα καταστήματα της εστίασης. Βεβαίως, λιγότερη και από πέρσι. Και όχι μόνο σε κόσμο. Σε κόσμο μπορεί να μην φαινόταν τόσο πολύ, σε κατανάλωση από αυτά που λέγανε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, με ό,τι αυτό σημαίνει προφανώς. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ που πέρσι σου λέγανε ότι πηγαίναν καλά, γιατί ο κόσμος ψώνιζε πολύ αντί να βγει έξω. Και στα σούπερ μάρκετ γκρινιάκουσα αρκετοί γιατί ο κόσμος προφανώς δεν ξόδεψε τα χρήματα τα οποία θα περίμεναν οι άνθρωποι στον τουρισμό. Θα τα πούμε αυτά βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Μιλήσουμε
0: τώρα για τον τουρισμό. Πολύ καλά.
1: Σε αφήξεις, ναι.
0: Ναι.
1: Σε αφήξεις, ναι. Κίνηση είχε. Κόσμος ήταν πολλής. Λέω τώρα όμως, αν αυτό γινόταν χρήμα το οποίο πήγαινε στους ξενοδόχους, στους εστιατόρες, στα μαγαζιά δηλαδή, τα οποία ζουν από τον τουρισμό, την εστίαση.
0: Κοιτάξτε, μου φάνηκε σωτήρια, επειδή εγώ έμεινα στην Αθήνα, τουλάχιστον στη γειτονιά μου είχε περισσότερα αυτοκίνητα από πέρυσι.
1: Να.
0: Δεν ξέρω.
1: Φύγαν λιγότεροι εννοείς.
0: Οι λιγότερες μέρες.
1: Οι λιγότερες μέρες.
0: Ναι. Δεν το ξέρω. Θα βγουν τα στοιχεία σε λίγο, θα το δούμε.
1: Πιθανόν ισχύει και αυτό.
0: Πάντως η χρονική περίοδος η τουριστική επεκτείνεται και το φθινόπωρο πια καθαρά. Δηλαδή φτάνει Οκτώβριο, Νοέμβριο που παλιά δεν το βλέπαμε στη χώρα.
1: Λοιπόν, τέλος και οι θερινές εκπτώσεις. Από τη... πάνε και οι θερινές εκπτώσεις. Σήμερα μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης που γράφεται και στο Τελαβίβο, ο νέος αμυντικός στόλος της Ελλάδας. Η ασπίδα του Αχιλέα, η λεγόμενη. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν το ξέρω τι υπογράφεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Είχε δίκιο η πλατή.
1: Τύχε.
0: Είχε δίκιο η πλατή που μου το έλεγε έξω.
1: Ναι. Είπαμε ότι θα έχουμε το Δήμαρχο Αθηναίων σε λίγο μαζί μας.
0: Την δεύτερη ώρα.
1: Τη δεύτερη ώρα, ναι.
0: Ναι. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει προβληματάκι με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Και να το δούμε και αυτό, αλλά είναι και το Πάμπλετον.
1: Οι ειδήσει, τον κύριο Γεραπετρίτη, βλέπω ότι αυτά που μας είπε ο κύριος Πετρίτης ήδη κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησα.
0: Λογικό είναι.
1: Με επιλογή, ας πούμε, το ίσως και εντός του 2026 επανεκκίνηση ερευνών και πώνησης του καλωδίου, άδεια από την Τουρκία δεν πρόκειται να ζητάμε. Μάλιστα.
0: Άλλο ένα θέμα. Δεν βλέπω πολλά θέματα με τα ελικόπτερα και που προσγειώνονται.
1: Δεν εσύ, γιατί δυσκολεύτηκα εγώ να βρω.
0: Ελικόπτερο.
1: Δυσκολεύτηκα να βρω για να μετακινηθώ και αναγκάστηκα να πάρω το αμάξι. Κατάλαβε. Είχα μια δυσκολία.
0: Ναι, υπάρχουν, πώς να σου πω, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν άδειες που προσγειώνονται, πώς.
1: Πού.
0: Τι γίνεται με αυτά.
1: Πού. Ναι, το παίρνει ο καθένας και πάει που θέλει.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Θυμάσαι να χτίσει το κέντρο της Αθήνας που ανέβη, που χτιζόταν να έχει και ελικοδρόμιο πάνω, τελικά το σταματήσανε. Μην γίνουμε Νέα Υόρκη που όλα τα κτίρια έχουν ελικοδρόμια από πάνω για να κατεβαίνουν τα ελικόπτερα.
0: Γιατί τώρα θα έχουμε, λέει, και υπτάμενο ταξί. Θα σε παίρνει ένα ταξί, φτιάχνεται, λέει, τέτοια σωτήρι. Λε να πα στην Κηφισία, κίνηση, λε να με πάρει υπτάμενο ταξί. Ναι. Θα πετά πάνω από την πόλη και θα φτάνει σύντομα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι φίλοι μα, οι ταξιτζίδε μα ακούνε, το ξέρω, και την καλημέρα μα και στο φίλο του Βαγγέλη ιδιαίτερα. Μα έστειλε πρέπει το μήνυμά του και σε όλε τι πόλει. Στο διάλειμμα, γιατί θα μα πει τίποτα. Όχι, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι σε ένα θέμα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συχνά ταξί γιατί παίρνω αυτοκίνητο. Εσύ όμω χρησιμοποιεί και το λε. Εμένα μου είχε. Έτσι, αν χρησιμοποιεί την πεζέδα μάδα ταξί, μπήκα σε ένα ευγενέστατο παιδί. Παιδί δεν ήταν πολύ παιδί. Πήγα μαγαζά, του λέω έχω κάρτα και πεντάρικο. Μου λέει εντάξει, έχω μηχάνημα. Όταν φτάνω στον προορισμό μου, αρχίζει το μου λέει και ψάχνει το μηχάνημα. Το άφησα σπίτι μου, λέει το μηχάνημα. Το ξέχασα και πρέπει να το πάρω. Λέω πεντάρικο. Ούτε ψηλά είχε.
0: Ναι.
1: Σταματήσαμε σε βενζινάδικο. Σταματήσαμε σε βενζινάδικο για να χαλάσω. Το λέω, μπορεί να έτυχε. Μπορεί να ήταν μια στόση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να έτυχε, λέει, να συμβεί αυτό.
0: Βάζουμε όλο το
1: αλλά
0: κόσμο.
1: Το λέω για τους φίλους. Ναι, όχι. Το λέω γιατί. Εντάξει, δεν μείνετε, έχουν παράπονο. Φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μια φορά τη εβδομάδα έχουμε κάνει συμπαρουσιαστή τον κύριο Λιμπερόπουλο.
0: Ναι,
1: και θα τον έχουμε και τις επόμενες μέρες γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν κινητοποιήσεις και εκείνοι.

0: να μην προλάβαμε ελικόπτερα για τις μετακινήσεις μας στη διάρκεια του Αυγούστου. Τα είχαν καταλάβει άλλοι. Τα είχαν προλάβει άλλοι, αλλά τα προλάβανε και είδαμε και διάφορα περιστατικά με ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονταν και απογειώνονταν από.
1: Είδαμε δυστύχημα στη Σύφνο.
0: Δυστυχώς.
1: Είδαμε απροειδοποιητές προσγειώσεις σε παραλίες. Είδαμε.
0: Ο κύριος Φέδωνας Καραϊωσιφίδης, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Βέβαια, εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και ενός ανθρώπου που του αρέσουν τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ναι. Ελλάδα. Μια ραγδαία ανάπτυξη και από την άλλη μεριά το γνωστό ελληνικό φαινόμενο. Το πλαίσιο και οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν να ξεχυλώνουν σε σημείο που να εξοδετερώνουν.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Βεβαίως.
1: Πόσα περίπου ελικόπτερα υπάρχουν ιδιωτικά, δεν εννοώ τα στρατιωτικά, εννοώ και.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Τα ιδιωτικά ελικόπτερα είναι περίπου.
1: Και εταιρείες που τα νοικιάζουν.
2: Οι εταιρείες είναι 8 ή 9 ιδιωτικά. Οι στόλοι τους οποίους διατηρούν είναι γύρω στα 50 με 60 ελικόπτερα. Υπάρχουν και περίπου άλλα 30 τα οποία είναι έχουν ιδιώτες. Βέβαια υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δηλαδή ελικόπτερα τα οποία είναι νεολογημένα σε άλλες χώρες ή κάτω από φορείς. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας στόλος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται γιατί το προϊόν το οποίο προσφέρει συνάδει με ένα υψηλό επίπεδο τουρισμού το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από τη μία πλευρά και από την άλλη, και σας το λέω με γνώση του θέματος, ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ και έχω επισκεφτεί πολλές χώρες στο εξωτερικό με τέτοιες δραστηριότητες. Η Ελλάδα είναι ο ιδανικός τόπος για τέτοια δραστηριότητα. Δηλαδή το να μπορεί κάποιος να φύγει από το κέντρο της Αθήνας ή μάλλον από τα Μεσόγεια που είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους και να πάει σε ένα ελληνικό νησί μέσα σε 10, 12, 14 λεπτά.
0: Στο κέντρο της Αθήνας βέβαια δεν μπορεί να πάει.
2: Όχι, το διορθώνω. Παρόλα αυτά υπάρχουν ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης σε ημιαστικό περιβάλλον στα βόρεια προάστια. Αυτό που σημαίνει
0: νόμιμα.
1: Για παράδειγμα, ελικοδρόμια έχουν καταγραφεί πώς θα υπάρχουν. Επίσημα εννοώ.
2: Ελικοδρόμια υπάρχουν καταγεγραμμένα, αυτά τα οποία λειτουργούν με βάση αδειοδότηση και με βάση τις προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει ένας νόμος του 2009. Ο ίδιος νόμος προβλέπει και κάτι άλλο, το οποίο ονομάζεται πεδίο προσγείωσης. Δηλαδή δεν είναι ελικοδρόμιο. Η διαφορά ανάμεσα σε ελικοδρόμιο και σε πεδίο προσγείωσης είναι ότι το πρώτο έχει μόνιμες εγκαταστάσεις, ενώ το δεύτερο δεν έχει.
0: Ναι.
2: Εκτός από κάποιο ανεμούριο και ίσως μια υποτυπώδη περίφραξη, δεν υπάρχει άλλη υποδομή και επιτρέπεται η χρήση του μόνο την ημέρα και τη ευθύνη του χειριστή.
0: Δηλαδή να σας πω κάτι, εγώ έχω τύχει ας πούμε σε περιοχή, τώρα δεν θέλω να την πω, δεν έχει με σημασία, που προσγειωνόταν τακτικά, ενώ μια φορά κάθε μήνα ενδεχομένως ελικόπτερο μέσα σε γήπεδο.
2: Ναι, συνήθως τα γήπεδα.
0: Αυτό είναι νόμιμο, παράνομο, τι είναι?
2: Τώρα μην ξέροντας, αλλά μπορώ να υποθέσω, γιατί γήπεδα είναι οι κατεξοχήν τόποι οι οποίοι προσγειώνονται ελικόπτερα. Εγώ θα σας ξεκινήσω πολύ σύντομα την ιστορία από την άλλη πτυχή της. Υπάρχει ένα πλαίσιο επιχειρήσεων ελικοπτέρων, πολιτικών ελικοπτέρων. Είτε πρόκειται για εταιρείες, είτε πρόκειται για ιδιωτικά ελικόπτερα, υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο προβλέπει το εξής. Οι υποβολείς και οι δύο πτήσεις γίνεται από καθορισμένο, αδειοδοτημένο χώρο, είτε ελικοδρόμιο, είτε τόπο προσγείωσης, προς το αντίστοιχο επίσης θεσμοθετημένο και αδειοδοτημένο. Η μετατροπή του σχεδίου πτήσης, που είναι αυτό που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι για ειδικό σκοπό, αλλά πρέπει να δηλωθεί προκαταβολικά. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πάω με ενδιάμεσο σε ένα νησί ή σε ένα άλλο ελικοδρόμιο, με έναν ενδιάμεσο σταθμό για να αποβιβάσω ή να επιβιβάσω κάποιον ή για κάποιον άλλο λόγο, αλλά τον ορίζω. Εκεί ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις και πάντοτε ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Η άλλη περίπτωση είναι η κατάσταση ανάγκης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα αρκετά τελευταία χρόνια, όσο αυτός ο κύκλος εργασιών γίνεται όλο και μεγαλύτερος, υπάρχει μια κατάχρηση αυτού του πλαισίου. Δηλαδή, σχέδια πτήσης υποβάλλονται και δεν τηρούνται. Ή
3: αυτό ελέγχεται. Αυτό ελέγχεται.
0: Και από ποιον.
3: Ναι. Και από ποιον. Το βλέπει δηλαδή.
2: Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια, αυτό που λέγαμε παλιά Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει σπάσει σε δύο. Υπάρχει η ΑΠΑ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων και της αεροπορίας στην Ελλάδα. Και υπάρχει και η ΙΠΑ, η οποία έχει κρατήσει την εκμετάλλευση των αεροδρομίων εκτός αυτών που είναι στη Fraport και ένα κύκλο που αφορά το αντικείμενο των υποδομών. Η ΑΠΑ είναι υπεύθυνη. Ο γνωστός μας πολύπαθος ο ΒΑΣΑΜ, που να θυμίσω ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση αεροπορικών, σιδηροδρομικών και τροχαίων περιστατικών, είναι επίσης αρμόδιος για εισηγήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή βλέπει κάτι, εισηγείται στην ΑΠΑ. Και τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια? Και είναι το εξής. Εισηγείται ο ΒΑΣΑΜ ότι να τηρούνται τα προβλεπόμενα σχέδια πτήσης για τα ελικόπτερα, διότι καταστρατηγούνται.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει η ΑΠΑ και λέει θα υποβάλουμε σοβαρές κυρώσεις εάν δεν τηρούνται τα σχέδια πτήσης και αν γίνονται καταχρήσεις. Και αυτό το πράγμα βέβαια γίνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν έχει περάσει η εκάστοτε περίοδος η καλοκαιρινή, και δεν γίνεται τίποτα και πηγαίνουμε στην άλλη χρονιά και ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα.
3: Σε ένα λεπτό, έχετε κάτι ως εμπειρογνώμονας για τα ατυχήματα που έγιναν φέτος εδώ?
2: Κοιτάξτε, και τα δύο βρίσκονται, μάλλον και τα τρία, γιατί υπάρχει και ένα πρώτο το οποίο βρίσκεται σε διερεύνηση. Δεν είχε τραυματισμούς, ήταν ένα ελικόπτερο επίσης πυροσβεστικό, το οποίο είχε πέσει στο νερό στην Ήπειρο. Το θανατηφόρο στην Ψάφα, ανάμεσα στα δύο πυροσβεστικά, βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εκεί θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κενό νόμου, το οποίο απέτρεψε τον ΕΟΒΑΣΑΜ να διερευνήσει το περιστατικό. Διότι ο
3: και το ανέλαβε το FBI. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό όμως πραγματικά.
2: Λοιπόν, δεν το ανέλαβε το FBI, το ανέλαβαν οι Αμερικανοί. Το θέμα της ΥΦΝΟΥ επίσης βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον ΕΟΒΑΣΑΜ. Το κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να είναι η μηχανική βλάβη. Αλλά επειδή τα συντρίμια υπάρχουν και θα διερευνηθούν, εάν αποδειχθεί ότι δεν ήταν μηχανική βλάβη, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος ποτέ δεν λείπει από τέτοια περιστατικά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καλογιοσφαίδη, καλημέρα σας. Μια κουβεντά μετά για τον Πάριο, για την ιστορία αυτή στην Κύπρο του Πάριου. Μια κουβεντούλα, γιατί βλέπω ότι γίνει πολύ θέμα.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφερεια κατέγραψε 127,2 διενυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νότιου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διενυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκάνησου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟΠ, όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς, ενώ ήδη ο Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του. Για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό κοινωνικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από τον Δημορόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένεται η απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγκαινίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τροχιά υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική περιοχή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
12: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
11: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
12: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
11: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
12: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
11: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
12: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
11: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας
17: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
15: Στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.

0: Αυτός η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Σωτήριος Τσενάκης
0: και Βασίλειος Κουρής εδώ στη γνωστή μας ώρα 9 με 11 για δεύτερη συνεχόμενη.
1: Λοιπόν, μέσα εδώ βλέπω τώρα να φεύγει ο Χάδαρης και να έρχεται ο Μιγιάγκη.
0: Ο Μιγιάγκη ήρθε να μας μάθει καράτε. Ναι, ναι, ναι.
1: Χρήστος
0: Μυρίδης έχει αφήσει ένα μουσάκι, είναι σαν το Μιγιάγκη, όντως. Θα μας βάλει να πιάνουμε μύγες στον αέρα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο Πάριο, διότι είδα τρεις μέρες τώρα για να γίνεται στο διαδίκτυο της κακομοίρας με μια εμφάνιση που έκανε στην Κύπρο ο Γιάννης Πάριος και προκάλεσε πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο ήταν εντάξει και αν μπορούσε να τραγουδήσει καλά κλπ. Και ειλικρινά νιώσα πάρα πολύ άσχημα να γίνεται αυτή η δημόσια συζήτηση για έναν άνθρωπο σαν τον Γιάννη Πάριο, με τον οποίο μεγαλώσανε γενιές και γενιές, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, αλλά και νεότερες, πολύ νεότερες και πολύ μεγαλύτερες από εμάς γενιές.
1: Και θα μεγαλώνουν κι άλλες.
0: Και θα μεγαλώνουν κι άλλες. Μπράβο, ναι. Γιατί νομίζω ότι κορυφαίο το είδο του, στο ερωτικό τραγούδι, έτσι, το ερωτικό, λαϊκό, ελαφρολαϊκό τραγούδι κορυφαίο. Και λυπήθηκα πάρα πολύ. Εγώ άποψή μου είναι. Και θέλω να την πω την αποψάρα μου, ότι όσο ο άνθρωπος νομίζει ότι θέλει να βγαίνει και να επικοινωνεί με τον κόσμο, γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, αυτό το πράγμα, το ότι από κάτω κάποιοι βρεθήκαν να φωνάξουν και να κάνουν και να δείξουν, με ενόχλησε αφάνταστα, δεν σου κρύβω. Και μιλάω για έναν άνθρωπο που μεγαλώσαμε, η δικιά μας γενιά ειδικά, ξέρεις, μεγάλωσε με τον Πάριο. Και ήθελα να το πω, απλώς και το είπα.
1: Εγώ δεν θέλω να το πω, ναι. Αλλά έχω φύγει από συναυλία μία φορά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, ήταν συγκεκριμένη και θέλω να πω. Το ξεχωρίζω, δεν το ξεχωρίζω, αλλά κάτω σαν θέλω να το ξεχωρίζω. Δεν θέλω, ρε παιδί, να ασχοληθώ με αυτό. Είναι ότι κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύουν και οι δικοί τους από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι δηλαδή καλά κάποια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: αλλά κάποιος πρέπει να κρατάει, και εγώ προσωπικά κρατάω τον Πάριο με τον οποίο μεγάλωσα, με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
0: Σκέφτομαι το εξής, ότι προσπαθώ να πω στα παπούτσια κάποιου ανθρώπου ότι άμα ο ίδιος νιώθει την ανάγκη της επικοινωνίας με τον κόσμο και αυτό του δίνει ζωή, πνοή, χαρά κλπ. Γιατί να μην το κάνει. Αυτό λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το λύσουμε ούτε εσύ.
1: Έχουμε και διαφορετικές απόψεις.
0: Καλημέρα σας και Δημήτρη Καμένα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Με τις διαυξήσεις
0: επιτοκίων σύνολο 0,50% μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα όσων έχουν χρέη στις τράπεζες, μείον 500 ευρώ το χρόνο για κάθε 100.000 παραδείγματος χάρη στεγαστικού. Το κόστος δανεισμού εταιριών επίσης θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Αναρωτιέται αν θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα.
1: Να κάνει με την είδηση που μεταδώσαμε, θα υπάρχει αύξηση επιτοκίων 0,25 ποσοστιαίες μονάδες βάσης μέσα στο Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιώνα, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία από τον διάδοχο Χάραλ της Νορβηγίας, ο οποίος νομίζω μας άφησε χρόνους στα 89 του. Σωστά. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας τη Λίνα, η οποία ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη, για τα συλλαλητήρια που θα γίνουν, φαντάζομαι, στην έκθεση.
1: Το κουκού έκανε πανκινητοποίηση.
0: Ελίνα, έχει στείλει δύο μηνύματα, το καταλάβουμε.
1: Γεια σου, Ελίνα.
0: Γεια σου,
1: Ελίνα. Πάμε να δέστε για την ΑΕΚ.
0: Την πάθαμε την Κηφισιά, ρε Ελίνα. Πού θα παίξουμε με τη Ρεάλ και τη Μάντσεστερ, Ελίνα.
1: Καλά, συγγνώμη. Και εμείς που δεν πάθαμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάνε σαν τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνα αγοράς, θα μας πει για τα γιαούρτια, για τις τιμές τους. Καλημέρα στο Γιάννη από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιώργο από τα Χανιά. Που λέει τι μας λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι όλοι τα ίδια κάνουν, οπότε ας μην μας κατακρίνουν. Γίνεται δηλαδή διαγωνισμός λιγότερης ανικανότητας. Αυτή είναι η αγωνία των πολιτικών μας κομμάτων. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που λέει ο Γεραπετρίτης από τον τρόπο που μιλάει δεν φαίνεται να είναι σίγουρος τον εαυτό του και δεν πείθει. Αυτό κατανόησε η φίλη μας Φωτεινή. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλή εκπομπή. Λέει η Τουρκία μόνο από κατραπακιά καταλαβαίνει. Είδατε τι έγινε τις προάλλες με το Ισραήλ στη Συρία. Εμείς πρέπει να τους κάνουμε αυτό που πρέπει και άστος να χτυπιούνται. Είναι τη σκυλή που ό,τι του δίνεις το παίρνει και άμα κάνεις ότι παίρνεις πέτρα, βάζεις τον έκανα τα σκιά και φεύγει. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου, Γιαννάκη μας. Δεν μπορώ να πω τη λέξη που χρησιμοποίησες. Είναι από τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη. Γεια σου, Γιώργο από το Βραχάτι. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Για να τα λέμε όλα, μπορεί να πέτυχε με όλο το σεβασμό η κυβέρνηση πολλά, όμως στην εξωτερική πολιτική και άμυνα καλά τα κατάφερε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο Βραχάτι. Καλημέρα στο Γιώργο από το Λουτράκι. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Δεν λέμε καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Γιατί ακόμα κάνουμε το
1: Twitter. Συγγνώμη, Twitter. Δημήτρης Κανελόπουλος.
0: Γεια σου, Μίτσο.
1: Ευσύν.
0: Ναι.
1: Τι σου έμεινε από το φετινό καλοκαίρι? Κιλά.
0: Κιλά.
1: Πού θα πάει, δεν θα γυρίσετε μαυρισμένοι να πληρώσετε 19 ευρώ το μοσχάρι, θα γυρίσετε.
0: Γκατζόλες, καλημέρα, καλό.
1: Και το τρίτο αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα 50 αντιλιακό έχει διπλάσια διάρκεια από ένα 25. Το αντιστρόφως ανάλογο δηλαδή με τους άντρες.
0: Καλημέρα. Έχει αφήσει τα σεξουαλικά του πάλι. Καλό, από καλό καιρό γυρίσατε, αργήσατε. Νόμιζα ότι πήρα σύνταξη. Σύνταξη, όχι ακόμα. Έχω ακόμα εγώ δύο χρονάκια. Λοιπόν, γεια σου, Άννα, καλημέρα. Μιλάει, λέει, πώς τον λέει. Κάτι λέει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Όχι καλό. Εν πάση περιπτώσει, στην Ανούλα, καλημέρα, Άννα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα, καλή σεζόν. Δεν προλαβαίνουμε όλα. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε, είπαμε έτσι, για να είμαστε εντάξει. Βαγγέλης Μανδραβέλης από το powergame.gr, γιατί σήμερα ξεκινάει αυτό το, η εφαρμογή της συμφωνίας κυρίων, γιατί για συμφωνία κυρίων μιλάμε, δεν μιλάμε για...
1: Τριών μηνών νομίζω, ναι.
0: Για μείωση τιμών σε 1600 και κάτι ψηλά κωδικούς προϊόντων, πρώτης όμως ανάγκης. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αύριο ξεκινάει.
0: Αύριο.
2: Σήμερα περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Σωστό, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Ναι. Για πες μας λοιπόν, τι περιμένουμε.
2: Περιμένουμε 1660 κωδικούς προϊόντων. Μιλάμε και για συσκευασμένα και προϊόντα τα οποία πολλούνται εκείνη τη στιγμή, κόβονται και πολλούνται εκείνη τη στιγμή, όπως είναι π.χ. τα λαδικά, τα τυριά, τα κρέατα κλπ.
0: Ναι.
2: Με στόχο να φέρουμε μία μείωση τιμών 5-7% σε βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το ελληνικό νοικοκυριό. Οι κωδικοί είναι λίγοι, παιδιά. Δηλαδή, οι 1660 κωδικοί που αναμένουμε, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ διακινεί 15.000 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς. Αλλά οι 1660 είναι βασικοί κωδικοί οι οποίοι γίνονται χρήση σε καθημερινή βάση. Π.χ. τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά, τέτοιου είδους προϊόντα.
0: Ναι.
2: Είναι μια άλλη προσπάθεια της κυβέρνησης κατ' εμέ να προσπαθήσει να μειώσει το τέρας του πληθωρισμού και το τέρας της ακρίβειας. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα έχει ευτυχή κατάληξη, παιδιά. Γιατί
0: κάθε φορά
2: στο παρελθόν του επιχειρήθηκε αυτό το μέτρο, δεν είχε τα αποτελέσματα που είχε. Και μάλιστα το διάστημα εκείνο το οποίο επιχειρήθηκε το μέτρο, ακριβώς πριν περίπου ένα χρόνο, ο πληθωρισμός, ειδικά ο πληθωρισμός των τροφίμων, ήταν το ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όχι πολύ ψηλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν ψηλότερα από τους ψηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων που είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο.
1: Ναι. Βαγγέλη, συνομιλούσα χθες με ανώτερη πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατάλαβα ότι κάνουν μια μελέτη, την οποία θα τη δω σήμερα στην δημοσιότητα, η οποία λέει περίπου ότι ένα νοικοκυριό που αγοράζει 600 ευρώ το μήνα από το σούπερ μάρκετ, που αγοράζει προϊόντα, θα έχει ένα όφελος με αυτό γύρω στα 40 ευρώ. Αυτή ήταν η εκτίμηση, θα ολοκληρωνόταν σήμερα το πρωί και θα ακολουθούσαν οι ανακοινώσεις αμέσως μετά.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε, για ένα νοικοκυριό το οποίο ας πούμε εργάζονται και οι δύο και παίρνουν από 1.000-1.500 ευρώ ο καθένας, είναι μια σημαντική μείωση, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι βασικό έξοδο, το ενίκιο είναι το πιο βασικό έξοδο και μετά είναι το σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή, και ειδικά σε ένα νοικοκυριό που έχει ένα-δύο παιδιά, ας πούμε, είναι μεγάλη διαφορά. Μακάρι να το πετύχει. Φοβάμαι πως όχι, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν έχουμε δει ποτέ μειώσεις τιμών, εκτός από το λάδι, το οποίο για κάποιο λόγο είχε εκτοξευτεί τιμή του πάρα πολύ ψηλά και ξαφνικά μειώθηκε, δεν έχουμε δει μειώσεις τιμών σε άλλα βασικά αγαθά, δηλαδή δεν έχουμε δει ποτέ, ας πούμε, σε τυριά, κρέας κλπ. Δηλαδή η τιμή που επιτυχάνεται, που φτάνει σε ένα επίπεδο, ποτέ δεν πέφτει από αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. Άρα δεν είσαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, αν καταλαβαίνουμε καλά.
1: Τι ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Με συγχωρείτε, ναι. Με συγχωρείτε.
2: Δεν έχουν πει πότε θα τα ανακοινώσουν. Σίγουρα μέσα στην ημέρα. Και πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε και τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων. Γιατί σήμερα λύγει το μέτρο της ενίσχυσης των 10-15 λεπτών που δίνουν 10 λεπτά που δίνει.
0: Στο πετρέλαιο, ναι. Στην Αγγλία, έτσι.
2: Στο δημόσιο και άλλα 5 λεπτά που δίνει
0: η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ.
2: Είναι 2 ευρώ. Το οποίο σημαίνει ότι εάν αφαιρεθεί η ενίσχυση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια σήμερα, η βενζίνη πρακτικά είναι στα 2,10.
0: Μάλιστα.
2: Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα. Στο 2.05 να αναφερεθεί η ενίσχυση που υπάρχει. Θα υπάρξει σήμερα σίγουρα ανακοίνωση. Δηλαδή, και πιστεύει, όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης στο πετρέλαιο κίνηση θα συνεχίσουν να ισχύουν και το μήνα Σεπτέμβριο. Αλλιώς μιλάμε ότι ο πληθωρισμός, παιδιά, θα πάρει φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή με 2,10 το πετρέλαιο, το τυπεντζίνι και 2,05 το πετρέλαιο κίνηση, ο πληθωρισμός θα έχει την αχθεί μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Περισσότερα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο από σήμερα για όλη τη χρονιά θα το ακούτε με την συνάδελφό μας την Έρη Πανάγου και την αξία Κατερίνα Πλατή στις 12 το μεσημέρι, στις 12 παρακαλώ στις μαγκαζίνο 12. Νωρίτερα μετά από μας θα είναι ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Γκαντώνα.
0: Βλέπω ότι το μόνο σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα είναι ο Κηφισός, το ρεύμα το καθοδικό, που κάτι πρέπει να συμβαίνει στο ύψος του κτέλ Λιωσίων και η ουρά πηγαίνει μέχρι πριν από την διασταύρωση με τον Κηφισό. Άρα κάτι έχει συμβεί εκεί, είναι απόλυτα βέβαιο, διότι όλο το υπόλοιπο δίκτυο είναι
1: τσιμπημένο λίγο.
0: Πολύ λίγο, τίποτα. Είναι καταπράσινα όλα. Δηλαδή, άμα δεις και εσύ τώρα, είναι όλα. Και η παραλιακή και η Σύγκρου και λοιπά. Ακόμα ο κόσμος.
1: Από Δευτέρα πάλι και μετά όταν ανοίξουν τα σχολεία.
0: Κυρίως 11 Σεπτεμβρίου πάνε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και 11 Σεπτεμβρίου που πάνε τα παιδιά αρχίζει η κόλαση του Δάντη.
1: Λοιπόν, άλλη μια είδηση νομίζω πρέπει να την πούμε. Την Τετάρτη θα έχουμε την ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την Έλενα Κρήτα, για αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου την κυρία Κρήτα την προτείνει στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη που παρατήθηκε, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα βγει αντιπρόεδρος και δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο.
1: Θα εξαρτηθεί.
0: Δηλαδή το Πασόκ ψηφίζει.
1: Πρόσεξε.
0: Η ζωή ψηφίζει.
1: Δεν έχει σημασία, θα εξηγήσω πώς είναι η ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Στην ψηφοφορία αυτή υπάρχει. Ναι.
0: Ναι και όχι.
1: Και παρόν.
0: Και παρόν.
1: Δεν υπάρχει όχι.
0: Δεν υπάρχει όχι.
1: Αν τα ναι είναι πάνω από τα παρόν.
0: Ναι.
1: Βγαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Με 75 ψήφους. Άρα δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει απέχει, η κυρία Κρήτα εκλέγεται. Χωρίς ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί θα πάρει 75 της αντιπολίτευσης. Πρέπει να πάνε οι βουλευτές. Και να δηλώσουν παρόν.
1: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάνε.
0: Η
1: απόβαση είναι οριστική. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι εντολή από το Μαξίμου, κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γραμμή.
0: Άρα, να μην το πω εντολή. Άρα με έναν τρόπο, ας πούμε, θα κρατήσουν το θεσμικό κομμάτι κατά το ημίση. Δεν θα ψηφίσουν, αλλά θα αφήσουν να εκλεγεί.
1: Όχι, το ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι.
1: Θα πάνε στη Βουλή,
0: ναι,
1: θα ψηφίσουν παρόν,
0: ναι,
1: τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα ναι, και
0: παρόν.
1: Δεν θα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Και θα μείνει καινή η θέση αυτή, ε.
1: Και θα μείνει καινή, ναι. Και άλλα κόμματα δεν έχουν αντιπρόεδρο στη Βουλή.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Και θα μείνει καινή η θέση. Μάλιστα. Έχει προηγούμενο αυτό. Άλλη μια φορά νομίζω διάβαζα.
1: Και τώρα δεν έχει ψηφίσει. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει.
0: Δεν έχει. Και δεν ψηφίσει και ο Σκουρδάκης, νομίζω.
1: Ναι, ο κ. Σκουρδάκης. Τον οποίο δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στο οποίο είναι τώρα ο κ. Σκουρδάκης, έτσι.
0: Καλά, γράφω ένα κομμάτι την Πέμπτη για το θέμα αυτό στην απογευματινή. Γιατί πραγματικά έχουμε δει, ας πούμε, και θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στο συνονόματο τον κύριο Δημητρακόπουλο από την Κρήτη, από τα άκρα της Κρήτης. Καλό ξεκίνημα μας, το δυνατόν επικοδομητική ενημέρωση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Γεια σου, Έφη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μήπως έχει λέει κάποιο πρόχειρο πόσοι υπουργοί και πόσες φορές μείωσαν τις τιμές. Πότε θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς βλέπετε, παρακολουθείτε, κρίνετε, σχολιάζετε και όλα τα υπόλοιπα. Όντως, η ιστορία της ακρίβειας. Πώς γιώτη συζητάμε, από το 2021-2022, 4 χρόνια. Από πριν από τις εκλογές προηγούμενες του 2023, τη συζητάμε την ιστορία. Και θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις. Πόσο, μετά τις 13.
1: Ναι. Θα έχουμε αμέσως μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα έχουμε.
0: Α, αμέσως μετά.
1: Ναι, θα έχουμε.
0: Και ναι, στο ενδιάμεσο θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα που πάει μεθαύριο στην ΔΕΘ.
1: Θα
0: πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, θα πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και γενικά θα πάμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, να το πούμε.
1: Σάββατο και Κυριακή από τις
0: 9
1: μέχρι τη 1 το ραδιόφωνο θα εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω και την Παρασκευή. Αν είδα καλά. Εκτός να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος όμως, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Στο Economist. Ναι. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη πάντως ήταν και αυτό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή έκανα λάθος μέρος της σωστά στην πόλη, λάθος στην περιοχή. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, και μια που το λέμε αυτό και μια στεναχώρια πήραμε τον Κωνσταντέλια τον καημένο, ο οποίος δεύτερο μάτς δεν πρόλαβε να κάνει και ρίξει χιαστού. Πολύ στενάχωρο για το παλικαράκι. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Μία μόνο επισήμανση να κάνω στο Δήμο, συγχωρείς τα αλήθεια.
0: Και δεν κάνεις.
1: Αλλά γιατί με δέχομαι το Δήμο Αθηναίων και θα έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, η συνέντευξη.
0: Το κύριο Δούκα μετά.
1: Το κύριο Δούκα.
0: Άμα θέλετε ερωτήσεις, έχει... radio@panapolitika.gr.
1: Στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, μια ακόμα εύστοχη παρατήρηση. Όσο αγοράζουμε τις επιτυχίες, είτε η εθνική ομάδα μπάσκετ, λέει, προκριθεί στο μουντομπάσκετ, είτε αποκλειστεί, η επίσημη αγαπημένη βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια σε πέτρινα χρόνια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, λέει οι αλήθειες ο Σόμογλου, διαβάστε, παιδιά. Γιατί τώρα σου λέει, δεν ζητάμε να αναδείξει κάποιος τον νέο Σπανούγη, τον νέο Διαμαντίδη, τον νέο Παπαλουκά, τον νέο Σλούκα, αλλά ρε παιδί μου, έχουμε Κορονιώση, Γάλα, Γαλακτερός, Κορτσιανίτη, Ντικούδη, Χατζιβρέτα, Κακιούζη, Πρίτιζη, Περπέρογλου, Δημήτρη Παπανικολάου, έχεις Σέντερ. Δεν βγάζει. Έχει αποφασίσει η Ελλάδα να μην βγάζει και παίζουν όλο με ξένου.
0: Δεν θα πάμε στο Μούντο Μπάσκετ.
1: Τώρα και να του βάλουμε. Δεν θα πάμε. Και ιστορικά δεν ξέρω, έχει συμβεί τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε, παιδιά, πάμε.
3: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας και να σας ευχηθώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Να σας ρωτήσουμε μετά στο τέλος της εκπομπής τι έγινε με τον 984 και δεν εξέμπλεπε 3-4 μέρες. Πόσο ήταν.
1: 36 ώρες, όχι 3-4 μέρες, 36 ώρες, δηλαδή. Μία μέρα και κάποιες ώρες θα τα πούμε στο τέλος, καταλαβαίνετε.
2: Στο τέλος, λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα από ό,τι καταλάβαμε καλά, αλλά έχουμε μπερδευτεί και επειδή και εσείς ασχολείστε, φαντάζομαι, δεν είναι της δικιάς σας αρμοδιότητα πρωτίστως, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσουμε για τις 14 περίπου πολυκατοικίες που είναι στην Κυψέλη και που δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Εσείς πήρατε ένα εμπιστευτικό πόρισμα από την εταιρεία. Μπορείτε να μας πείτε, όχι τι εμπιστευτικά σας λέει, ποια είναι η κατάσταση σήμερα εκεί.
0: Είναι οι πολυκατοικίες που έχουν υποστήριγμα τόσο καθυζήσεις από
1: είναι
0: το μέρος μετρό.
1: Είναι μέρος των πολυκατοικιών, ναι. Βεβαίως. Ο Μετροπόντικας, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθυζήσεις. Και κάποια στιγμή θυμάστε είχε βγει και ένα υλικό στους δρόμους της Κυψέλης που αφορούσε ακριβώς την προσπάθεια που έκανε τότε η εταιρεία για να μπορέσει ο Μετροπόντικας να προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει σταματήσει. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες δηλαδή σε 14 κτίρια αυτά που εμείς λάβαμε. Είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Μάλιστα την Τρίτη τα παρέδωσα βεβαίως εγώ στους υπεύθυνους δύο τεχνικούς που έχει ορίσει ο Σύλλογος υπό το Βουλία των Κατοίκων για τη ζημία στην Κυψέλη για να τα δουν και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Χοκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθυζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθίζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθίζησεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει.
2: Συγγνώμη, πόσο χρόνος πρέπει να περάσει. Το θέμα ήταν πριν φύγουμε για διακοπές.
1: Δυστυχώς, εμείς αναγκαστήκαμε.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι.
2: Δηλαδή θα γίνει το μετρό και μετά θα μετράμε ακόμα τι γίνονται οι πολιτικοί.
1: Το μετρό έχει δυσκολία να προχωρήσει.
2: Ναι, ναι,
1: είναι παγωμένο και να πω επίσης ότι υπάρχει μία ακόμα έκθεση. Εμείς είμαστε με τους κατοίκους. Θέλω να το πω καθαρά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει το μετρό γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Θέλουμε η πόλη να έχει περισσότερους σταθμούς. Θέλουμε να προχωρήσει η γραμμή 4, αλλά πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Μπορεί να γίνει το μετρό, γιατί κάποιοι λένε δήμαρχε το μετρό δεν μπορεί να γίνει σε δύσκολες περιοχές. Εδώ γίνεται κάτω από, θυμάστε, ξέρετε, διάφορες περιοχές, κάτω από ποτάμια, κάτω από λίμνες, κάτω από θάλασσες. Άρα, αν κανείς λάβει τα σωστά μέτρα, μπορεί να γίνει πολύπλοκο και σύνθετο έργο, αλλά μπορεί να γίνει. Πρέπει όμως να γίνει μέρος ασφάλειας και ταυτόχρονα.
2: Ερώτημα. Στις πολυκατοικίες αυτές που λέτε ότι έχει αυξηθεί η διακινδύνευση. Είναι μέσα κατοικούν άνθρωποι ή έχουν φύγει?
1: Όσο γνωρίζω δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
0: Άρα είναι μέσα, έτσι. Και ζουν σε πολυκατοικίες που είναι.
1: Γι' αυτό και λέμε εμείς θα παραδώσαμε, είμαστε υπέρ των ανοιχτών δεδομένων με την έννοια ότι πρέπει ο κάτοικος να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Οι πραγματογνωμοσίες έχουν γίνει από την εταιρεία, ταυτόχρονα είναι και το μετρό, ταυτόχρονα έχει μπει και το τεχνικό επιμελητήριο στην εξίσωση.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρχικά βγήκαν κόκκινα τα κτίρια και σε νεότερες μελέτες που έγιναν από τότε βγήκαν κίτρινα. Αληθεύει αυτή η πληροφορία? Έχετε το απόρριτο πόρισμα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι. Έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου λόγω ακριβώς καθίζησης. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κοκκίνησης, άρα λέμε το κτίριο στην διακινδύνευση, και έγινε δευτερογενής έλεγχος για να δει κανείς εάν αυτή η καθίζηση που αύξησε την επικίνδυνοτητα όντως προκαλεί πρόβλημα το οποίο είναι μη αναστρέψιμο στη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, στα θεμέλια να το πούμε έτσι ή όχι. Και εξ όσων γνωρίζω, στην πλειοψηφία δεν προέκυψε πρόβλημα.

0: μεγάλα προβλήματα. Ποια θα είναι ακριβώς η προσέγγιση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το κόστος να λάβει η εταιρεία για τα θέματα που έχουν ήδη προκύψει.
1: Μάλιστα. Τώρα, είχατε αποφασίσει σαν Δήμος και ζητήσατε την κατεδάφιση του μπάντμιντον στο θέατρο, στο Πάρκο Γουδί. Το έκανε ο κύριος Δενδίας.
0: Σωστά. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική υπόθεση. Σκεφτείτε ότι το μπάντμιντον δεν σχεδιάστηκε να μείνει στο Γουδί. Ήταν μια προσωρινή Ολυμπιακή εγκατάσταση. Τέλειωσαν Ολυμπιακοί αγώνες και πέσανε 22 χρόνια για να γκρεμιστεί. Και πράγματι υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια εντολή του Υπουργείου Αμήνης που έχει την κυριότητα του οικοπαίδου στο πλαίσιο της στήρησης της νομιμότητας, παρακαλώ. Χρειάζονται δηλαδή 22 χρόνια για να τηρηθεί η νομιμότητα.
2: Ναι.
0: Και το επόμενο στάδιο είναι να τηρηθεί και κάτι άλλο που έχουν περάσει 50 χρόνια από το 1977, να γίνει επιτέλους το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Να μπορέσουμε δηλαδή, υπάρχουν τώρα κάποιες εγκαταστάσεις όπως οι δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γουδί, όπως το Πάρκο Στρατού, όμως νομίζω με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται με τον μπάντμιντον, να εκεί φτιάξουμε άμεσα ένα χώρο πρασίνου στην καρδιά του Μητροπολιτικού Πάρκου, τότε αποδεικνύουμε στην πράξη ότι θέλουμε να γίνει ένας νέος μεγάλος χώρος πρασίνου σε μια κίνηση εμβληματική. Δεν θα έρχεται και νοπός καθαρός αέρας από τον Ημιτό. Νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ συνολικά την κλιματική κρίση.
3: Αμήν, να πω εγώ, γιατί το ακούω αυτό χρόνια, δεκαετίες τώρα. Ακόμα το είπατε
0: και εσείς. Έγινε όμως το γκρέμισμα και νομίζω θα το κάνουμε.
3: Να δούμε και το υπόλοιπο. Μακάρι, γιατί η περιοχή το χρειάζεται και ποια περιοχή δεν το χρειάζεται άλλωστε. Λοιπόν, και επειδή το είπε ο Βασίλης στην αρχή, μια κουβέντα για το 1984 μαζί με την υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείτε, ότι μία από τις επόμενες ημέρες θα έρθετε μαζί μας στο στούντιο να μιλήσουμε γενικότερα για τα της Αθήνας θέματα και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα.
1: Το έχουμε κάθε τρεις μήνες, θα ελέγχουμε την εξουσία.
3: Λοιπόν, με αυτές τις 36 ώρες που λέτε εσείς, ναι.
0: Κυριακή 23 Αυγούστου, τώρα δηλαδή, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου υπήρξε από τις μπαταρίες και τις μονάδες UPS μια πυρκαγιά. Λειτουργήσαν όλα, αφήνω να πω, δόξα τω Θεώ, και έτσι ήρθε αμέσως τα συστήματα πυρόσβεστη, λειτουργήσαν αμέσως πυρόσβεστη, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα για 34 ώρες. Διότι έκλεισαν και όλα τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν απόφαση και του ΔΔΕ σε όλη την Τεχνόπολη. Ήμασταν εκτός αέρα. Πίσω από ουσία του σταθμού. Έγιναν τιτάνιες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα και γίνονται σήμερα, μάλιστα, που μιλάμε και τελικές μετρήσεις, διότι θέλουμε να τηρήσουμε όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα πρωτόκολλα για να μπορέσουν να μπουν οι εργαζόμενοι. Γιατί μόλυβδος ήταν αυτό το οποίο κάει, και οπότε έπρεπε ειδικά στην υγεία να το καθαρίσουν. Στο δεύτερο όροφο, πια και όχι στο μείον 2, έχουν μεταφερθεί τα νέα, το νέο στούντιο. Και νομίζω θα είναι πολύ καλές οι μετρήσεις, οπότε θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχει και κανονική ροή. Μια δύσκολη στιγμή την καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα. Ώστε να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
3: Και όπως είπατε, γιατί εμένα με μαλώνει να το λέω, Δημάρχη. Είπατε, δόξα τω Θεώ. Όταν το λέω, εγώ με μαλώνει. Καταλάβατε το. Μια φορά έτσι. Λέω, δόξα τω Θεώ ή λέω πρώτα ο Θεός.
1: Λέει, αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Θα είμαστε πάλι μαζί.
3: Τι θα κάνουμε τώρα, το λένε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Λέω, παιδί μου,
3: το λέμε.
1: Μόλις ξυπνήσει το πρωί θα πει, θα πάει ο Ξενάκης και σκορίσει το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε μεγάλε δυσκολίε.
3: Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Την συμπαράστασή μας σε όλους τώρα.
3: Λοιπόν, σας περιμένουμε συντόμως λοιπόν,
1: για το πρώτο έμαθα, ναι, ναι. Είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και είπε για τη διακήρυξη των Αθηνών ότι ουσιαστικά ότι είναι ενισχύ και λοιπά. Μαθαίνουμε ότι και εσείς πρέπει να υπογράψετε μια διακήρυξη των Αθηνών με ξένους δημάρχους.
0: 11 Σεπτέμβρη το ΠΕΣ, οι σοσιαλιστές δηλαδή της Ευρώπης, θα έρθουν με έμφαση κυρίως στους τοπικούς άρχοντες, στους δημάρχους, αλλά θα είναι και η ηγεσία του ΠΕΣ του Ευρωπαϊκού. Στην Αθήνα, στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, και θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, σημαντικές ομιλίες για τη δημοκρατία, για το πού πάει η Ευρώπη και τη διακήρυξη στην Αθήνα από δικιά μας πλευρά.
3: Αλλά αυτά φορούν χώρες ευρωπαϊκές άλλες, όχι την Τουρκία, γιατί στην Τουρκία, από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, έτσι δεν είναι? Ή κάπου
0: όλοι.
3: Εκεί.
0: Όλοι.
3: Όλοι. Ναι.
0: Όλοι. Δεν έχουν αφήσει κανέναν, μάλιστα και το κόμμα, όπως ξέρετε.
3: Ναι.
0: Που άλλαξε τον αρχηγό.
3: Ναι, τώρα ξανά αρχηγό.
0: Ήταν μάλιστα να έρθει ο Γκιουροζέλ, ήταν να έρθει ο. Ο δεύτερος τάξη που έγινε πρώτος, γιατί η μάμα μου είναι φυλακή, στο CHP δεν μπόρεσε να έρθει, διότι είναι πια πάρα πολύ δύσκολο για αυτό να κινηθεί εκτός Τουρκίας. Θα έχουμε μήνυμά του.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα Δήμαρχος Αθηνών. Λοιπόν, κ. Δούκας, για το θέμα της Κυψέλης με τις πολυκατοικίες, οι οποίες είναι. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κίνδυνος.
1: Έτσι, ναι, έτσι λέει.
3: Έτσι δεν λέμε.
1: Και να πω και κάτι, ρε παιδιά, γιατί είναι απόρριτες αυτές οι εκθέσεις.
3: Ναι.
1: Ας δοθούν σε δημοσιότητα. Δεν είναι κακό πράγμα, δηλαδή. Ξέρουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα.
3: Ναι, ναι.

0: Ναι. Δεν πρέπει να μείνουν όλοι. Από ό,τι πληροφορήθηκα έτσι ψάχνοντας το θέμα χθες, Σωτήρη, γιατί θα βγάζουμε τον Δήμαρχο, κάποιοι έχουν φύγει. Επίσης, λογικά πρέπει να λύθηκε το πρόβλημα όχι με τα μπάζα, μαζεύονται ακόμα στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία που έπεσε. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι κάπου θα έχουν φιλοξενηθεί, κάτι θα έχει λυθεί, γιατί δεν έχω ακούσει να φωνάξουν αυτό το διάστημα. Καθόλου όσο λείπουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας στην Ευγενία. Καλημέρα στη φίλη μας στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στην Άντζελα. Καλημέρα στην Ευθερία. Και στη Μανιάνα, στη Σάμου, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα. Ξέρω ότι πιθανότατα μας ακούει αυτή την ώρα. Οι υπόλοιπες καλημέρες και τα μηνύματα που μας στείλατε σε λιγάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή.
1: Πέμπτη χρονιά. Πέμπτη συνεχόμενη.
0: Μια συνεχόμενη, ναι.
1: Και... Θυμάσαι παλιά τις πενταετίες στο ποδόσφαιρο.
0: Και τις οχταετίες.
1: Μετά έμενες ελεύθερος.
0: Ήταν πενταετία, οχταετία ήταν αρχικά.
1: Αρχικά.
0: Μετά έγινε πενταετία. Μετά έγινε πενταετία και μετά τους κατάπαγαν το δελτίο, λέει, και δεν μπορούσαν να φύγουν οι παίκτες. Τώρα, τώρα έχουν αρχίσει. Τώρα βλέπω, φίλε μου, ξανά άνοιξα το, εδώ τον υπολογιστή, ναι, και βλέπω ότι σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, η κινησούλα αρχίζει και γίνεται, αρχίζει και φημίζει Αθήνα φθινοπορεινή. Και στον Κηφισό λιγάκι, όχι πολύ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας πια. Βλέπω ότι στην άνοδο από εδώ στη Συγκρουπ, τον νέο κόσμο προς την Αθήνα, έχει αρχίσει και γίνεται κινησούλα. Και στο κέντρο της Αθήνας προφανώς τώρα υπάρχει ένα μείγμα τουρισμού που υπήρχε ήδη από πριν, συν τον κόσμο ο οποίος προστίθεται γιατί γύρισε πίσω από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Τώρα αρχίζουν
1: σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και ο κόμβος.
0: Ο κόμβος είναι αυτό το σύστημα με τις μηχανές και τα drones κλπ. Έτσι που δεν μπορούν.
1: Τα συστήματα κυρίως.
0: Την κυκλοφορία.
1: Εκεί που έχει μεγάλη κίνηση θα πηγαίνει η τροχέα και θα προσπαθεί να ελαφρύνει την κίνηση. Ο υπουργός λέει ότι προοπτικά θα ελαφρύνει κατά 25%. Ναι, δύσκολο μου, πολύ μου φαίνεται προσωπικά. Γιατί υπάρχουν θέματα που, πώς να το πω ρε παιδί μου, πέρα από τις συνήθειες του καθενός από εμάς και πώς συμπεριφέρεται στους δρόμους, είναι και παρκαρίσματα, κεντρική λεωφόρη πια, Ακαδημίας, στα δύο λιγότερο, αλλά η Ακαδημίας για παράδειγμα, η μία λωρίδα,
0: η δεξιά,
1: πια, ναι, έχει...
0: Γράφουνε πάντως, γράφουνε, η αλήθεια είναι, το τι κάνουν, κάθονται, ξέρεις, καμιά φορά κάθονται και μέσα. Και μετά είναι το γνωστό, για τρία λεπτά σταμάτησα, δεν σταμάτησε για πάπα, ναι, τρία λεπτά.
1: Δεν έχω την αίσθηση, έχω την αίσθηση πια ότι κυρίως από ξενοδοχεία, που δεν έχουν πάρκινγκ μπροστά για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, ποιος έδωσε τις άδειες, κανείς δεν ξέρει και πώς δοθήκαν έτσι, γίνεται αυτό με αποτέλεσμα ακόμα και Συγκρού εδώ να έχει καταληφθεί μία εδώ και μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα που είναι και ταχείας κυκλοφορίας, έτσι.
0: Ναι, τα πατίνια να δούμε τι θα γίνει επίσης, γιατί περιμέναμε πολλά και διάφορα να δούμε αυτό το διάστημα, να δούμε πόσο θα... Τα βλέπω ακόμα, θέλω να πω. Κυκλοφορούν ακόμα σε κεντρικές αρτηρίες.
1: Αυτά ποτέ δεν λύνονται με έναν νόμο. Όμως συμβάλλει ο νόμος, συμβάλλει η αστυνόμευση, συμβάλλει η παιδεία, η πίεση στο να οδηγούμε καλύτερα. Λέω όμως ότι όταν υπάρχει μια συνολική, θα πει κανείς, λέει παιδί μου, μπορεί να γίνει αυτό. Αν με ρωτούσες αν μπορεί να γίνει, να πετύχει η απαγόρευση του καπνίσματος στις ταβέρνες και στα εστιατόρια, νομίζω ελάχιστοι άνθρωποι το πιστεύουν ότι θα μπορεί. Να πω έγινε. Και είναι συνείδηση και δεν χρειάζεται κανείς να πάει. Αν πεις, μπορεί καμιά φορά και κάποιος να το σπάσει, μπορεί. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα πράγμα που κατακτήθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των ανθρώπων. Είναι.
0: Να πω μια καλημέρα, να στείλω στον δήμαρχο της Μυτιλίνης, τον ο οποίος διακροατής, την καλημέρα μας και την...
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Ναι, τους στείλουμε τις καλημέρες μας εκεί στην όμορφη Μυτιλίνη και στο νησί συνολικά, που έχει αρκετό τουρισμό, πρέπει να πω, φέτος. Και μια καλημέρα επίσης να στείλω στο φίλο μας τον Ευγένιο που μας ακούει. Γεια σου, Ευγένιε, και στο συνονόματο Σωτήρη, ξέρει αυτός, από πιο μακριά λιγάκι. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας, θα έχουμε επισκέψεις, γιατί έχει αλλάξει το πρόγραμμα του σταθμού και φέτος θα ακούτε λίγο νωρίτερα, όχι λίγο, μία ώρα νωρίτερα, την εκπομπή που ακούγατε τα τελευταία χρόνια 12 με 1, με τη Στέλλα Καντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
1: Αμέσως μετά από εμάς.
0: Θα τους έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη στην... στη δημόσια τηλεόραση, νομίζω πρέπει να είναι έτσι, που απαντάει πάλι στον Αντώνη Σαμάρα. Τι λέει? Αυτό που λέει επί της ουσίας είναι ότι ο Αντώνης Σαμάρας δεν έκανε καλά τη δουλειά του ως πρωθυπουργός. Οπ! Θυμάσαι τον Άδωνη που έλεγε: εγώ δεν θα πω κουβέντα ποτέ για τον Σαμάρα.
1: Και δεν ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός.
0: Άστο αυτό. Λέω ότι πέρα από την άποψή μου, ναι, επειδή ναι. Τώρα βέβαια ο φίλος μου ο Νίκος Τσούτσιας χθες είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον Νέα Δημοκρατία, αλλά λένε σημειτικό Πασόκ με ολίγη από λαός. Να θυμίσω ότι ολίγη από λαός έγινε η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Επί Αντώνη Σαμαράς υποδέχθηκε τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Γεωργιάδη η Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα έπρεπε λίγο πιο προσεκτικά οι διατυπώσεις, γιατί δεν μιλάμε για ιστορία πριν από 100 χρόνια, μιλάμε για πριν από 10-15 χρόνια. Και το δεύτερο που θα επισημάνω είναι ότι δεν βλέπουμε ακόμα στελέχη, όπως είπες πολύ σωστά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να βγαίνουν μπροστά. Βλέπουμε προς το πάνω τον Νίκο τον Τζούτσια, που δεν είναι έμπειρος συνάδελφος.
1: Είχε επιλογή, Σωτήρη, είναι επιλογή να μην βγαίνει άλλος, ναι, για να μην χαλάει η γραμμή, να μην υπάρχουν.
0: Να μην ακούγονται πράγματα. Εγώ ξέρω ότι έχουν ήδη και τις πρώτες εσωτερικές τέτοιες. Αλλά αυτά και σε ποιο κόμμα δεν υπάρχουν, έτσι. Για τις υποψηφιότητες στους διάφορους νομούς. Αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, όχι αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, ξανανεβαίνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν και τις προηγούμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη.
1: Τα γένεια του μετρό μου αφορμή την επίσκεψή του, ναι, για. Έρχεται η Στέλλα. Έρχεται. Και είναι ο Θανάσης.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τους ανοίξουμε να τους υποδεχθούμε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Δεν δαγκώνουμε. Έχουμε φάγια πρωινό. Ναι, έχουμε φάγια πρωινό και δεν δαγκώνουμε. Ελάτε μέσα να πέσει λίγο μέσο όρο ηλικία στο στούντιο. Έχουν βγει υπουργοί και κάνουν εξαγγελίες. Βλέπω την κυρία Ζαχαράκη που λέει: το κράτος έχει αποφασίσει να δίνεται διπλό ενίκιο πίσω στους αναπληρωτές. Γνωστό είναι αυτό, νομίζω. Δεν είναι άγνωστο. Έτσι, ότι είναι δύο ενίκια στους αναπληρωτές οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Νοέμβριο γίνεται αυτό, έτσι, με το ενίκιο. Τι γίνεται. Ανοίγουν οι πόρτες και έρχονται. Ναι. Ας μας δει μια μουσική ανάσα που λένε.

0: Εγέρθητο.
1: Εγέρθητο. Έλα να πέσει λίγο μέσα σε όρους ηλικία στο στούντιο. Η κυρία Στέλλα Καντώνα, εκ δεξιών μου.
2: Γεια σας.
0: Και απέναντί σου.
1: Και απέναντί μας και εκ δεξιών του κυρίου Σκουρή, ο κύριος
3: Σκίδης. Του κυρίου. Του κυρίου.
1: Του κυρίου Σκουρή.
3: Του κυρίου Σκέτο, με καλούπα κεφαλαίου.
1: Εκ δεξιών του κυρίου.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Που διέψευσε με το καλημέρα ο κύριος του Σκακού.
3: Ναι.
0: Τους κακούς ανθρώπους που λέγανε ότι δεν θα ξυπνάει
3: τα
0: να έρχεται στις 11.
2: Πρότυπο. Όχι μόνο έχει ξυπνήσει.
1: Έχει κάνει την πρωινή
2: γυμναστική. Έχει κάνει την πρωινή του γυμναστική. Έχει διαβάσει την επικαιρότητα. Πήγε, μου πήρε καφέ. Γιατί είναι gentleman ο Θανάσης πάνω απ' όλα. Έτσι. Τι άλλο να πω. Εντάξει, τι είναι, κασπαθιά να καταπιεί. Δεν γίνεται.
3: Έλα.
0: Πολύ γεια. Ξέρω να πέσω αυτό.
2: Θα πέσω πιο κοντά στο ξενάκι μου. Τρεπάτε πίσω.
1: Παρακαλώ. Είναι αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
2: Θα σα σκοτώρτε.
3: Όχι, μια χαρά εσύ.
2: Με ρίχνει κι
3: άλλο. Είναι η καρέκλα, η καρέκλα είναι που κάνει δολιοφθορά. Κάποιος έχει κάνει δολιοφθορά για να κάτσει εκεί, καταλαβαίνεις. Καλή σεζόν έχουμε, να σας ευχηθούμε όλα τα καλά, υγεία και δύναμη.
0: Εσύ που ξέρεις πρώτα απ' όλα, παίρνω το βήμα την Κυριακή, παίρνω το Β, Στέλλα Καντώνα στην πρώτη σελίδα, θεά και λοιπά. Είπα, παίρνω μέσα
3: και κοιτάζω. Όχι, τη βλέπεις και λες, η Στέλλα Καντώνα αυτή, η Έμιλη Ραταυκόφσκη, μπερδεύεσαι έτσι όπως είναι το εξώφυλλο, κατάλαβες.
0: Φέρνω γύρω γύρω, κοιτάζω, ξανακοιτάζω τις φωτογραφίες, μετά πάω και στους τίτλους.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Στέλλα Καντώνα, το πιο σημαντικό ναι της ζωής μου δεν το έχω πει ακόμα.
2: Ναι, ξέρεις γιατί. Άρα,
0: ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι.
1: Το σίγουρο δεν μιλάει για το δημοψήφισμα.
2: Ναι, όχι. Γιατί λέω συνέχεια όχι, γι' αυτό κατάλαβες.
3: Εμένα σε ένα ναι πάει το μυαλό μου.
2: Σε τι ναι.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, να πει σου μεγάλο ναι. Αυτό, αυτό.
3: Ναι, επαγγελματικά έχεις πει.
2: Καλά, δεν λέω πάντα όχι και σε όλα.
3: Ναι. Αυτό λέμε. Έχεις πει τα ναι σου εκεί πέρα. Άρα ένα μεγάλο ναι. Μένει στη ζωή. Αυτό
2: δεν
3: λένε
2: είναι
3: τα παιδιά.
2: Αυτό. Μπορείς να πεις και τρία. Η Εκκλησία επιτρέπει τρία.
3: Ναι, ναι.
2: Να ξέρεις.
3: Μου και τέσσερα και πέντε μπορεί να πεις.
2: Όχι, βγάζουμε και συμπεράσματα αυθαίρετα.
3: Και τέσσερα και πέντε. Εάν υπερβείς τα εκκλησιαστικά. Αλλά λέμε τώρα ότι πρέπει να πεις το πρώτο. Να ανοίξεις το δρόμο.
0: Κοκκίνησε, κοπελά.
2: Καμιά άλλη είδηση σοβαρή έχουμε να πούμε. Δουλειά. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε μια ωραία συνέντευξη εφόλης ύλης πριν από λίγη ώρα.
1: Και ακολουθεί μια συνέντευξη σε εσάς από έναν υπουργό που επίσης έχει χαρτοφυλάκιο σημαντικό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάβλου.
2: Συνδέονται κάπως αυτά τα χαρτοφυλάκια, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλω να πω μονάχα ότι επειδή ο κύριος Παπαστάβλου το χαρτοφυλάκιο του αφορά και σε θέματα που σχετίζονται με τα νοικοκυριά, με τους λογαριασμούς του ρεύματος και επειδή τα τιμολόγια έχουν πάρει μια μικρή έτσι αύξηση, γιατί έχει ανέβει η τιμή στη χονδρική.
3: Ναι.
2: Θέλουμε να τον ρωτήσουμε λίγο έτσι με το Θανάση όσο μπορέσουμε και να μπορέσει εκείνος μας αποκαλύψει κάποια πράγματα. Κυρίως για λογαριασμούς, για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τι σκέφτεται η κυβέρνηση πέρα από τα μεγάλα προφανώς, έτσι, που είναι εξωτερική πολιτική, τα καλώδια, έρευνες, όλα αυτά. Θέλουμε και λίγο στην καθημερινότητα να μας βοηθήσει. Γιατί οι λογαριασμοί τώρα που γυρίσαμε πρέπει να ανοιχτούν και να πληρωθούν.
3: Και κάνουν και τους καλούς φίλους.
2: Και αυτό.
3: Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω.
2: Έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι πως επειδή ήδη τα ταχυδρομεία δεν είναι και το πρότυπο της καλής λειτουργίας στα τελευταία χρόνια, έρχονται λογαριασμοί μετά από κάνα μήνα, δύο, αφού έχουν λήξει κλπ. Τώρα το Σεπτέμβριο, ειδικά οι λογαριασμοί είναι μαζεμένοι στα σπίτια που γυρίζουν και τους βρίσκουν και έχουν εμείς και τα σχολικά τους και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, και
1: όλα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
2: Άμα θέλετε να κάνετε κανένα δώρο σε κανένα φίλο σας,
1: αλλά
2: από
1: σήμερα, ναι.
2: Πληρώστε το λογαριασμό.
1: Αλλά από σήμερα όλα λιμένα.
3: Καλά, 100%.
1: Με τα 1660 προϊόντα.
3: Μόνο αυτό.
1: Όλοι στα σούπερ μάρκετ.
3: Και ακόμα δεν έχεις πει τίποτα, γιατί έρχονται και εξαγγελίες στις ΔΕΘ. Θα λυθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Είχα μια πληροφορία.
3: νομίζω, κοίταξε, ό,τι πληροφορία είχαμε, νομίζω, εν πωλήσει.
1: Την πεις και στην εκπομπή.
3: Τα γράψαμε, βεβαίως. Αλλά τα γράψαμε και το Σάββατο στα παραπολιτικά και την Κυριακή στην απογευματινή. Mm-hmm. Σαν μεν παραπολιτικά, νομίζω το σημαντικότερο ήταν το κοινωνικό πακέτο που αφορά το κομμάτι της επιστροφής των ενοικίων που μπορεί να πάμε από τα 2 στα 3. Ιδιαίτερα για ζευγάρια που μπορεί να θέλουν να συγκατοικήσουν από 30 χρονών και κάτω.
2: Αναγκαστικά πρέπει να συγκατοικήσετε.
3: Και να είστε και κάτω.
2: Και να είστε και
3: μέχρι 30. 30 είναι το ανώτατο όριο μέχρι, για το συγκεκριμένο, έτσι.
0: Στο τσακ το χάνουμε.
1: Πες να το κάνω 35.
3: Το όριο.
1: Όχι, είναι η προϋπηρεσία στη δουλειά αυτή. Τα ένζημα.
3: Εντάξει, παιδί μου. Μπορεί να.
0: Με είναι αδικία.
3: Όχι. Θα βγει ο Μητσοτάκης που εν ώψη εκλογών θα δώσει όλα σε όλους και θα πει 30 για όσους αισθάνονται στην ψυχή. 30 για όσους αισθάνονται.
0: Αυτό.
3: Νομίζω ότι. Και βεβαίως είναι απογευματινή. Είχαμε το κομμάτι εξίσου σημαντικό, θα πω εγώ, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει φθηνότερο χρήμα που θα πέσει στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω δανειοδότησης, η οποία θα έχει και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο αφενός και αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιείται και ως collateral που λένε και στα χωριά μας, ως ασφάλεια να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος, για ακόμα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Από πότε αυτό?
3: Από άμεσα, λένε οι πληροφορίες. Από τότε που θα αρχίσουν να ισχύουν τα θέματα, τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μόλις στους κυβερνητικούς μεγάλους έτσι, τρανούς, έχω κουβεντιάσει το τελευταίο διάστημα, λένε ότι άντε η ΔΕΘ να αποδώσει 1% δημοσκοπικά. Με όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αποδώσει, πώς να σου πω, τι είναι αυτό που εμποδίζει δηλαδή.
1: Τα 8 χρόνια ίσως που είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα.
3: Βασικό. Βασικό. Α, και να μην ξεχάσω και το κομμάτι της στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, αναπήρων και τέτοια, το οποίο επίσης το γράφαμε στα παραπολιτικά και έχει τη σημασία του γι' αυτό.
1: Η μόνη κυβέρνηση που κατάφερε να κάνει 3 τετραετίες συνεχόμενες ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ που ξεκίνησε το 1993 και τελείωσε το 2004 με δύο πρωθυπουργούς
0: διαφορετικούς.
1: Άλλη κυβέρνηση που μεταπολίτευσε δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Έχουμε για 3 του Σεπτέμβρη την πέμπτη.
3: Ναι, θα είναι πρωτοφανές καταρχήν να είναι πρώτος ενεργεία πρωθυπουργός για τρίτη εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως εάν έχει 19, 29 ή 39. Πάμε για ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο είναι πρωτόγνωρο και από εκεί και πέρα, παιδιά, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Εμείς θα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο, όπως είπε ο Δήμαρχος.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφέρεια κατέγραψε 127,2 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο. Επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νότιου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διανυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής 12 νησιού Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟΠ, όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, τη δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς. Ενώ η ΔΥΟ Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει την παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του. Για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε, μιλώντας στον κόσμο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένει την απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγγενίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τρόχια υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην Ηρωική Νήσο Κάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική περιοχή.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, επιστρέψαμε, είναι 31 Αυγούστου, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού και οδεύουμε για το αποκαλόκαιρο, το οποίο συνήθως είναι παρατεταμένο στη Ρόδο. Είμαι η Νεκταρία Ιμπίλη και σας καλωσορίζουμε εδώ στον Παλμό των Γεγονότων, εδώ στον ομφαλό της ενημέρωσης, στην τηλεόραση Κόσμος. Ξεκινάει μια νέα τηλεοπτική περίοδος, βεβαίως σήμερα και η Θερμοκή, ο υδράργυρος είναι στα κόκκινα του και από ό,τι φαίνεται αυτή η τηλεοπτική περίοδος θα έχει έτσι έντονες πολιτικές θερμοκρασίες, γιατί θα ξεκινάμε με πολλά θέματα, έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιμένουμε εξαγγελίες από εκεί, από όλους και από τον Πρωθυπουργό, από όλους τους αρχηγούς έτσι, των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε ελληνοτουρκικά τα οποία είναι περίεργα και αναμένεται ένα έντονο. Το συζητούσαμε και πριν τελειώσουμε να φύγουμε για τις διακοπές μας, ότι θα είναι ένα θερμό φθινόπωρο. Όλα αυτά θα τα δούμε στις επόμενες εκπομπές. Και βεβαίως είναι και τα θέματα τα εργασιακά. Τα εργασιακά, περιμένουμε τώρα τις παροχές, τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, να δούμε τι θα γίνει με το κατώτατο μισθό, να δούμε τι θα γίνει έτσι με τις εισφορές, να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, ανοίγουμε αυτή την οπτική περίοδο. Ευχαριστώ αγαπητέ πολύ. Μου, σε καλωσορίζω.
3: Ευχαριστώ.
2: Πέρασες καλά?
3: Περάσαμε καλά.
2: Είναι πολύ μικρός ο Αύγουστος.
3: Η Ρόδος, όπου και πολύ να σταθείς, σε όποια αγωνία και να σταθείς, είναι ένα χαρούμενο γεγονός.
2: Ναι, αλλά είναι λίγος ο Αύγουστος. Είδατε που σε φεύγαμε από εδώ την τελευταία μέρα που κάναμε κομπή, σας είπα, είναι το ανοιγόκλημα του Βλεφάρου.
3: Σαν νερό.
2: Και πράγματι, πότε φιληθήκαμε που φύγαμε. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Επιστρέψαμε. Πέραν του ότι κλείσαμε λίγο, ξέρεις που λένε ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Έχει ειδήσεις ο Αύγουστος, εμείς λίγο είμαστε αποστασιοποιημένοι, αλλά φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα είναι έτσι, θα μας κρατάει σε μεγάλη γρήγορση.
3: Αυτά που είπατε τα δύο θέματα είναι πολύ ζωτική σημασία,
2: και εσωτερικά
3: και εξωτερικά. Και οι δύο πόλεμοι που είναι στην γειτονιά μας. Τρεις πόλεμοι, αν βάλουμε και τη Χαμάς.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην λεκάνη της Μεσογείου.
3: Άρα υπάρχει ένας σχετικός αναβρασμός, θα έλεγα, το οποίο δεν ξέρεις, η αβεβαιότητα πλέον είναι ένα γεγονός. Ενώ παλαιότερα λέγαμε εμείς οι διεθνολόγοι που ασχολούμαστε, ζούμε σε έναν κόσμο τουλάχιστον κάτω από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ανάλογα τις πολιτικές επιλογές. Τώρα ζούμε τον κόσμο της αβεβαιότητας.
2: Αβεβαιότητα, εντάξει, το θέτει σωστά όσον αναφορά τον αναβρασμό που επικρατεί έτσι στην Μέση Ανατολή, αλλά και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά δεν είναι δηλαδή.
3: Πάρα πολύ
2: σωστά. Το προσεγγίζουμε, αλλά τώρα που έρχονται τα γεγονότα πλέον και αναφερόμαστε στην ψήφιση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα.
3: Για την πόντιση του Καλωδίου.
2: Την πόντιση του Καλωδίου.
3: Κύπρος, Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά εξυμνεί και διεισδύει και διαταράσει την όποια κατάσταση η οποία υπήρχε. Βεβαιότητα, μπαίνουμε και στην αβεβαιότητα και σε αυτό το σημείο. Και αυτό που είπατε εσείς πάρα πολύ καλά, και το όνειρο της Γαλάζιας Πατρίδας. Η ψυχή της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένα σύνθημα το οποίο νομίζω πολύ έτσι έξυπνα το δουλεύει το 2014 ο Ερντογάν, δίνοντας μια προοπτική για 100 χρόνια για μετά, διότι βλέποντας τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία χτίζει με μικρές έτσι γωνίες τη μεγάλη αυτοκρατορία κάτω από τον συγκεκριμένο αυτοκράτορα που λέγεται Ερντογάν.
2: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε,
3: θα
2: και,
3: τα δούμε
2: και το χειρισμό από την ελληνική, από την ελληνική πλευρά, να πούμε, γιατί εδώ πέρα είναι κοινός ο τόπος, έτσι δεν είναι?
3: Χειρισμός με αξιοπρέπεια.
2: Είναι κοινός και είναι και κοινός τόπος, δεν έχει από την πλευρά της κυβέρνησης, εδώ πέρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει μια θέση, μια φωνή.
3: Αν μου επιτρέπετε, είναι σημαντική ημέρα, μιας και υπογράφηκε ο θόλος, ο στρατιωτικός θόλος προστασίας του Αχιλλέα.
2: Του Αχιλλέα, ναι.
3: Σήμερα είναι μια πολύ σοβαρή ημερομηνία, βεβαίως, για την άμυνά μας και για την ασφάλειά μας, σαν χώρα, επαναλαμβάνω, και όχι στον Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Βεβαίως. Και είναι ένα από τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να έχει το κάθε κράτος, ώστε να μιλάμε για την αυτάρκεια. Έτσι δεν είναι?
3: Και με ένα Ισραήλ παντοδύναμο και αρκετά έξυπνο στην πολεμική μηχανή.
2: Επέλεξα σήμερα να ξεκινήσουμε, λοιπόν, αγαπητέ, την εκπομπή με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μακρά πολιτική πορεία. Βεβαίως. Έχει μακρά πολιτική πορεία που και σε κυβέρνηση, έχει διατελέσει και στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση. Βεβαίως. Είναι ένας πολιτικός ενεργός, με διαρκή κινητικότητα μέσα στη Βουλή. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και έχει πάρει όλα τα θέματα που άπτονται της νησιωτικότητας, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε για τα προβλήματα, είτε αυτά λέγονται υγεία, είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται παιδεία, είτε ΑΠΕ. Έχει πολλά πρόνοια, θέματα. Κοινωνική πρόνοια, τα πάντα.
3: Εξωτερική πολιτική.
2: Λοιπόν, είναι τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ στα θέματα της ανάπτυξης. Έχει διατελέσει υπουργός τουρισμού και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ουσιώδη συζήτηση. Αν έχουμε τον κύριο Νικητιάδη, παρακαλούμε να τον υποδεχθούμε, γιατί μας κάνει και ποδαρικό και κάθε χρόνο ο κύριος Νικητιάδης. Στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή είναι παρόν. Είναι ποδαρικό, το έχουμε καθιερώσει. Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
4: Να ευχηθώ καταρχάς καλή τηλεοπτική χρονιά, καλή δύναμη και στους γιο σας, καλή δύναμη στους συνεργάτες του σταθμού και υγεία βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε.
4: Είναι μια χρονιά αυτή που έρχεται, η τηλεοπτική, και κατ' επέκταση και η ημερολογιακή χρονιά, που δεν θα είναι εύκολη για τους δημοσιογράφους, για όσους ασχολούνται ενεργότερα με την πολιτική. Θα έχουμε διαρκείς εξελίξεις. Έχουμε ήδη μπροστά μας γεγονότα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν ώψη της επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη που γιορτάζουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά η ρευστότητα αυτή του πολιτικού τοπίου φοβάμαι ότι θα σας οδηγήσει στο να τρέχετε και να μην προλαβαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, και εμείς βεβαίως θα είμαστε σε μια διαρκή επιφυλακή προκειμένου να ξέρουμε κάθε φορά με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεις κάθε πρόβλημα που θα εμφανίζεις.
2: Μα γι' αυτό αναφερθήκαμε έτσι στο θερμόμετρο, αναφερθήκαμε στον αυξημένο υδράργυρο, αλλά το πολιτικό θερμόμετρο δύσκολα θα πέσει και μέχρι την άνοιξη, γιατί από ό,τι διαφαίνεται, Υπουργέ, πάμε πλέον την άνοιξη σε εκλογές. Έτσι είχαμε κάνει τα σενάρια, είχαμε κάνει έτσι διάφορες οικοτολογίες σχετικά με αμφίσιμες δηλώσεις που κατατίθανταν κατά διαστήματα, είτε από το στόμα του Πρωθυπουργού, είτε του στενού κύκλου του. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα πάμε την άνοιξη.
4: Εγώ εκτιμώ ότι εκλογές θα έχουμε όταν ο κύριος Μητσοτάκης διαπιστώσει ότι κατά κάποιο τρόπο τον βολεύουν. Δεν λέω ότι θα διαπιστώσει πως μπορεί να κερδίσει και να επανέλθει στην διακυβέρνηση της χώρας. Λέω ότι θα αναζητήσει την καλύτερη γι' αυτόν δυνατή λύση. Άρα δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Χθες άκουσα και τον κύριο Μηταράκη προχθές να λέει καλοκαίρι, υπονοώντας ότι θα γίνουν του χρόνου τον Ιούνιο.
2: Γιατί μάλιστα
4: ο συνταγματικός χρόνος πάει μέχρι τον Ιούλιο.
2: Άρα τον Ιούνιο, ναι.
4: Για να μην σας πω ότι με βάση το Σύνταγμα μπορείς και ένα μήνα μετά την τετραετία, αν υφίσταται σημαντικός λόγος. Άρα υπάρχει μια μεγάλη σχετικότητα και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί οδηγεί όλο τον κόσμο σε αναμονή, σε επιφυλακή.
2: Θα είναι λοιπόν μια περίοδος που θέλει ισχυρά νεύρα, έτσι. Εμείς οι δημοσιογράφοι τα καταγράφουμε, αλλά και εσείς οι πολιτικοί δεν πάτε πίσω, το να μείνετε με αυτή την, να είστε σε αυτή την εγρήγορση συνέχεια.
4: Αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς έχει αντανάκλαση και στην οικονομία. Δηλαδή αυτός που θέλει να επενδύσει, αυτός που θέλει να κάνει προγραμματισμό των οικονομικών του, δεν μπορεί εύκολα να κάνει ένα προγραμματισμό όταν ξέρει και ξέρουν οι περισσότεροι, για όσο και αν δεν το αποδεχόνται οι περισσότεροι από το χώρο της ελληνικής παράταξης, ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα έχει σε καμία περίπτωση, να το πω όσο πιο απανά μπορώ, η ίδια κυβέρνηση. Θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Ποια θα είναι αυτή η πολιτική αλλαγή, θα το κρίνει τελικά ο κόσμος.
2: Πάντως και από σήμερα, λογικά που άρχεται η τηλεοπτική περίοδος, αναμένεται να επανεκκινηθούν πάλι, αγαπητέ, και η διενέργεια των δημοσκοπήσεων που έχουμε. Ήδη έχουμε μία δημοσκόπηση. Για δώστε μας, θέλω, Υπουργέ, να μας καταθέσετε μία δική σας εκτίμηση και μέσα από τις περιοδίες σας, έτσι τις καλοκαιρινές, γιατί το συνδυάσατε, σας παρακολουθήσαμε. Το συνδυάσατε το τερπτόν μετά του ωφελήμου, επισκεφθήκατε εδώ όλα τα νησιά μας. Πώς βλέπετε, έχει αλλάξει, έχει διαφοροποιηθεί έτσι η βούληση του εκλογικού σώματος? Έχουμε κάποιες σταθερές σχετικά
3: με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ και η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ που δέχεται μια κριτική, ότι ο δείκτης παραμένει κολλημένος. Και ο κ. Γκυντιάδης, επειδή είναι άνθρωπος που αγωνίζεται και παλεύει, θέλω έτσι την άποψή του. Γιατί ο δείκτης είναι κολλημένος?
4: Πράγματι, αγαπητέ και νεκταρία, είχα τη δυνατότητα το καλοκαίρι, επειδή στη Ρόδα, ας πούμε, ήταν 14 μέρες και γύρισα πολλά χωριά και πήγα σε γιορτές, πανηγύρια, και μπορώ να πω ότι συνάντησα ή ανάλλαξα χειραψίες και κουβέντες με χιλιάδες και κυριολεκτό, γιατί εκεί που πήγα είχε χιλιάδες κόσμο. Από τη Ξύθο μέχρι τα Κοσκινού, μέχρι τη Λίνδο, μέχρι την πόλη της Ρόδου και άλλα χωριά που πήγα, συνάντησα πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει λοιπόν να πω ότι εκείνο που διαπιστώνω είναι η γενική πίστη του κόσμου πως θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιους που πιστεύουν ότι μετά τις εθνικές εκλογές θα έχουμε ίδια κυβέρνηση. Εκείνο βέβαια που συνάντησα και ήταν έντονο, ήταν μια αγωνία. Μια αγωνία και για μας στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πολλοί κόσμος μου έρχεται το ρωτήμα, τι γίνεται τώρα, θα μας περάσει ο ψήφιμας, εκεί φτάσαμε. Που δεν φτάσαμε, και μπορώ να σας το πω με καλό γνώσος, διότι έχω δει μέχρι τώρα τρεις μετρήσεις, τι θα κάνω. Και στις τρεις μετρήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο μπροστά σε κάποιους από αυτούς, από τον κύριο Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα που δημιουργείται, κατά την άποψη μου είναι μια φούσκα που θα ξεσκώσει πολύ γρήγορα σε ό,τι σχετίζεται με τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, παραλαμβάνω αυτό που είπα και αρχικώς, ότι το τοπίο είναι πολύ γνωστό πολιτικά. Έχουμε ένα κόμμα Σαμαρά υποεκόλαψη που δεν ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί. Έχω την εντύπωση ότι θα έχει, θα προκαλέσει πολιτικό πρόβλημα τεράστιο στην Ελλάδα.
2: Όλα δείχνουν, όσον αφορά με τον κύριο Σαμαρά, όλα δείχνουν ότι πλέον είναι στην τελική ευθεία στο να ανακοινώσει το νέο, έτσι, το κομματικό
4: δεν δικαίωμα. Είναι τυχαίο ότι ο διευθυντής του, ο δημοσιογράφος, βγήκε χθες σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι και έδωσε συνέντευξη όπου έδινε περίπου το στίγμα της εθνικής διάστασης που θα χαράξει για τα εθνικά θέματα, ενώ ο κύριος Σαμαράς, αλλά και ένας δικός του άνθρωπος από την περιοχή του που έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Δεν χρειάζεται να ψωθούμε για Σαμαρά, τον έχουμε τον Σαμαρά». Άρα όταν οι πιο στενοί του συνεργάτες βγαίνουν δημοσίως και αναφέρονται σε αυτό, είναι προφανές ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κομμάτια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δηλαδή βλέπουμε και ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ξαφνικά από
2: δεύτερο ναι.
4: Διακινδυνεύει αν θα πει όχι στην Βουλή. Βλέπουμε το Βελόπουλο που τον είχαν κατεβασμένο να ανεβαίνει, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να μην πηγαίνει όσο καλά πήγαινε. Αυτή δηλαδή η ρευστότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο να αγωνίζεται για το αν θα μπει στη Βουλή ή δεν θα μπει. Το Μέρα 25 το ίδιο.
2: Πάντως, είχα συζήτηση με κάποιους δημοσκόπους, έγκρυπτο τους δημοσκόπους, όλη αυτή την περίοδο. Ξέρετε, η γενική εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε εξακομματική Βουλή. Άρα, πολύ σωστά λέτε, κάποιους από αυτούς δεν θα δουν έτσι την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
4: Ναι, δεν θέλω να έτσι είναι, Νεκτάρια, όπως το λες.
2: Ναι.
4: Αυτό προκύπτει από τις μέχρι τώρα αναλύσεις, βέβαια. Μετά από την έκθεση, νομίζω θα έχουμε μια πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα, γιατί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχουν ξεδιπλώσει τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους για τη διακυβέρνηση της χώρας όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, και έτσι ο κόσμος θα έχει μια σαφέστερη εικόνα προκειμένου να τοποθετηθεί στις δημοσκοπήσεις, που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχουμε αμέτρητες αμέσως μετά την έκθεση, μετά τις 15-20 Σεπτέμβρη, ας πούμε, που θα έχουν εμφανιστεί όλα τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά ξέρετε, εγώ τώρα σκεφτώ τώρα ότι μεθαύριο στις 3 Σεπτέμβρη αυτό που θα γίνει στο Ηράκλειο, όπου γιορτάζουμε για πρώτη φορά εκτός Αθήνας και στην επέτειο της ίδρυσης
2: του Παθόν. Διακήρυξη, βέβαια.
4: Θα γίνει το εμφιχτό που η αίσθηση λέει ότι θα έχει μεταγίνει στην Κρήτη ποτέ αυτό που θα γίνει στο Ηράκλειο. Αυτό να μάρεις ότι είναι ένα κλίμα των πραγμάτων. Εγώ δεν λέω ότι είναι μέτρηση συγκεκριμένα, είναι ένα κλίμα. Υπάρχουν λοιπόν ξεκίνηματα. Και όλα αυτά τώρα που συζητάμε είναι οι εντυπώσεις, οι εικόνες, όταν παραλλήλως για το λίγο πάνω από όλα αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
2: Εκεί θέλω να επισέλθω λίγο, Υπουργέ, γιατί εντάξει, όλοι αυτή την περίοδο που ήμασταν όλοι και απολαμβάναμε τη θερινή ραστόνη, ήρθαμε και σε επαφή, συζητήσαμε με πολύ κόσμο, βγήκαμε και λίγο από τη Ρόδο, συναντήσαμε πολύ κόσμο. Ακούστε να δείτε, ο μέσος ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή, αυτό που κατέγραψα εγώ, έκανα και το ρεπορτάζ μου, είναι μια εφεκτικότητα. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος και με την κυβέρνηση, δεν το συζητάμε, είναι καταγγελτικός απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, η ακρίβεια είναι το προεξάρχον θέμα, αλλά και όσον αφορά στην αντιπολίτευση, γιατί μου λέει, και μάλιστα, και θα σας πω και εσείς δηλώσατε στην αποστροφή του λόγου σας ότι υπάρχει βαβέλ γαλάζιων δηλώσεων αυτή τη στιγμή και κικαιώνας. Αλλά λένε και για την αντιπολίτευση και για την αξιωματική και για τα υπόλοιπα κόμματα ότι υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος χωρίς να κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες όμως, ότι υπάρχει ακρίβεια. Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Πώς κατά το πολεπάνε την επόμενη μέρα, ποια θα είναι εκείνη η κίνηση, έτσι ώστε ο πολίτης να ανακουφιστεί, να πάει στο σούπερ και να πει είδα την αλλαγή.
3: Ο 13ος μισθός που εσείς υποσχεθήκατε, από πού θα βγει, λέει η Νέα Δημοκρατία,
2: ναι.
3: Τι θα στερηθεί το πακέτο ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση ως προς τα έσοδα, μιας και η Ευρώπη έχει βάλει όρους και κανόνες, λέω, κύριε Υπουργέ. Καλό είναι να τα κοιτάξουμε αυτά. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναθίξω και θέλω την άποψη του Υπουργού είναι για το χορταξικό του τουρισμού.
2: Σοβαρότατο,
3: μιας και ασχολήθηκε επισταμένος ο Υπουργός με θέμα του τουρισμού, ήθελα την άποψή του, διότι δέχεται μια αρκετά καταγγελτική, αν όχι αφαιρετική άποψη εκ μέρους των παραγόντων του τουρισμού, το ειδικό χορταξικό του τουρισμού. Και εδώ στη Ρόδο δέχεται και κριτική. Ο κ. Παπαβασιλείου σήμερα πάλι βγήκε και ήταν καταγγελτικός. Εσείς ποια είναι η άποψή σας, στον ΠΑΣΟΚ?
2: Όσον αφορά το να μην ληφθούν υπόψη στον φορέα της περιοχής.
3: Φορείς, οι επίσημοι φορείς, οι φορείς οι οποίοι αποδίδουν τον τουρισμό από την επαγγελματική τους σχέση.
2: Λοιπόν, σας τα βάζουμε όλα μαζί, Υπουργέ, για να μην σας ξαναδιακόψουμε. Και ένα άλλο θέμα που πράγματι λέει, το θέμα της υγείας. Διαχρονικά, υπάρχουν κενές θέσεις στο νοσοκομείο. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα και γιατί αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί εδώ και τόσα χρόνια. Αυτά είναι διαχρονικό
3: αυτά,
2: το θέμα.
3: Τα
2: βασικά. Αυτά είναι τα θέματά μας, ναι.
3: Τα
2: Ελάτε, Υπουργέ. Δεν σας διακόπτω.
4: Χαίρομαι που μπαίνουμε τώρα σε αυτά που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο και είναι καθημερινός πονοκέφαλος σε κάθε νοικοκυριό. Θα ξεκινήσω ότι εκτιμώ πως αδικείται το ΠΑΣΟΚ όταν γίνεται αναφορά σε έλλειψη προτάσεων. Δηλαδή, ακόμη προχθές, πριν από τις μέρες, και έχει γίνει θέμα τεράστιο, γιατί αντέδρασε και η Δημοκρατία. Κάναμε πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα με πολλούς ομιλητές και καταθέσαμε πολύ, μα πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Αυτό το ιδιωτικό χρέος είναι κάτι που άπτεται επί των πάντων, δηλαδή και σε ένα νεκταρία και σε ένα γιατί και μένα μας απασχολεί λιγότερο ή περισσότερο τον καθένα από εμάς, γιατί εδώ αναφερόμαστε στα χρήματα που χρωστάει ο κάθε Έλληνας, η κάθε επιχείρηση, το κάθε νοικοκυριό ή στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στις τράπεζες. Το ιδιωτικό χρέος είναι τεράστιο, πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια. Και για πρώτη φορά ένα κόμμα με τόσο συγκεκριμένο τρόπο κατέθεσε τις προτάσεις που ξεκινάνε από την αναφορά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ουσιαστική όμως προστασία της πρώτης κατοικίας, και λέμε στα πόσα τετραγωνικά, με ποια οικονομικά κριτήρια θα πρέπει να απαγορεύεται η κατάσχεση, ο πληστηριασμός ενός ακινήτου για ένα μια οικογένεια που το κεραμίδι του να μην κρατώ. Πέρα όμως από αυτό, επισήλθαμε στις 120 πόσεις που θα πρέπει να επανέλθουν για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο που οφείλει. Και βέβαια που έγινε ζήτημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε αντιρρήξεις κακώς κατά την αποφασή, θα εξηγήσω γιατί, είναι στο περίφημο δικαίωμα προαίρεσης, προκειμένου να μπορούν, να μπορεί κάθε οφειλώτης, όταν πάνε να πουλήσουν το δάνειό τους σε ένα φαντ, να έχει το δικαίωμα προσφέροντας κάτι τι λίγο παραπάνω, να εξαγοράσει αυτό το δάνειό του και να μην το πάρει το φαντ ή το κοράκι της, όπως αποκαλούνται έτσι, γιατί η συμπεριφορά είναι την απρόσωπα αυτά τα φαντς. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία εφορμούν και κυριολεκτικώς κατασπαράσουν την περιουσία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εμάς λοιπόν πολύ απλά είπαμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη η τράπεζα προτού πει ένα δάνειο σε ένα φαντ, να φωνάξει τον οφειλέτη και να πει ένα από αγαπητέ μου, είναι την νεκταρία μου, μπροστά σε 100.000, εγώ σκοπεύω να του δώσω αυτό και το φαν 20, γιατί περί αυτού πρόκειται 15-20, ναι. Δώσει 25 και πάρ' το έτσι. Τότε είναι προφανές ότι ο φιλέτης θα αναζητήσει και θα βρει τρόπο να βρει αυτό το χαμηλό ποσό και να εξαγοράσει το δάνειο. Η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά ανακάλυψε ότι αυτό επιτρέπεται. Η Νέα Δημοκρατία του 2018 με τον τότε κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, ώρα του Καλλίου, γιατί είναι και προσωπικός μου φίλος, αυτός θα κατέβει με τον Σοκράφορα, Κώστας Μουσανάρας, κατέθεσε πρόταση νόμου εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2018, που έλεγε ότι θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα προαίρεσης στους οφειλέτες να μπορούν δηλαδή να εξαγοράζουν το δάνειο τους. Και πολλές άλλες τέτοιες προτάσεις. Κλείνω λοιπόν με αυτό, γιατί έχουμε κάνει προτάσεις και για την κατοικία και για το πώς πρέπει οι άνθρωποι να έχουν στέγη, να διασφαλίζεται στέγη για νέα ζευγάρια. Έχουμε κάνει προτάσεις για την ακρίβεια. Έχω την ευθύνη γι' αυτό και έχω πει πανελειμμένο στις προτάσεις μας για μείωση στα βασικά του ΦΠΑ, στα βασικά είδη, στα βασικά τρόφιμα, που έχουν πει ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενίσχυση των ελέγχων, ένα σωρό μέτρα που έχουμε καταθέσει. Να έρθω όμως τώρα στην κατακλείδη του ιδιωτικού χρέους, που σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και μιλάμε σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, συμπολίτες μας, που έτυχε βρε αδερφέ κάτι να πάει στραβά στην οικονομική τους δραστηριότητα και να ξομείνει. Να πτωχεύσουν, είτε να χρωστάνε, είτε να έχουν κόκκινες επιτακές και να μην έχουν καμία δυνατότητα όχι να πάνε, να περάσουν έξω από την τράπεζα. Και εγώ φυσικά είχα πει στον κύριο Παπαθανάση στη Βουλή σε μια συζήτηση, λέω κύριο Παπαθανάση, εσείς είστε οι καπιταλιστές, δεν είμαστε εμείς. Γιατί δεν κάνετε αυτό που η καπιταλιστική Αμερική που δίνει και μία ευκαιρία να προχεύσει κάποιος να επανέλθει. Η κατακλείδα λοιπόν είναι πέρα από το να απελευθερωθούν οι άνθρωποι και να μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να αναπλέουν τρέπον μια ξεχνά και να μην έχουν το άγχος τι θα γίνει αύριο, θα χάσουν το σπίτι μου και τι θα γίνει με την επιταγή, να μπορούν περαιτέρω να δραστηριοποιηθούν χιλιάδες πολίτες που θα προσφέρανε στο εγχώριο προϊόν της χώρας, που θα προσφέρανε στην ανάπτυξη. Τώρα, ό,τι σχετίζεται με τον τουρισμό που για μας είναι το Α και το Ω, πέρα από το ότι έχουμε το ζήτημα, εγώ το λέω διαρκώς, αλλά το λένε και οι εκπρόσωποι του τουρισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει να μην στηρίξει τον τουρισμό. Επιλογή τη είναι να στηρίξει τη βιομηχανία και κυριολεκτικώς να καταλήψει τον τουρισμό. Οφείλουμε εμείς να οφείλουμε να έχουμε σχέδιο, γιατί όταν έχεις ένα ταξικό για τον τουρισμό, που στην ουσία επιτρέπει ανάπτυξη σοβαρή και είναι προϊόν μιας απόφασης για την οποία δεν προέκυψε διαβούλευση με την αγορά, με τους δήμους, με τις παραγωγικές τάξεις. Έγινε πολύ μικρή διαβούλευση για αυτή μετά από τις διαμαρτυρίες της ΠΟΚ. Έχουμε λοιπόν ένα χωροταξικό προβληματικό που στην ουσία αυτό το χωροταξικό θα αποτελεί τη δικαιολογία για την κυβέρνηση σε συνδυασμό με το δίθεν υπερτουρισμό που βαράνε τώρα συνέχεια κάτω για υπερτουρισμό, χωρίς να έχουν μελετήσει τα πράγματα και να αφήνοντας διάφορα επιχειρήματα που δεν τεκμηριώνονται και θα έρχονται και να καταπολεμάμε να ασκούμε δρυμύτατη κριτική σε όποια κυβέρνηση δεν έχει αποκαταστήσει τις υποδομές μας. Δεν έχουμε

0: επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο από τη μια, και από την άλλη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο λειτουργικό κόστος. Και εδώ είναι μια ανακολουθία, είναι κάτι το οξύμορο.
1: Ακριβώς, Χαρία, και εγώ θα προσθέσω εδώ τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και δυστυχώς δεν ακούει το τέλος ανθεκτικότητας. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αν μιλήσετε με ξενοδόχους που έχουν 300-400 δωμάτια, πληρώνουν εκατομμύρια, όχι χιλιάδες.
0: Αυτό που λέτε, αγαπητέ, το
1: τέλος. Δηλαδή, ότι κάθε επισκέπτης που διανυκτερεύει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
2: 15 ευρώ το ημέρα.
1: 12 ευρώ. Τη βραδιά, φανταστείτε τώρα μια τετραμελή οικογένεια, 48 ευρώ. 10 μέρες. 480 ευρώ από μια μόνο οικογένεια. Τα αποδίδει ο ξενοδόχος και εμείς λέμε αυτά πρέπει να επανέρχονται στον τόπο ή τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με ένα ποσοστό 50% να επανέρχεται. Και δεν θα χρειαζόταν ο κύριος Φουλιάδης και ο κάθε δήμαρχος των νησιών μας που παράγει αυτό το πλούτο να τρέχει και να συνδιανεύει και να εκμυπαρεί προκειμένου να γίνουν έργα τουλάχιστον ενδιαφέροντος τουριστικού. Ανεξαρτήτως όμως τούτων, υπάρχει πάντοτε η ανάγκη, και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε ποτέ, κατάρτιση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για τον τουρισμό. Θα πρέπει να είναι πρώτον σε επίπεδο εθνικό, δεύτερον σε επίπεδο περιφερειακό και τρίτον σε κάθε τουριστικό προορισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω η Ρώπη εδώ να ξέρω ότι η Ρόδος θέλει το 2035 να έχει φτάσει τόσες κλίνες, να έχει φτάσει αυτό το επίπεδο του τουρισμού της, να έχει κατακτήσει αυτές τις αγορές και να έχει φτάσει το εισόδημα σε εκείνο το επίπεδο και όχι τώρα που ξεπουλιόμαστε.
0: Σαφέστατα. Λοιπόν, Υπουργέ, δεν θα τα πούμε όλα σήμερα γιατί δεν θα έχουμε τι να συζητήσουμε στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, είναι η εβδομάδα τώρα, αυτή και η επόμενη εβδομάδα, είναι η εβδομάδα που περιμένουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί θα ακούσουμε όλες τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει πρόταση τεκμηριωμένη, κοστολογημένη, η οποία θα απαντά έτσι στα μείζωνα που θέτουμε.
2: Και να είναι και ελκυστική.
0: Και να είναι και ελκυστική, ναι.
2: Γιατί δεν είναι
1: μια λέξη. Ναι. Η απάντησή μου είναι πληρέστατη. Έχουμε εργαστεί πάνω από...
0: Θα αναφερθεί στην ισιωτικότητα.
1: Έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις όλοι οι τομείς. Εγώ που μαζί με την Άννα την Διαμαντοπούλου είμαστε επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης και έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά με 4 τομείς του κόμματός μας και έχουμε γίνει σοβαρές επεξεργασίες από το αν θέλετε τα αγροπνοϊκά, τα ναυτιλιακά μέχρι την αγροτική ανάπτυξη και τέλος την παραγωγική ανάπτυξη της τοπικής, δηλαδή το παραγωγικό πρότυπο που θα πρέπει να αλλάξει. Ναι, θα έχουμε μια πληρέστατη πρόταση και λυπάμαι αν δεν είναι η μόνη πλήρης κοστολογημένη και εφικτή πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Με αυτό θα βάλουμε μία, όχι τελεία, θα βάλουμε άνω τελεία, γιατί θα τα παρακολουθήσουμε και εδώ θα είμαστε να τα αναλύουμε, Υπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ξεκινήσαμε μαζί αυτή τη νέα τηλεοπτική περίοδο.
1: Θέλω να πείτε καλή τύχη από αυτές τις μέρες, γιατί 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, έχετε, ναι.
1: Στην Κρήτη, 4 Σεπτέμβρη πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας. 12 Σεπτέμβρη από τις 11 ξανά Θεσσαλονίκη για την ομιλία του πρόεδρου μας και μετά έχουμε το γιορτασμό για το Καστελόριο που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να φύγω από Θεσσαλονίκη.
0: Ένας μήνας γεμάτος, εγρήγορος.
2: 13 Σεπτεμβρίου.
0: Κανονίστε πότε θα είστε εδώ Ρόδο, να έρθετε εδώ από το στήντο να κάνουμε μια γενική έτσι διαζώσεις. Να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Το έχω εμπεδώσει χρόνια τώρα. Που λέμε είναι θεσμικό πλέον να ανοίγει η εκπομπή με Γιώργο Νικητιάδη. Υπουργέ, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Εντάξει.
0: Κάποια παρατήρηση, αγαπητέ.
2: Όχι, καμία παρατήρηση. Ο κ. Νικητιάδης είναι ένα.

0: Μάχημος.
1: Είναι μάχημος, θέτει όλα τα θέματα.
0: Είναι μάχημος, διότι έχει περάσει από υπουργεία τα οποία του άρεσαν και αποδίδει τοπικά και δυναμικά και έχει και λόγο. Αυτό είναι. Και έχει και τομέα ανάπτυξης. Τον τομέα ανάπτυξης.
1: Και εγώ νομίζω ένα θέμα το θέτει και επανέρχεται σε αυτό.
0: Και το δουλεύει. Και το δουλεύει.
1: Κοίταξε,
0: και
1: το προσφέρει. Να το αναγνωρίσουμε. Το γεγονός αυτό που έγινε με τον γιατρό του αεροδρομίου.
0: Ποιο είναι αυτό.
1: Ο Νικητιάδης. Και όχι μόνο το ανέδειξε και το κυνήγησε.
0: Το κυνήγησε μέχρι τέλους.
1: Μέχρι τέλους. Ναι, και ναι. Βλέπουμε ότι υπήρχε και μια εσφαλμένη θεωρία γύρω από αυτό το θέμα και ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και νομίζω αποκαταστάθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα σοβαρό θέμα.
0: Δίνει τη μάχη του. Ο Νικητιάδης είναι μαχόμενος. Βουλευτής είναι μαχόμενος.
1: Ακριβώς. Και έχουμε πολλά να πούμε. Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω τώρα, βλέπεις ότι υπάρχει ο έντονος λόγος, ο καταγγελτικός λόγος, ο σκληρός λόγος για την κυβέρνηση, για την αυτή. Αλλά κάτσε να δούμε γιατί θα δείξουν οι κάλπη, τι θα δείξει η κάλπη. Βεβαίως. Γιατί αν και το εκλογικό σώμα το δώσει τέτοια ποσοστά που έχονται συνεργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, αγαπητέ, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε να δούμε λίγο για τα εργασιακά μας, να δούμε λίγο τις συντάξεις, να δούμε λίγο τι γίνεται, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε με Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητής εργατικού δικαίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
3: και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον αγαπητό Ξάνθη. Ξέρεις, αγαπητέ, είμαι συντάξεις, εύκα, εργασιακά, ασφαλιστικά, η ακρίβεια πιέζει, είναι οι αγχώνονται πώς θα χτίσουν τον ασφαλιστικό τους χρόνο. Ένας συνταξιούχος αυτή τη στιγμή, ένας υποψήφιος συνταξιούχος λέει πώς, πότε θα βγω, τι συντάξεις θα πάρω, πώς αντέχει το ασφαλιστικό. Περιμένουμε τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Περιμένουμε τις αντιπροτάσεις των άλλων αρχηγών, τις κοστολογημένες που είπαμε στον κύριο Νικητιάδη, για το ποια θα είναι έτσι στα εργασιακά και στην καθημερινότητα του πολίτη η επόμενη μέρα. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, είναι εδώ για να μας απαντήσει σε όλα αυτά. Ελάτε κύριε Καλπακίδη, πού είναι ο κύριος καθηγητής, εδώ είναι. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα το αποκαταστήσει ο βιρτουόζος Καλπακίδης μας. Λοιπόν, αγαπητέ.
1: Το ιδιωτικό χρέος.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Η οποία βάζει και το Πασόκο μπροστά.
2: Είναι οι κατοικίες, τα εργασιακά με την κατοικία η οποία βρίσκεται σε
0: πάρα πολύ. Μεγάλο πρόβλημα και
2: διότι
0: αυτό.
2: Διότι ο συνδυασμός κατοικία και εργασιακή επασχόληση είναι πάρα πολύ. Έτσι, δύσκολο θέμα, το βλέπουμε στους δασκάλους, καθηγητές,
0: στους
2: γιατρούς, στους φοιτητές.
0: Στους φοιτητές, στα παιδιά που έχουν τελειώσει και πάνε τώρα στην πρωτεύουσα να ξεκινήσουν. Ένα ενίκιο, 7-8 εκατοστάρικα είναι το ενίκιο.
2: Δεν είναι μόνο
0: ένα. Για να πάρεις ένα αξιοπρεπές σπίτι, ναι.
2: Δεν είναι η άμεση και είναι και η έμεση κατάσταση η οποία είναι πήγη σε κάθε νοικοκυριό. Δεν είναι. Μετά το καλάθι. Ισχύει αυτό με τα 2.000 ήδη που δεσμεύει. Εύτικο υπουργός ανάπτυξης.
0: Δεν μου λες, αγαπητέ, να σου κάνω έτσι, κάνε μου μία εκτίμηση. Τον Αλέξη Τσίπρα πώς τον βλέπεις? Πάει τώρα, σας πέντε το μήνα θα είναι.
2: Τσίπρας,
0: όχι, πέντε νωρίτερα ο Αλέξης, θα καταθέσει
2: επιδιώκει,
0: το πρόβλημα.
2: Επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
0: Και βλέπεις ότι δηλαδή είναι οργανωμένος,
2: στοιχειοθετημένος. Η εμπειρία του, ναι, των αποτυχιών του ίσως να είναι επιτυχία του μέλλοντος του.
0: Ναι. Θα καταθέσει τις απόψεις του τώρα νωρίτερα και από τον Πρωθυπουργό. Θα θέσει τις απόψεις του, βεβαίως, το πρόγραμμά του. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, βεβαίως, με τομεάρχες του, με τομεάρχες της Ελλάδας, σε πάση περιπτώσει, για να δούμε και τις θέσεις. Έχει αξιόλογα στελέχη.
2: Και νέα, παιδιά.
0: Νέα παιδιά, αξιόλογα στελέχη, με δυνατά και ισχυρά προσόντα, και όλα αυτά αξίζει να τα δούμε, να τα συζητήσουμε.
2: Να δούμε η πρότασή του, ναι, αν είναι αληθινή, γιατί ναι, κουβαλάει κάποιες αμαρτίες, τις οποίες βεβαίως είναι αρκετά αυστηρές για την εξέλιξή του.
0: Και νοπές στο συλλογικό υποσυνείδητο, έτσι
2: δεν είναι?
0: Και το
2: βιβλίο έχει, ναι, δεν έχει αυτοκριτική ιδιαίτερη, οπότε εκεί στέκονται περισσότεροι ότι καταμαρτυρά γεγονότα προς τους συνεργάτες του, δεν καταμαρτυρά γεγονότα ως προς τον εαυτό του. Και αυτό είναι,
0: δεν έχει
2: σημείο,
0: αυτοκριτική. Λέει, ναι, λέει, κάνω την κριτική μου, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη όσον αφορά το θέμα επιλογών των προσώπων.
2: Εκεί το είπα, ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε, ναι, ή για τις τράπεζες που είχε πει, ναι, ότι θα μπορούσε να τις κλείσει και νωρίτερα, έτσι, για να εξισορροπήσει το σύστημα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η εμπειρία του ας γίνει μάθημα και θα το δούμε στην πράξη. Δεν ξέρω ακόμα, είναι στα σπάργανα, ακόμα δεν έχει κάνει ούτε ονόματα.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις, γιατί από σήμερα αρχίζει και νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Να δούμε, φαίνεται πάντως ότι η αυτοδυναμία είναι
2: μακριά.
0: Μακριά. Ότι θα απαιτηθούν συνεργασίες.
2: Βεβαίως.
0: Να δούμε ποιες είναι αυτές τις συνεργασίες και πώς θα διαμορφωθούν.
2: Ισορροπίες. Με αυτό επιδιώκει ο Τσίπρας. Μήπως ηγηθεί τις δεύτερες φάσεις, αν μου επιτραπεί ο όρος. Αν και από τη Νέα Δημοκρατία δεν παραδέχονται ότι υπάρχουν δύο φάσεις εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία παραδέχεται τη μία φάση, τη μοναδική, που επιδιώκει την αυτοδυναμία, ή όπως και να έχει ο Μητσοτάκης να είναι ο νέος και στη νέα τετραετία του να είναι πρωθυπουργός. Τώρα αυτό ο λαός θα κρίνει.
0: Ακριβώς, αυτό
2: μου
0: το κρίνει ο κυρίαρχος λαός. Ναι.
2: Κοντός ψαλμός. Φύγαν τα Χριστούγεννα, ήρθαν οι εκλογές.
0: Έχουμε τον καθηγητή. Εδώ είναι ο καθηγητής μας. Κύριε Μητρόπουλε, σας καλωσορίζουμε.
2: Δεν σας ακούμε.
0: Δεν έχουμε ήχο. Δεν σας ακούμε.
3: Εγώ έχω ήχο. Με ακούτε?
0: Δυναμώστε. Τι θα κάνω, καλπέρι.
3: Με ακούτε?
0: Για μισό λεπτό.
3: Με ακούτε?
0: Καλύτερα. Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλή σεζόν να έχουμε. Η πρώτη μας εκπομπή είναι.
3: Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν ποδαρικό με τον αγαπητό και με μένα.
0: Ναι. Κάθε χρόνο νομίζω έτσι ξεκινάμε.
3: Ενώ των εξαγγελιών τώρα είμαστε όλοι περιμένουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, επειδή χάσαμε χρόνο, δώστε μας έτσι την ενημέρωση, την πληροφορία.
2: Τον παλμό.
3: Είχαμε μια καλή εξέλιξη για τις συντάξεις χειρίας με έναν αποκλεισμό για τις παλιές συντάξεις χειρίας. Άρα όσο δεν κάνατε εκπομπή, μεσολάβησε μια σοβαρή νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και προχθές αρκετές συντάξεις χειρίας διπλασιάστηκαν, επανήλθαν στο 70% και πολλές δεν μειώθηκαν, δεν χάσανε το λεγόμενο εθνικό κομμάτι. Άρα είχαμε μια αδικία, την οποία έχω και σε άλλους συναδέλφους σας παρατηρήσει, ότι οι καλές ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας, κυρία Μπίλη και αγαπητέ κύριε Ξάνθη, αφορούν μόνο τις συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 2016. Δεν αφορά τις παλιές, οι οποίες παραμένουν να είναι μικρές και να είναι κομμένες. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε καλέσει πολιτικά τον κύριο Πρωθυπουργό, λέει δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και τα χρήματα, να εξεύρει χρήματα για να μην υπάρχει ανισότητα και αδικία σε βάρος των συνταξίουχων λόγω θανάτου, που είναι με πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και είναι περίπου 100.000, είναι οι αδικημένοι. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα, θα πάνε στα δικαστήρια, θα ξοδευτούν, δικαιωθούν, αλλά η κυβέρνηση πρέπει πολιτικά να λύσει το θέμα. Επίσης το καλοκαίρι μας στενοχώρησε για άλλη μια φορά οι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού, του Συμβουλίου Επικρατείας, που είπε ότι ο μέσος δημόσιος υπάλληλος και ο μέσος ένστολος με 1095 ευρώ μεικτά μισθό ας μην παίρνουν τα δώρα, διότι ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα. Αυτή την απαράδεκτη σκέψη η συμπεριέλαβαν στην απόφασή τους.
0: Μάλιστα.
3: Οι δικαστές που παίρνουν 3.500 όλοι μέσω μισθό είπαν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι στρατιωτικοί με 1095 μέσω μισθό ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα. Αυτό είναι μια απαράδεκτη σκέψη για ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και συντάξεις, και για τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους είπαν ότι ζουν αξιοπρεπώς και με 1095 ευρώ μέσο μισθό. Αυτό δεν είναι καλό, και παρά το ότι επαναλαμβάνω εμείς τους έχουμε στηρίξει στα ζητήματά τους, αυτοί συνεχίζουν να λένε ότι η διάταξη που κατήργησε τα μνημόνια, τα δώρα το 2012, η διάταξη του νόμου 4093 είναι συνταγματικά συμβατή, λέει, και δεν είναι αντίθετη στο Σύνταγμα. Το είπαν οι ανώτατοι δικαστικοί το 26 για νόμο του 12 που κατήργησε τα δώρα. Τότε ήταν Σαμαράς, Βενιζέλος η πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος κυβέρνησης που κατήργησαν τα δώρα, με υπουργό οικονομικών το σημερινό κεντρικό τραπεζίτη. Αυτοί οι τρεις κατήργησαν διαπαντός, αμετακλήτως και οριστικός τα δώρα των ενστόλων και των δημοσίων.
0: Και έρχονται οι 10
3: στις
0: δικαστές τώρα και μας λένε ότι είναι συμβατό με το Σύνταγμα την ώρα που τα δώρα τα παίρνουν
3: Κατά λέξη λένε ότι και χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Αυτή είναι η φράση που αναφέρονται. Άρα, λοιπόν,
0: γιατί επαφήνονται στο φιλότιμο του Ελληνοπολίτη.
3: Είναι απαράδεκτο να του λένε, επαναλαμβάνω, όταν έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στις μισθούς. Και περιμένουμε τώρα
0: γιατί κάτι διάβαζε προσφάτως, αλλά δεν ξέρω τι αφορούσε, κάποια επιδόματα που αφορούσαν τους δικαστές, όταν στα δικά τους τα θέματα είναι γενναιόδορη.
3: Όχι, διαβάσατε μία φράση που εμείς αποκαλύψαμε, που ήταν ο τελευταίος νόμος πριν κλείσει η Βουλή, που η μισθή δικαστών ανεξαρτήτων αρχών, των υπαλλήλων του κυρίου Τασούλα, της Προεδρίας Δημοκρατίας και ιεραρχών και Μητροπολιτών των τεσσάρων αυτών κατηγοριών οι μισθοί αυξήθηκαν έως 100%. Αυτό διαβάσατε.
0: Μπράβο στους δικαστές μας.
3: Ο νόμος λοιπόν 53-16 που σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, να το ακούσει ο κόσμος υπέρα των νησών σας, Μητροπολιτών Αρχιεπισκόπου, των υπαλλήλων του κυρίου Τασούλα, των ανεξαρτήτων αρχών και των δικαστών, αυτόν μόνο οι μισθοί αυξήθηκαν έως και 100%.
0: 100% γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν έτσι με πενιχρούς μισθούς αξιοπρεπώς, όπως ο δημόσιος υπάλληλος.
3: Οι υπάλληλοι πυροσβέστες, λιμενικοί, στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με 1095 ευρώ μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και δεν πρέπει να ζητούν τα δώρα. Αυτό είπανε.
0: Ωραία, μπράβο.
3: Είναι ντροπή να το λένε.
2: Νομίζω και Μητρόπουλε ότι και ο 13ος και ο 14ος μισθός αποφασίστηκε οριστικά και αμετάκλητα.
3: Ναι, οριστικά και αμετάκλητα, αλλά όπως έκανε αγαπητέ κύριε Ξάνθη η κυβέρνηση και σωστά. Πριν ένα μήνα που βγήκε η απόφαση για τις χείρες, που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας πάλι απαράδεκτα, πάλι ντροπή, απαράδεκτα, είπε ότι να κοπούν στη μέση κατά 50% οι συντάξεις χειρίας, να τους κόψουν κατά 50% τις συντάξεις εφαρμόζοντας τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ήρθε η κυβέρνηση και σωστά να τα λέμε και είπε δεν θα εφαρμόσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είπε να εφαρμοστεί ο νόμος Τσίπρα να μειωθούν κατά μισό, κατά 50% οι συντάξεις χειρίας, δεν το εφήρμοσε και έφερε θετική ρύθμιση για τις συντάξεις.
0: Άρα να ευελπιστούμε ότι ο Πρωθυπουργός της εξαγγελίας...
3: Άρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός υπερέμισαν θετικά την κακή απόφαση για τις συντάξεις χειρίας του Συμβουλίου Επικρατείας, την υπερέμισαν πολιτικά, δώσανε λύση πολιτική, πήρανε αυξήσεις με τον αστερίσκο που ήδη είπα στην εξαιρετική εκπομπή σας, που εύχομαι επιτυχία και αυτό το χρόνο, κυρία Μπίλη, αγαπητή Νεκταρία, είπε να αυξηθούν μέχρι και στο διπλάσιο αρκετές συντάξεις μετά το 16. Η γκρίζα ζώνη εδώ είναι ότι εξηρέτησαν των καλών θετικών ευεργετικών ρυθμίσεων για τις συντάξεις χειρίας οι χείρες του παλιού καθεστώτος. Πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Τώρα στις εξαγγελίες. Περιμένουμε να ακούσουμε. Θα μας πείτε τώρα εσείς λίγο πολύ τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα του 13ου, 14ου μισθού είναι ανοιχτό.
3: Είναι στο τραπέζι.
0: Είναι στο τραπέζι.
3: Είναι στο τραπέζι.
0: Έχει
3: είναι
0: σημασία
3: στο τραπέζι.
0: Αυτό. Ναι, για να το λέει ο Αλέξης
3: Μητρόπουλος. Το σημαντικότερο σενάριο, Νεκταρία και αγαπητέ, είναι ότι το 300άρικο που ήδη είναι νομοθετημένο θα χορηγηθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
3: Φαίνεται ότι αυτό το 300άρικο θα μεγαλώσει στα 400, στα 500 ευρώ και θα διευρυνθεί σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς κριτήρια και θα βαφτιστεί 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα.
3: Άρα το κεντρικότερο, το υπαρκτότερο, το ουσιοδέστερο σενάριο είναι το 300άρικο που είναι ψηφισμένο και θα θωθεί να μεγαλώσει και να διευρυνθεί και να βαφτιστεί όπως οι καλόγυροι στο Άγιο Όρος 13η σύνταξη. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πιο σίγουρο. Τώρα το άλλο που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η ΕΑΣ. Είναι ένας νόμος επί των συντάξεων από το 2010, πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, Λοβέρδος Κουτρουμάνης, ένας απαράδεκτος νόμος που κόβει ακόμη και το 2026 τις συντάξεις από κάποιο επίπεδο και πάνω. Φαίνεται και εδώ ισχυρά προβληματίζεται η κυβέρνηση ή να καταργήσει κάτι απίθανο ή να το ανασχεδιάσει με βάση μικρότερη επιβάρυνση. Είναι στο τραπέζι. Και κάτι τελευταίο που είναι στο τραπέζι είναι το 6% που πληρώνουν χείρες και όλοι οι συνταξιούχοι στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτό το λεγόμενο 6% υπερυγείας φαίνεται και σε αυτό η κυβέρνηση έχει άποψη να το καταργήσει τουλάχιστον ως προς τις επικουρικές συντάξεις. Αν καταργηθεί 6% κάθε μήνα για τις συντάξεις είναι μια ωφέλεια 100, 200 έως και 500 ευρώ, αντιλαμβάνεστε το χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό αν το κάνει. Άρα Αυτά είναι στο τραπέζι, ναι, αναφορικά με τους συνταξιούχους. Νεκταρία και αγαπητοί συνταξιούχοι, είναι η μεγαλύτερη εκλογική ομάδα. Είναι 2,5 εκατομμύρια οι ίδιοι, βάλτε και τις οικογένειές τους. Φαίνεται ότι στην Θεσσαλονίκη, που εγώ θα πάω να διαδηλώσω κυρίως για να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, με το κίνημα των συνταξιούχων που είμαι νομικός σύμβουλος, θα είμαστε επάνω, με βασικό στόχο να καταργηθεί άμεσα ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, διότι οι νέοι δεν θα πάρουν συντάξεις. Αν ισχύσει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, δεν θα πάρουν οι συνταξιούχοι, θα πάρουν κάποια μικρά επιδόματα.
0: Ακριβώς, ξέρετε πώς απασχολεί την νεολαία συζήτηση αυτή την περίοδο.
3: Μα δεν θα πάρουν οι νεολαίοι σύνταξη. Το λέω τώρα για να το καταλάβουν, γιατί σας παρακολουθούν και νέοι. Ναι. Ο ένας νέος θα πάρει σύνταξη, αν ισχύσει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Οι πατεράδες μας και εμείς οι παλιότεροι παίρναμε με την καλύτερη τελευταία πενταετία. Άλλο να είναι ο μέσος μισθός του τελευταίου έτους ή των τελευταίων 5 ετών, που είναι η πιο αναπτυγμένη μισθή, και άλλο να είναι 400-500 μισθή από τότε που κάποιος πιάνει μικρή δουλειά με μικρό μισθό μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η ολέθρια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, και γι' αυτό θα διαδηλώσουμε κυρίως γι' αυτό. Δεν υπάρχει λόγος οι συνταξιούχοι να διαδηλώσουν πέρα από αυτό, να καταργηθεί αμέσως ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και περιμένω στις 2 του μηνός ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θα αποκηρύξει τον νόμο του, αν θα ζητήσει συγγνώμη, αν θα πει για... δεν έπρεπε να την κάνω αυτή την καταστροφή στου συνταξιούχου.
0: Μα νομίζω
3: περιμένω
0: το είπε.
3: Κάτι
0: δεν
3: να
0: το
3: πω.
0: Είπε. Δεν το είπε. Ο, για τον,
3: δεν το είπε.
0: Για τον κύριο Τσίπρα δεν μιλάμε. Δεν είπε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
3: Όχι, αντιθέτως στο βιβλίο του στη Λιθάκη, στη σελίδα 375, υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν περιμένω να δω.
0: Κύριε καθηγητά, και η κυβέρνηση όμως
3: έχει την ευθύνη
0: ότι θα καταργηθεί ο νόμος.
3: Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της για να είμαστε δίκοι. Η κυβέρνηση το 19 πήρε το 65% των ψήφων συνταξιούχων, υποσχεθήσα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Κάτι που δεν έκανε. Το έκανε σε 2 σημεία. Να είμαστε δίκαιοι. Συντάξεις χειρίας, το εξηγήσαμε, και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Την καταργεί το Δεκέμβριο. Είναι άλλα 30 σημεία καταστροφικά για τους νέους.
0: Επειδή έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, δώστε μας έτσι με μεγάλη συντομία, δώστε μας εκείνο το μέτρο που θα μπορούσε να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να του ανοίξει το δρόμο για την αυτοδυναμία.
3: Τα μέτρα, αυτό δεν το βλέπω, θα εγγύσει το πρώτο μπόνους γύρω στα 25% που θα πάρει τις 20 έντρες, γιατί με το 25% παίρνει το πρώτο μπόνους των 20 έντρων από τις 50. Αυτοδυναμία εγώ δεν βλέπω.
0: Λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, όχι αυτοδυναμία, αλλά θα του δώσει έτσι πολλά, ναι.
3: Η αυτοδυναμία δεν εκτάται και ο πιστεύει, αλλά πιστεύω ότι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που έχει στεναχωρήσει πολύ τους μικρομεσαίους και αγρότες και έχουν φύγει από την Δημοκρατία, και κυρίως οι συνταξιούχοι, που είναι η πολυπληθέστερη εκλογική ομάδα προνομιακή για τη Νέα Δημοκρατία, τους έχει στεναχωρήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Σάββατο που θα διαδηλώνουμε πάνω, λέω με το κίνημα το κόμμα των συνταξιούχων, θα οι μικρομεσαίοι με την τεκμαρτή φορολόγηση και οι συνταξιούχοι με το πακέτο, κυρίως με τη 13η σύνταξη, είναι ένα προνομιακό πεδίο. Εκεί αν θέλει η κυβέρνηση να το δει και εκλογικά, εμείς το βλέπουμε κοινωνικά. Αποκατάσταση αδικιών. Και στους αγρότες. Αγρότες πρέπει να πει. Στην πολύτεκνη αγρότησα την ισόβια σύνταξη. Στους τρίτεκνους να τους κάνει πολύτεκνους. Διάφορα λέγονται. Μάλιστα. Εμείς θα τα επικροτήσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν,
3: αρκεί
0: βάζουμε...
3: να είναι σε διαρκή βάση.
0: Βάζουμε εδώ τελεία, άνω τελεία, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
3: Βεβαίως,
0: μετά τις εξαγγελίες να τα σχολιάσουμε.
3: Να σχολιάσουμε τα μέτρα.
0: Ακριβώς.
3: Να είναι οπωσδήποτε και ο αγαπητός μας.
0: Πάντα είναι ο αγαπητός. Είναι διαχρονική αξία.
2: Καλό βράδυ.
0: συνέχεια, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Μάλιστα, αυτά αγαπητέ. Μένουμε λοιπόν όλοι, θα τα παρακολουθούμε. Εδώ εμείς την Παρασκευή θα είμαστε σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί εδώ θα έχουμε, θα κάνουμε έτσι ανατρεπτικές εκπομπές. Θα καλούμε, όπως συνηθίζει η εκπομπή μας, τους ανθρώπους, τους εξειδικευμένους για κάθε θέμα. Αγαπητέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έχουμε καλή τηλεοπτική περίοδο.
2: Υγεία και καλή περίοδο, έτσι με χαμόγελο.
0: Ακριβώς, και θετική ενέργεια, θετικές ειδήσεις να έχουμε, έτσι. Και το άσχημο το κάνουμε όμορφο.
2: Βεβαίως.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μείνατε κοντά μας στην πρώτη μετά την επάνωδο εκπομπή μας. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλή γόνιμη εβδομάδα, να είναι δροσερή, κάντε τα μπανάκια σας, μπαίνουμε στο αποκαλό καιρό τώρα. Εμείς εδώ την Παρασκευή σε μια πολύ καλή εκπομπή. Γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκη.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 126,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μία σειρά από νησιά. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κύριος Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από τη

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 127,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδοπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκάνης ο Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 126,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μία σειρά από νησιά. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κύριος Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
3: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 127,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδοπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκάνης ο Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 126,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μία σειρά από νησιά. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κύριος Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 22-410-033-33.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Ακού Κόσμος 938. κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 127,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδοπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκάνης ο Γιάννης Παπάς μιλώντας στον κόσμο. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στον κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 126,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μία σειρά από νησιά. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κύριος Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουριστική ένταση το 2024 με 127,2 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο σύμφωνα με τη Eurostat. Το 92,2% των διανυκτερεύσεων προήλθε από αλλοδοπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της περιφέρειας. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων.
4: Αμέσως τώρα,
6: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.